0: Η ώρα είναι 3.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας, είμαι η Μορφούλα και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Αρβανιτίδης και ακούτε Πέλα FM 103,3.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Όσον αφορά στους αγνοούμενους, πλησιάζουν τις 40.000 σύμφωνα με την πλατφόρμα στην οποία οι πολίτες αναζητούν τους δικούς τους ανθρώπους. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν χθες ότι αναπτύσσουν πολεμικά πλοία, αεροσκάφη και ελικόπτερα που θα παρέχουν υποστήριξη στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης των Ηνωμένων Πολιτειών στη Βενεζουέλα. Νωρίτερα το State Department γνωστοποίησε ότι θα διαθέσει στη Βενεζουέλα βοήθεια αξίας 150 εκατομμυρίων δολαρίων. Σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας, ανέφερε ότι ο δεύτερος σεισμός των 7,5 ρίχτερ στη Βενεζουέλα αντιστοιχεί σε 2 εκατομμύρια τόνους δυναμίτιδας ή σε 180 ατομικές βόμβες Χιροσίμα. Αναστέλει προσωρινά η υπηρεσία του ΙΕ για την ναυτιλία το σχέδιο απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών από τα στενά τορμούς, έως ότου υπάρξει σαφέστερη εικόνα για την κατάσταση ασφαλείας μετά την επίθεση σε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Νωρίτερα χθες, η Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας, η οποία υπάγεται στο Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας, ανακοίνωσε ότι ένα φορτηγό πλοίο επλήγει χθες στη δεξιά του πλευρά από άγνωστης προέλευσης βλήμα, ενώ έπλεε 7,5 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του Ομάν. Από το πλήγμα προκλήθηκε ζημιά στη γέφυρα του πλοίου, ωστόσο δεν υπήρξαν θύματα ή περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Σύμφωνα με δύο ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους, οι φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν στο φορτηγό πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης, σε μια κίνηση που δοκιμάζει τη συμφωνία που υπέγραψαν την περασμένη εβδομάδα Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Η Ιρανική Αρχή των Στενών του Περσικού Κόλπου προειδοποίησε με ανάρτησή της ότι τα πλοία που κινούνται εκτός των διαδρομών που έχει ορίσει η ίδια δεν θα έχουν εγγυημένη ασφαλή διέλευση. Μέτρα για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του λαγοκέφαλου στις θαλάσσιες περιοχές του Νοτιού Αιγαίου και της Κρήτης, ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Επιβραβεύει οικονομικά την αλληλεία του συγκεκριμένου είδους με 5,33 ευρώ ανά κιλό. Στο πακέτο μέτρων για τους αλλείς περιλαμβάνονται επιδότηση αλλιευτικού πετρελαίου ύψους 16 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και 12 λεπτά ανά λίτρο για το μήνα Ιούνιο. Απέκλεισε κάθε συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας χθες βράδυ στον Α. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, εμείς ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα. Όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Ο κ. Τσίπρας ξεκαθάρισε μεταξύ άλλων πως αν το κόμμα του βγει πρώτος στις εκλογές, θα διερευνήσει τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης, χωρίς εκπτώσεις, και αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, θα πάει σε δεύτερες εκλογές για να διεκδικήσει εντολή καθαρής λύσης. Ο κ. Τσίπρας στη σημερινή του συνέντευξη αισθάνθηκε για ακόμη μία φορά την ανάγκη να αυτοπροβληθεί ως υπόδειγμα εντυμότητας, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα ότι υπάρχουν 6 δισεκατομμύρια διαθέσιμα προς διανομή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε: «Οι αγνοείδους δημοσιονομικούς κανόνες, η επιθυμία να οδηγήσει ξανά τη χώρα στις περιπέτειες του παρελθόντος με δημοσιονομικό εκτροχιασμό, επιτήρηση και νέα μέτρα λιτότητας. Όσο και αν πιστεύει ότι η δεύτερη φορά θα είναι αλλιώς ή ότι μπορεί να δοξάζεται κρυπτόμενος, οφείλει έστω και μία φορά να δώσει σαφείς απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά», κατέληξε ο Παύλος Μαρινάκης. Στις 10 σήμερα το πρωί αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα. Ο ανήλικος βρήκε τραγικό θάνατο τον μετά από συμπλοκή ατόμων τον μαχαίρωσε στο θώρακα ένας 18χρονος. Σοκάρει περιστατικό ενδοοικογενειακή βία στη Λάρισα. Ένας 50χρονος, παρά τους περιοριστικούς όρους που ίσχυαν σε βάρος του, εισέβαλε στο σπίτι της πρώην σύζυγου του, κρατώντας τσεκούρι και ένα δοχείο με έφλεκτο υλικό, την κρατούσε όμηρο και απειλούσε να βάλει φωτιά στο σπίτι. Ο δράστης μετέδιδε ζωντανά σε λογαριασμό του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης τα όσα διαδραματίζονταν στο σπίτι. Στο σημείο έφτασαν αμέσως αστυνομικές δυνάμεις αλλά και διαπραγματευτές που προσπαθούσαν να πείσουν τον άντρα να παραδοθεί. Μετά από ώρες διαβουλεύσεων, ο άντρας παραδόθηκε τελικά, χωρίς να προκληθεί κάποιος τραυματισμός. Ο δράστης παραμένει υποκράτηση και θα παραπεμφθεί σήμερα το μεσημέρι στο αυτόφορο. Ο 50χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία, παραβίαση δικαστικής απόφασης, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Για το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου, στους αγώνες που ολοκληρώθηκαν, Κουρασάο εκτεί Ελεφαντοστού 0-2, Εκουαδόρ Γερμανία 2-1, Ιαπωνία Σουηδία 1-1 και την Ισία Ολλανδία 1-3. Αυτή την ώρα διεξάγονται οι αγώνες Παραγουάης-Αυστραλίας με σκορ 0-0 στο ημίχρονο και Τουρκία-Ηνωμένες Πολιτείες 2-1 στο ημίχρονο.

0: και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 4 με 5 μποφόρ και στα νότια τοπικά 6 και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Το Σάββατο περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια και ο καιρός βέβαια θα είναι γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα. Κυριακή και Δευτέρα τέλος, ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας, η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ, τη Δευτέρα θα εξασθενήσουν κατά ένα μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο τη Δευτέρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

Γκραν, καλημέρα σας και τελειώσαμε και με αυτό. Πώς είστε, παιδιά, τι γίνεται? Πού είναι τα συνεργεία στο λιμάνι να δούμε τι γίνεται με τα βαπόρια που φεύγουν? Κωστάκι, εδώ σε θέλω, δεν το έχεις δει ακόμα, είναι νωρίς ακόμα. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι σήμερα ακόμα είμαστε πέρα από τη, τέλος πάντων, το κλίμα που πάμε να φτιάξουμε πρωί-πρωί για να κάνουμε παρέα και σήμερα, που θα είμαστε και μια ώρα παραπάνω, προλάβουμε να πούμε και δύο κουβέντες. Μας έχουν ζωρίσει το διωράκι, Κωστάκι. Λοιπόν, είναι στην καλή θέα ακόμα. Έχουμε την εφηβική βία. Ο άλλος πάει να πιει καφέ και πριν και δυο μαχαίρια μαζί. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Μπορεί να φάει καγκουνούπι. Κατάλαβες. Λοιπόν, τώρα κάνω πλάκα, αλλά ξαναλέω. Εν τω μεταξύ, το θύμα, όπως προέκυψε αργότερα χθες, παιδιά, 15 χρονών. 15 χρονών λέει και εντάξει, είχε λέει κάποια ζητηματάκια, μάλιστα. Αλλά λέω, ρε παιδί μου. 15. Ο δράστης 17 ετών και 10 μηνών. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Δεν είμαστε. Είμαστε. Λοιπόν, έχουμε να πούμε κι άλλα για τα ζητήματα αυτά της εφηβικής βίας, βέβαια. Εντάξει, κυρίαρχο θέμα είναι η κατάσταση εκεί στη Βενεζουέλα. Ακούσατε νωρίτερα στον κύριο Γιαννίρη, τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας εκεί, οι οποίοι οι Έλληνες προσπαθούν να σταθούν πάλι στα πόδια τους με αφορμή αυτές τις κοινές αποκάλυψεις. Τώρα, 7,5 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ. Πώς το είπε ο κύριος Λέκας, 180 ατομικές βόμβες Χιροσίμας. Έχετε πάει στη Χιροσίμα? Έχει ένα κτίριο εκεί το οποίο το έχουν κρατήσει οι Ιάπωνες.

0: Για να καταλάβετε, από αυτά που επιβίωσαν τέλος πάντων μετά τη βόμβα που έριξε το Enola Gay. Λοιπόν, για να καταλάβετε τι σημαίνει η δύναμη της φύσης. 7-5-7-1, 7-2, πόσο, 2 εκατομμύρια τόνοι δυναμίτιδας, είπε ο κύριος Λέκας. Δεν μπορεί να το φανταστεί κανείς. Είναι, λέει, ισχύς η οποία, λέει, βγήκε στην επιφάνεια μετά από 100 τόσα χρόνια. Υπάρχουν κάποια πλάνα, δεν ξέρω αν τα έχω, δεν τα έχω, τα είδα στο διαδίκτυο, που δείχνει επιβάτες μέσα σε ένα αεροπλάνο στο κεντρικό αεροδρόμιο στο Καράκας, που ήταν έτοιμο να απογειωθεί, ήταν μέσα όλοι και ήταν έτοιμο να απογειωθεί, και ξαφνικά βλέπεις το αέρο, κάποιος τραβάει μέσα από ένα βίντεο, ρε παιδί, με το κινητό του. Τώρα με τα κινητά έχουν γίνει φίλοι ακροατές, και βλέπεις το αεροπλάνο και πάει και έρχεται. Σαν να βρήκε κάπου, σαν να χτύπησε κάπου. Και γυρίζει το κινητό στο παράθυρο ο ιδιοκτήτης του κινητού που τράβαγε αυτό το υλικό, και βλέπει αλόφρονες να τρέχουν οι υπάλληλοι του αεροδρομίου από τους κλειστούς χώρους στο διάδρομο προσγείωσης απογείωσης. Δεν μιλάω τώρα για τα κτίρια τα οποία έχουν κουρελιαστεί πολυόροφα. Μου έκανε εντύπωση, να σας πω την αλήθεια, παρόλο που είδα κάποιες ευρωπαϊκές χώρες όπως η Ισπανία, η Πορτογαλία κλπ. Περίμενα να στείλουμε κι εμείς βοήθεια, να σας πω. Θα μου πεις, μακριά είναι ψάλτη η Ελλάδα. Εντάξει, παιδί μου, είναι για το ότι είμαστε σε μια χώρα που κι αυτή ταλαιπωρείται από τους σεισμούς όπως κι εμείς. Είναι, καταλαβαίνω, είναι δύσκολο, αλλά έχουμε εξαιρετικές ομάδες διάσωσης που μπορούν να σταλούν μέσα σε ένα χρονικό διάστημα για να βοηθήσουν. Και μιλάμε για τεράστιο αριθμό αγνοωμένων. Δεν μιλάω τώρα για τους εντοπισμένους οι οποίοι έχουν χάσει τη ζωή τους. Πάνω από 30-35.000, λέει, αγνοούμενοι, παρακαλώ πάρα πολύ. Κάπου έβλεπα στα κοινωνικά δίκτυα εκεί κατοίκους της χώρας να ψάχνουν συγγενικά τους πρόσωπα, οικογένειες ολόκληρες οι οποίες έχουν χαθεί, γιατί ήταν, λέει, και μέρα γιορτής εκεί για τους ντόπιους, και οι πιο πολλοί, γιατί έγινε 6 ώρα το απόγευμα ο σεισμός, 6 και 4, 6 και 5 πρώτα λεπτά. Λοιπόν, οπ, ισοφάρισαν οι Αμερικανοί, βλέπω, τους Τούρκους, 2-2. Είμαστε με τους Αμερικανούς, έτσι, τελείως τυχαία αυτή τη φορά. Μην πάρουν αέρα οι Τούρκοι. Λοιπόν, ένα στον άλλο αγώνα στο Μουντιάλ μιλάω πάντοτε, χωρίς αποτέλεσμα 0-0, Παραγουάη, Αυστραλία μάλιστα. Με το ένα μάτι παρακολουθούμε και τους αγώνες του Μουντιάλ, τι να κάνουμε. Έχασε η Γερμανία από τον Ισημερινό, Εκουαδόρ. 2-1 το Εκουαδόρ επικράτησε τη Deutschland. Γεια! Σε καλό δρόμο είμαστε. Είδα και τα αποτελέσματα για τα. Είδα και λίγο παραπάνω στοιχεία. Θα τα κουβεντιάσουμε και αργότερα εδώ με ειδικό, γιατί είπαμε θα έχουμε λίγο παραπάνω χρόνο σήμερα. Πούμε και δύο κουβέντες παραπάνω, γιατί εμείς είμαστε και ομιλητικοί, ρε παιδί μου. Τα βάλουμε κάτω, να τα κουβεντιάσουμε. Λοιπόν, θυμίζω για να. Καλημέρα, γειτόνισσα, για να τα πούμε ωραία. Κύριος Κώστας Πανός απέναντι μου, ρύθμιση ήχων. Ο Κώστας είναι με την Τουρκία, δεν μου αρέσουν αυτά. Η κυρία Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Κυρία Μπουλιέρη, δεν τη βλέπω. Για κότατζ τη βλέπω, δεν τη βλέπω για παραπάνω. Δεν είναι πολύ, ασχολείται με τα ζητήματα τα αθλητικά. Καλημέρα σας, κυρία μου. 2-10-48-00-170 έως 174. Ό,τι θέλετε, παιδιά. Και αν φεύγετε για διακοπές, πάρτε να στείλει μας κανένα μήνυμα. Πού πάτε, τι κάνετε, πώς θα περάσετε, τι έχετε δρομολογήσει. Διαβάζω διάφορα αφιερώματα ξένων μέσων ενημέρωσης για διάφορα, λέει, νησιά της χώρας τα οποία είναι, λέει, κρυφή παράδειση. Λοιπόν, δεν λέτε καλά που έχουμε. Να μπεις, ναι, αυτό μας σημαίνει και άλλα πράγματα. Σωστό και αυτό, αλλά δεν λέτε καλά που έχουμε όλους αυτούς τους θησαυρούς. Όχι μόνο τα νησιά μας, και τα νησιά μας, αλλά όχι μόνο τα νησιά μας. Υπάρχουν υπέροχα μέρη και στην επιρροτική Ελλάδα που έχουν και παράλια. Αλλά όπως μου έλεγε και ένας Ελληνοαμερικανός που ήρθε χθες για να κάτσει κανένα δίμηνο, μου λέει, αυτό μου λέει στην Ελλάδα, να έχετε μέσα σε μία ώρα να είσαι από τη θάλασσα στο βουνό, μόνο εσείς το έχετε, λέει, κανένας άλλος. Και δεν έχει άδικο εδώ που τα λέμε. Λοιπόν, ο κύριος Πέτρος Κυρκυλής στα ηχητικά, που μπορεί και να ακούσουμε, μπορεί και να μην ακούσουμε. Συνδράμει και ο Θανάσης Καραγιάννης. Γιατί άκουσε Αλέξη Τσίπρα χθες ο κύριος Καραγιάννης και μας έκοψε κάποια πράγματα. Εκεί επίσης γίνεται ο κακός χαμός. Εκεί να δείτε τι γίνεται στα πολιτικά δρόμενα. Σήμερα μαθαίνω ο Πρωθυπουργός θα πάει λύση στη Νέα Σμύρνη. Οι περιοδίες είναι εδώ, όπως καταλαβαίνετε, το κλίμα είναι εδώ το προεκλογικό, διότι θέλει το χρόνο του και το κλίμα για να φτιαχτεί και να πέσουν πάνω στο τραπέζι και όλα εκείνα τα διλήμματα τα οποία θα ενεργοποιήσουν ένα κομμάτι της, των πολιτών για να πάνε στις κάλπες όταν έρθει η ώρα της κάλπης. Η κυρία Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές, ο άνθρωπός μας, και ο πολυλογάς Γιώργος Ψάλτης εδώ για να κάνουμε και σήμερα παρέα. Ξαναλέω, θα κάνουμε παρέα μέχρι τις 9 σήμερα. Θα κάνετε λίγο υπομονή όσοι δεν αντέχετε την πολυλογία, αλλά τι να κάνουμε, παιδιά. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα, λέει, κατά των βασανιστήριων. Είναι Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών και της παράνομης διακίνησής τους. Και είναι και Παγκόσμια ημέρα ψήξης, παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω τι σημαίνει το τελευταίο. Τι γίνεται με, με τον καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη, δεν δίνουμε καμία σημασία εμείς, βέβαια, σωστό και αυτό. Λοιπόν, για να σας πω στοιχεία. Τι είχαμε χθες, υψηλές θερμοκρασίες. Εδώ μου τα στέλνει ο άνθρωπός μας εδώ πέρα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, 41,4 στη Γαλλία, υψηλότερη θερμοκρασία. Πάνω από 41 βαθμούς, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 πόλεις. Πάνω από 41 βαθμούς Κελσίου. Στο Ηνωμένο Βασίλειο ακουμπήσαμε τους 39, κυρίες και κύριοι. Καίγονται. Στην Γερμανία 38 και 3 βλέπω υψηλότερη θερμοκρασία. Στην Ελβετία 37 και 7. Πώς το λέει το τραγούδι, ξαναλέω. 37 και 7, πώς το λέει, 38 και 8, πώς το λέει. Αυτό. Βέλγιο, Ολλανδία 35. Τίποτα, εντάξει, 35 και 8, τίποτα. Εκεί εντωμεταξύ λέει. Και λόγω υγρασίας, γιατί εκεί παντού έχει νερά, όπως καταλαβαίνετε, κάνει τις συνθήκες ακόμη πιο άσχημες. Συνάδελφοι από την Deutsche Welle μου στέλνανε χθες ενημερώσεις που του για καθίστε να σας τα πω, γιατί και αυτά έχουν το δικό τους ενδιαφέρον. Deutschland, yeah! Λοιπόν, στη Γερμανία, σύμφωνα με την Bild, το απόλυτο ρεκόρ έπιασε χθες σε περιοχές η ζέστη. Δεν υπάρχει προηγούμενο σε τέτοιες ψηλές θερμοκρασίες. Ψάχνουν να βρουν τώρα τι θα κάνουν και πώς θα δρομολογήσουν τα πράγματα. Γιατί να δούμε πότε θα πέσουν οι θερμοκρασίες, πώς θα αποφορτιστούν τα σπίτια τα οποία, όπως καταλαβαίνετε, ζεσταίνονται. Σήμερα εντωμεταξύ έχει και ζέστη και σε εμάς το βράδυ. Δεν ξέρω, το πήρατε χαμπάρι αυτό? Κωστάκη, καταλάβεις το βράδυ ότι έκανε ζέστη ή δεν? Εγώ έφυγα με 26, να ξέρετε, και από τα βόρεια προάστια. Βόρεια προάστια, εντάξει, το Μαρούσι τέλος πάντων. Εδώ κάτω στην παραλία, πρωί-πρωί, γιατί ήρθα και νωρίτερα, ξύπνησα και νωρίτερα. Διότι ο Ουγγάρ έρχεται μόνο του, ξέρετε, φέρει και άλλα πράγματα μαζί. Λοιπόν, 29 βαθμούς πρωί-πρωί, 4 η ώρα. Αμά, έχουμε 29 βαθμούς, δεν είμαστε σε καλό δρόμο. Γιατί δεν ηρεμεί και λίγο το. Και το σπίτι και ο οργανισμός, ρε παιδί μου, θέλει λίγο το χρόνο του για να περπατήσουν τα πράγματα. Με ρωτάτε για το εορτολόγιο, σας πω αμέσως. Δεν βλέπω κάτι. Δαβίδος Ιού από τη Θεσσαλονίκη, Ιωάννου Επισκόπου Γοτθίας Ανθίωνος, Μεδίκου Μεγαλομάρτυρα του Ιατρού. Α, τώρα πλέον Ιατρού. Την άλλη εβδομάδα, παιδιά, Τετάρτη, έχουμε Αγίων Αναργύρων. Πάλι θα έχουμε στη γειτονιά μας πανηγύρια, θα έρθει ο Δήμαρχος, θα έρθει ο Μητροπολίτης, χαμός. Και Δαβίδος ο μάρτυρα του Αγιανανίτου, λέει το αγιολόγιο εορτολόγιο. Νηστεία και περισυλλογή, λέει σήμερα. Κανονίστε την πορεία σας. Την καλημέρα μου στον πατέρα Θεόδωρο Γρίλη, αρχιμανδρίτης, παρακαλώ πάρα πολύ, εκεί στον Άγιο Γεώργιο της Κηφισιάς. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Λοιπόν, βλέπω και τα πρόσωπα των παιδιών που χθες διαπιστώθηκε ότι ήταν από τους πρώτους των πρώτων. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Είτε είναι πρώτη, είτε δεν είναι πρώτη, δεν έχει σημασία. Εντάξει, πρώτη είναι και κάτι παραπάνω, να σας πω την αλήθεια. Λοιπόν, διάβαζα την ιστορία. Μου επιτρέπετε για μισό λεπτό, γιατί τα έχω εδώ μπροστά μου και θέλω να σας τα πω. Για δύο παλικάρια, δύο αδέρφια, δίδυμα παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, όπου πρότευσαν, σύμφωνα με στοιχεία που δίνει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, μάλιστα, μισό λεπτό να βρω και τα στοιχεία των παιδιών. Για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, Γιάννης και Σταύρος Παπαδάτος από τον Βούναργο του Δήμου Πύργου. Αρίσευσαν τα παιδιά αυτά. Ο Γιάννης λέει 19.580 μόρια και ο Σταύρος 19.340. Αλλά το θέμα δεν είναι ότι πρωτεύσανε. Το θέμα ήταν ο δρόμος προς την κατάκτηση της πρωτιάς. Διότι τα αδέρφια, λέει, πέρασαν δυσκολίες, λέει, λόγω νοροϊού. Για περίπου, λέει, 2 μήνες τα παιδιά δεν μπορούσαν να σταθούν στα πόδια τους. Είχαν δηλαδή σοβαρό πρόβλημα υγείας. Δεν το βάλαν κάτω όμως. Τους βοήθησαν και οι καθηγητές του σχολείου κλπ. Και τα κατάφεραν. Μπράβο στα παιδιά. Όχι μόνο σε αυτά, σε όλα τα παιδιά. Γενικά σε όλα τα παιδιά που πέρασαν. Και επίσης να υπογραμμίσω για μια ακόμα φορά και για εσάς μπαμπάδες και μαμάδες που δεν φίδεστε κόπον κάθε είδους και ύφους για τα παιδιά σας και καλά κάνετε, γιατί την επόμενη μέρα θα έχουν να λένε ή να μην μπουνε. Λοιπόν, ότι μεγάλη σημασία καταρχήν και στα παιδιά που δεν πέρασαν. Γιατί τα παιδιά που δεν πέρασαν κάτι άλλο θα βρουν να κάνουν στη ζωή τους. Έχουν ακόμα δρόμο πολύ να περπατήσουν. Άρα δεν πρέπει να το βάλουν κάτω. Πρώτον. Δεύτερον, μπράβο λοιπόν στα παιδιά που πρότευσαν και θα επιλέξουν προφανώς τις σχολές της αρεσκίας τους. Σωσό να χαίρεσαι το παλικάρι σου. Μπράβο Καλαματιανή εκεί πέρα. Το παλικάρι μαθηματικό, από ό,τι κατάλαβα, μαθηματικό Αθήνας. Μπράβο. Λοιπόν, το ενδιαφέρον όμως της ιστορίας, για να μιλήσουμε λίγο σοβαρά, δεν είναι η πρωτιά. Η πρωτιά μπορεί να έρθει, μπορεί και να μην έρθει, ανάλογα με τον τρόπο και την προετοιμασία και το διάβασμα και τη μέθοδο και οτιδήποτε άλλο. Το θέμα είναι όταν έρθει η ώρα και περπατήσουν στη σχολή τους, πρώτον να τους αρέσει το αντικείμενό τους, και το δεύτερο και το πιο σημαντικό για μένα είναι η επόμενη μέρα μετά το τέλος σχολής, που προφανώς δεν τελειώνει εκεί η μάθηση για τα παιδιά. Έχουν δρόμο μπροστά τους. Επίσης εντυπωσιακά στοιχεία, μου επιτρέπετε να σας τα πω, γιατί θέλω να σας πω ότι φέτος φαίνεται να πήγαν καλύτερα τα παιδιά σε σχέση με πέρυσι. Έχω μπροστά μου λοιπόν όλα τα αναλυτικά στοιχεία για τις επιδόσεις των υποψηφίων, που ήταν περίπου, πώς ήταν, 78.000, ναι. Λοιπόν, τα μαθήματα που ήταν λεμιτόμοι ήταν τα αρχαία φέτος, όπου 5,5 στους 10 έγραψαν κάτω από τη βάση. Η ιστορία, εντυπωσιακό, 52% κάτω από τη βάση. Τα μαθηματικά, που ξαναλέω, φέτος φαίνεται να πήγαν καλύτερα σε σχέση με άλλες χρονιές. Ο ένας στους 2 έγραψε κάτω από τη βάση. Φυσική μόλις το 34%, πάντα μιλάμε κάτω από τη βάση. Η χημεία 41%, όπως και η πληροφορική. Η οικονομία 48%. Από την άλλη μεριά, άριστα, το μάθημα στο οποίο έχουν γράψει πάνω από 18 έως 20 ήταν, κυρίες και κύριοι, η φυσική. 3 στους 10 έγραψαν άριστα. Και μετά ακολούθησε τα λατινικά, η πληροφορική, η βιολογία και η χημεία. Αριστούχοι, οι πιο λίγοι αριστούχοι ήταν στη νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, στην έκθεση που λέμε. Μόλις 1,12%. Για τα υπόλοιπα θα μας τα πει ο άνθρωπός μας αργότερα, και στις 8 παρατέταρτο, γιατί έρχεται η ώρα τώρα του μηχανογραφικού, Άλλη μεγάλη προσοχή που πρέπει να δώσετε. Τα παιδιά βεβαίως το μεγάλο το περάσατε. Σωστά, σωστά. Καλημέρα Κατερίνα μας. 38 και 8, 39 και για άλλη το τραγούδι. Ούτε το ξέρω να ξέρεις. Μια φορά κάτω, το θυμάμαι λέω. Λοιπόν, καλημέρα Κατερίνα. Αυτά και για των πανελλαδικών. Έχουμε να κουβεντιάσουμε πολλά και για τα αμερικανοτουρκικά και για την ανησυχία της Αθήνας και για τις φωτιές. Να έχετε στο μυαλό σας ότι είναι δύσκολη η σημερινή ημέρα, και από ό,τι καταλαβαίνω είναι δύσκολη μέχρι και την Κυριακή. Το νου σας. Γενικά προσεκτική παρακαλώ πάρα πολύ. Εν τω μεταξύ έχουν συλληφθεί λέει αρκετοί, οι οποίοι φαίνεται να έβαλαν φωτιές στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Κάποιοι δεν είναι και πάρα πολύ καλά, από ό,τι καταλαβαίνω. Κάπου τσίπησε το μάτι μου μια κυρία, λέει, κάπου εδώ στα παράλια, στα ανατολικά του νομού Αττικής, όπου, αν κατάλαβα καλά, λέει, τα είχα πάρει, λέει, στο κρανίο και από το να χτυπήσω τα παιδιά έβαλα φωτιές, λέει η άλλη. Δεν ξέρω τι να πω. Να σας πω την αλήθεια. Δεν ξέρω. Το νου σας πάντως, γενικά να είμαστε προσεκτικοί, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Για τα πολιτικά θα τα πούμε μετά, γιατί έχουμε κάποια ζητηματάκια και με το κύριο Τσίπρα με αυτά που είπε χθες στην τηλεόραση του Αλφα και στο ΣΥΡΙΖΑ, λέει, που βλέπανε τη συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Πολάκη, που εδώ του δίνω δίκιο σε αυτά που έχει πει. Αλλά αφήστε, θα τα πούμε μετά αυτά. Τι έγινε με το αεροδρόμιο, με το ραντάρ, το οποίο χάλασε, διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή. Πάλι χαλάς το ραντάρ προσέγγισης. Είχαμε, λέει, καθυστερήσεις 2 ώρες. Τετάρτη απόγευμα μέχρι την Πέμπτη το πρωί, που απεκαταστάθη το ζήτημα. Μ' αρέσουν αυτά. Σας έλεγα την περασμένη Παρασκευή για τι μου έλεγε ένας φίλος ο οποίος πήγε Κύθυρα. Και είχαμε και 2 ώρες καθυστέρηση εκεί και αλλαγές, λέει, τη τελευταία στιγμή στο χώρο που θα φεύγαν από τα σημεία τα συγκεκριμένα οι επιβάτες, και άλλοι δεν ακούγανε, άλλοι ψάχναν να βρουν, άλλοι τρέχανε αλόφρονες. Τέλος πάντων, τα υπόλοιπα μετά. Πάμε σε διαφημίσεις. Τίτλοι ειδήσεων, γυρίζουμε.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Με ξεμπάλιζαμε, Θράκων.
1: Για πρώτη φορά με την Καθημερινή της Κυριακής, η γαλλική βίβλος της ομορφιάς. Χρήσιμες συμβουλές για λαμπερό, υγιές δέρμα σε κάθε ηλικία. Κορυφαία

0: Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
4: Τι δροσιά του να έχετε.
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κατά το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
7: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
8: Τα πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφουν ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη, ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία και ο θεολόγος-μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
9: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ. Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Αντιμέτωπη με μια ανίποτη ανθρωπιστική τραγωδία βρίσκεται η Βενεζουέλα μετά το διπλό καταστροφικό σεισμό. 235 νεκροί είναι ο νεότερος απολογισμός, 1.520 είναι οι τραυματίες και τουλάχιστον 200 άνθρωποι βρίσκονται παγιδευμένοι στα συντρίμια. Οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι αναπτύσσουν πολεμικά πλοία, αεροσκάφη και ελικόπτερα που θα παρέχουν υποστήριξη στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Αναστέλει προσωρινά η υπηρεσία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Ναυτιλία το σχέδιο απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών από τα στενά του Ορμούζ, έως ότου υπάρξει σαφέστερη εικόνα για την κατάσταση ασφαλείας μετά την επίθεση πλοίου στον κόλπο του Ομάν. Σύμφωνα με δύο ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν επιτέθηκαν στο φορτηγό πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης. Η Ιρανική Αρχή του Στενού του Περσικού Κόλπου προειδοποίησε ότι τα πλοία που κινούνται εκτός των διαδρομών που έχει ορίσει η ίδια δεν θα έχουν εγγυημένη ασφαλή διέλευση. Στις 10 το πρωί αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα ανηλίκων οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα. Απέκλεισε κάθε συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας στον Α, εμείς ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα. Όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Ο κ. Τσίπρας στη συνέντευξή του αισθάνθηκε για μία ακόμη φορά την ανάγκη να αυτοπροβληθεί ως υπόδειγμα εντιμότητας, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Μέτρα για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του λαγοκέφαλου στις θαλάσσιες περιοχές του Νότου Αιγαίου και της Κρήτης, ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Επιβραβεύει οικονομικά την αλία του συγκεκριμένου είδους με 5,33 ευρώ ανά κιλό. Και ο καιρός γενικά έφυρος ημέρα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμοί η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Την πρωινή παρέα του Sky 100,3. Είναι 7 παρα 25, κυρίες και κύριοι. Όπως πάντα λέω, έχει ξημερώσει και τα καλά. Βεβαίως χάνουμε κάτι λεπτά τώρα, αλλά δεν δίνουμε σημασία, γιατί είμαστε στα ντουζένια μας τώρα όσον αφορά το καλοκαίρι. Οπότε κρατιόμαστε γύρω από το συγκεκριμένο θέμα. 5 λεπτά μετά τις 6 έχει ξεκινήσει το δρομολόγιο του ήλιος, δηλαδή εδώ και μισή ώρα έχει βάλει μπροστά που λέμε. Και πρώτα Θεός να είμαστε καλά, 8 λεπτά πριν από τις 9 το βράδυ θα πάει να ξεκουραστεί και θα πάει από την άλλη μεριά, okay. Άρα φως, Κωστάκι, μέχρι τις 9 και 4, 9 και 20, δεν έχει φως, είδομε το φως κλπ. Με ρωτάτε για τα στενά του Ορμούς, έχετε βαποριά? Γιατί έχετε ανησυχία? Βλέπω κίνηση όμως, η αλήθεια είναι. Παρά τα όσα λέγονται, είδα και την ανάρτηση που έχει κάνει εκεί το αρμόδιο, πώς το λένε, η αρμόδια υπηρεσία η οποία ασχολείται με όλα αυτά τα περιστατικά τα οποία έχουν να κάνουν με την ασφαλή ναυσιπλοεία. Κάτσε να πέσω στο χαρτιά μου κάτω και μετά ψάχνω να βρω τι θα γίνει. Λοιπόν, που δείχνει ότι επιβεβαιώνονται οι Αμερικανοί για αυτό το περιστατικό που φέρεται ότι έχει γίνει στην περιοχή. Λοιπόν, για να το δούμε και αυτό το πλοίο ακριβώς. Αλλά πριν πάω εκεί, να σας πω δύο στοιχεία που εμένα μου κάνανε πολύ μεγάλη εντύπωση χθες. Έβγαλαν οι Ιρανοί μια ανακοίνωση που ουσιαστικά καταφέρθηκαν εναντίον του Ομάν. Το Ομάν ανακοίνωσε από τη δική του πλευρά, μονομερός όπως λέει η πλευρά της Τεχεράνης, ότι ανοίγει και άλλους διαδρόμους για την ευρύτερη περιοχή, χωρίς να είναι να κάνει διαβούλευση με την πλευρά της Τεχεράνης, και αυτό προκάλεσε και τις αντιδράσεις της Τεχεράνης για την κατάσταση που επικρατεί στα στενά του Ορμούς. Η αλήθεια πάντως είναι ότι αν δει κανείς το χάρτη του Marine Traffic που δείχνει σε σχεδόν πραγματικό χρόνο για τα πλοία τα οποία είναι ανοιχτά, η πομπή τους κλπ, δείχνει ότι πράγματι υπάρχουν δύο ροές. Μία που είναι πιο κοντά στα νερά προς την Τεχεράνη και η άλλη πλευρά που είναι προς την πλευρά του Ομάν. Λοιπόν, και μάλιστα σήμερα θα σας έλεγα ότι περισσότερα είναι προς τη μεριά του Ομάν παρά προς τη μεριά της Τεχεράνης. Λοιπόν, άκουγα και τον Αμερικανό πρόεδρο που ξεκινήσαν εκεί τις εκδηλώσεις για τα 250 χρόνια από την Αμερικανική Επανάσταση, από την ίδρυση ουσιαστικά του Αμερικανικού κράτους, να λέει ότι η μεγαλύτερη ποσότητα, λέει, βαρελιών βγήκαν τις τελευταίες μέρες μετά την απόφαση για συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Είμαστε σε μια εξέλιξη διαπραγματεύσεων. Χθες, λόγω του γεγονότος αυτού και της υποψίας ότι θα σταματούσε η ροή των πλοίων, είχαμε μια άνοδο το μεσημέρι των τιμών, εκεί που εγώ τα άφησα γύρω στα 72 και κάτι, 72 δολάρια το Brent, έφτασε στα 74. Τώρα είναι στα 73 και 8, γιατί έχουμε και πετρελοπηγές, όπως καταλαβαίνει, και ψάχνουμε να βρούμε τι γίνεται και με τα καύσιμα. Α, τώρα που λέω με τα καύσιμα, μην το ξεχάσω, είδα τη νύχτα, την ώρα δηλαδή που κατεβαίνω τώρα, ξέρετε, μαύρα μεσάνυχτα, τιμή πρατηρίου κίνησης, μου κάνει εντύπωση το κίνησης πάντα περισσότερο, 1,499, κάτω από το 1,50. Να ξέρετε ότι μέχρι την Τρίτη είναι η επιδότηση των 15 λεπτών που δίνει η κυβέρνηση, και αν καταλαβαίνω καλά, από το κλίμα μάλλον θα πάμε για κατάργηση ή για μείωση περαιτέρω, αλλά κάποιοι μου λένε κατάργηση του 15 λεπτού, γιατί αυτό είναι και χασούρα, ξέρετε, από το κρατικό κορβανά, ε. Λοιπόν, για να δούμε τι θα γίνει. Εν τω μεταξύ, τώρα που λέω κρατικό κορβανά, βγήκανε και τα πρώτα στοιχεία, λέει, για το πεντάμινο. Τα συνολικά έσοδα στον κρατικό κορβανά πάνω από 30 δισεκατομμύρια, υπερβαίνουν, λέει, κατά 2,5 δις τον στόχο ο οποίος έχει μπει. Ο ΦΠΑ, λέει, είναι ο καταλήτης. Γι' αυτό δεν πέφτει ο ΦΠΑ, καταλάβατε τώρα, διότι ΦΠΑ, όθηση, λέει, στα έσοδα από τον ΦΠΑ, αλλά όχι σε εκείνα των ειδικών φόρων κατανάλωσης, φαίνεται, λέει, ότι έδωσε ο υψηλός πληθωρισμός το Μάιο. Μάλιστα. Η άνοδος των τιμών των καυσίμων λόγω του πολέμου περιόρισε, λέει, την κατανάλωση της βενζίνης, με αποτέλεσμα τα έσοδα, λέει, από τον ειδικό φόρο κατανάλωση, από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, να υστερούν του στόχου που είχε τεθεί στον προϋπολογισμό κατά 44 εκατομμύρια. λιγότερα δηλαδή οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης. Σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, τα φορολογικά έσοδα αυξημένα κατά σχεδόν 290 εκατομμύρια ευρώ έναντι του στόχου, κυρίως λόγω, λέει, υπεραπόδοσης των φόρων εισοδήματος. Αυτές είναι τις εφορίες από, από τις φορολογικές δηλώσεις. Κατά 192 εκατομμύρια και δευτερευόντως λέει του ΦΠΑ. Φόρος προστιθέμενης αξίας ο ΦΠΑ, έτσι. Αυτό σημαίνει. Στο πεντάμηνο, λέει, τα φορολογικά έσοδα ανήλθαν στα περίπου 27,6 δισεκατομμύρια, υπερβαίνοντας, λέει, οριακά το στόχο. Τα έσοδα, λέει, από ΦΠΑ ξεπέρασαν κατά 344 εκατομμύρια το στόχο, αλλά τα έσοδα, λέει, από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης υπολείπονταν του στόχου κατά 224 εκατομμύρια. Μην σας ζαλίζω με νούμερα. 30 δις είναι το πρώτο πεντάμηνο τα έσοδα, γιατί πρέπει να υπάρχουν έσοδα, διότι υπάρχουν και έξοδα. Το ερώτημα είναι άλλο. Αλλά μην το ανοίξουμε τώρα με τα νούμερα, γιατί θα ζαλιστούμε γενικώς. Καλημέρα, αποθητή μας. Καλημέρα, Σαντορίνη. Μου στέλνει υποθητή, παιδιά, κάθε μέρα κάτι φωτογραφίες εκεί από την καλτέρα. Δεν υπάρχουν, δεν υπάρχει αυτό το σκηνικό, δεν υπάρχει. Καλημέρα στην Αφροδίτη Σταυριλίσια, τη Βούλα στο Παγκράτη, την Ελένη στην Καβάλα, το Σπύρο στην Άνοιξη, βλέπω νέα μεταγραφή ο Σπύρος, το Σπύρο στο Βοτανικό, το Μαστροντίνο από το Γαρδίκι και το Στέφανο από τον Γέρακα, μάλιστα. Και να πω επίσης καλημέρα στο Δημήτρη που του άρεσε πάρα πολύ, λέει, εχθές η υπερειδική. Είχε πάρα πολύ κόσμο, μου λέγε χθες ένα συνάδελφος, ο οποίος έπρεπε να πάει για να καλύψει για το μέσο στο οποίο συνεργάζεται. Πολλοί κόσμος και μάλιστα για να παρκάρουν, λέει, πήγανε παρά το γεγονός ότι είχαν ειδική άδεια κλπ. Πάρα πολλοί κόσμος. Εν τω μεταξύ, σήμερα συνεχίζεται το Ράλι Ακρόπολης, που σας έχω πει είναι μεγάλη διαφήμιση το Ράλι Ακρόπολης. Και τους μεταφέρανε με ένα σκάφος, χθες με ένα πλοίο, βάλανε τα αυτοκίνητα μέσα και βγάζανε φωτογραφίες. Οι οδηγοί εντυπωσιαστήκανε. Τους άρεσε, λέει, πάρα πολύ. Καλημέρα, Δημήτρη μου, καλημέρα, γειτόνισσα. Γεια σου, Λάζαρε, καλημέρα. Καλημέρα, να είσαι καλά. Γεια σου, Γιώργο. Στο ελληνικό πεντάγραμμο, λέει, υπάρχουν δεκάδες δημοτικά και λαϊκά για φυτά και δέντρα. Π.χ. Ιτιά λουλουδιασμένη, καημένη δεντρολίβανη, θα μπορούσε να αφαιρεθεί ένα συντή, λέει, να απολύτε, λέει, για τις αναδασώσεις. Μ' αρέσει, Γιώργο. Βάζει ιδέες, Γιώργο, βάζει ιδέες. Λοιπόν, αυτό το Ιτιά λουλουδιασμένη. Κύριε Γημιονή, τι κάνετε? Τι είναι αυτό? Δικαίωσε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο τον πρώην Δήμαρχο Ελληνικού Αιγυρούπολης, τον κύριο Κορτζίδη. Κάπου το διάβασα. Τώρα που λέω για τα δικαστήρια κλπ. Έβλεπα με αφορμή την ιστορία του κυρίου Αβραμόπουλου και την ιστορία που είχε ανοίξει γύρω από το θέμα αυτό και τις δηλώσεις που έκανε ο κύριος Αβραμόπουλος, ενδεχομένως και εκνευρισμένος για τα ζητήματα της έκδοση αυτή τώρα που πρέπει να πάει να δώσει εξηγήσεις και τα σχετικά. Κάπου πήρε το μάτι μου, λοιπόν, ότι ο κύριος Αβραμόπουλος πήγε, λέει, στον Άριο Πάγο και ζητάει να μπλοκαριστεί μέσω των νομικών του συμβούλων τα χαρτιά που έχουν έρθει από την βελγική αστυνομία, από τη βελγική δικαιοσύνη κλπ. Έχω μια απορία. Το γεγονός ότι ο ίδιος δηλώνει ότι είναι αθώος, ότι τα έχει όλα δηλωμένα, δεν υπάρχει τίποτα κλπ. Γιατί δημιουργεί όλο αυτό τον θόρυβο και δεν πάει να ξεμπερδέψει αυτή την ιστορία? Βεβαίως πρέπει τώρα να πάει η υπόθεση στη Βουλή, να ληφθεί μια απόφαση, να έρθει η ασυλία και να γίνουν τα υπόλοιπα. Αλλά ξαναλέω, γιατί όλη αυτή η διαδικασία? Γιατί δεν πάει στις υπηρεσίες του Βελγίου να δώσει τις δέουσες εξηγήσεις γύρω από το συγκεκριμένο θέμα? Ξαναλέω, για να μην ξεχνιόμαστε, ότι αυτή η μη κυβερνητική οργάνωση, η οποία του προτάθηκε για κάποια χρήματα τα οποία, όπως ο ίδιος δηλώνει, είναι δηλωμένα, είναι φορολογημένα κλπ. Και τα σχετικά, ήταν μια ΜΚΟ η οποία ουσιαστικά έκανε lobbying υπέρ του Κατάρ. Εντάξει, θα μου πεις και τι έγινε, ψάλτη. Όλες οι δουλειές καλές είναι. Σωστό και αυτό. Εντάξει. Αλλά αφού ξαναλέω, έχει γίνει συζήτηση μεγάλη και ποιος και τι και 5.000 και αυτά και δηλωμένα 73-76.000 και λοιπά τα σχετικά. Γιατί δεν πάει, λοιπόν, αφού δεν έχει κανένα θέμα να ξεμπερδέψει αυτήν την ιστορία? Λέω εγώ τώρα. Όπως επίσης, χθες συνομιλούσα το βράδυ με αφορμή τους λαγοκέφαλους και τα 5,33 ευρώ που επικηρύχθηκαν τα ψάρια αυτά. Μίλαγα, λοιπόν, με έναν ειδικό, τέλος πάντων, του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών και έλεγα, Αυτή είναι, ρε παιδί μου, η δέουσα διαδικασία για να αντιμετωπιστούν οι λαγοκέφαλοι, οι οποίοι είναι ένα ξενικό είδος το οποίο ήρθε στη Μεσόγειο, γιατί και στην περιοχή μας γενικότερα, γιατί ανέβηκαν οι θερμοκρασίες και λοιπά. Έτσι θα αντιμετωπίσουμε, ξέρω εγώ, τις ζημιές που ενδεχομένως κάνουν στις ελληνικές θάλασσες, στα δίχτυα, στα αυτά κλπ. Η απάντηση του ήταν μάλιστα χαρακτηριστική, λέγοντας ότι ναι μεν, αλλά. Του λέω, τι ακριβώς εννοείς? Μου λέει, μία λογική είναι να πάμε στην επικήρυξη, ούτως ώστε να μαζεύονται τα ψάρια αυτά, να μην τα πετάνε, αλλά να τα αξιοποιήσουν, να παίρνουν και κανένα φράγκο και για τις ζημιές που έχουν υποστεί οι αλλοίς. Και η άλλη λύση είναι να υπάρξει, λέει, το αντίπαλο δέος που μπορεί να υπάρξει στο ψάρι αυτό, με κάποιο άλλο είδος, το οποίο να είναι ο αντίπαλος που ενδεχομένως να εξολοθρεύσει ένα κομμάτι των ψαριών αυτών τα οποία βρίσκονται στις ελληνικές θάλασσες, μου έλεγε. Είναι και αυτό μια άποψη ενός ειδικού. Τι λέτε κι εσείς? Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω και για το κομμάτι αυτό. Να πω καλημέρα σε όλους σας. Μου έχετε στείλει και πάρα πολλά μηνύματα μέσω κοινωνικών δικτύων σήμερα. Ας σας τα πω τις καλημέρες αμέσως μετά, μιας και διαμαρτύρεστε και καλά κάνετε, για να έχουμε και από εκεί μια επικοινωνία. Πάμε σε διαφημίσεις, Κωστάκη, και επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ για να πούμε και τα της κίνησης και κάποια άλλα πράγματα που με ρωτάτε κιόλας και έχουν και ενδιαφέρον, η αλήθεια είναι. Πάμε.
1: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εγκληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
3: Τρουφαλντίνο
2: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
4: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
5: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
4: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
5: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
4: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
5: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
4: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
5: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
4: αλλά δικό μας είναι.
5: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
7: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Να ζήσετε!
10: Άσε εμένα πρώτα.
11: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
3: Πάρτε του το μικρό.

0: σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
3: Μου στέλνετε φωτογραφίες από τα βαπόρια εσείς που είναι να φύγετε και από τον Περέα. Άιντε καλές διακοπές, παιδιά. Με το καλό, γιατί έτσι πρέπει να γίνει στο σύστημα. Αλλά πάτε εσείς να ξεκουραστείτε, να γυρίσετε εσείς, να φύγουμε εμείς, να γυρίσουμε εμείς, να ξαναπάτε εσείς. Κωστάκη, πότε φεύγεις?
4: Θα φύγω τώρα Δευτέρα.
3: Φεύγεις από Δευτέρα?
4: Μια εβδομάδα.
3: Και ποιος σε ποια χέρια θα με αφήσει από Δευτέρα? Εν τω μεταξύ, τη Δευτέρα, να το πω και πάλι στους ακροατές, γιατί δεν το ξέρουν. Δευτέρα λείπει ο κύριος Γιαννίρης, κυρίες και κύριοι, και ο μικρός, δηλαδή ο Μιλών, δηλαδή ο ψάλτης. Ξεκινάει 5 πρόγραμμα στον Sky 100,3 και θα τελειώνουμε στις 8. Θα περάσουμε καταπληκτικά, σας το λέω να το ξέρετε. Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, ο Δημητράκης θα λείψει μια εβδομάδα. Θα κάνουμε και το Σάββατο το επόμενο, 5 με 7. Λοιπόν, μας αρέσει να ξέρετε, σας το λέω προκαταβολικά. Θα περάσουμε καταπληκτικά με όσους μείνουν πίσω. Γιατί σιγά σιγά καταλαβαίνω ότι αναχωρείτε. Και καλά κάνετε. Γεια σου Διαμαντή μου, καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Ηλία στο Ήλιον. Γεια σου, γεια σου Τάκη. Για τους επιβάτες λέει που τρέχανε αριστερά και δεξιά, δεν φταίει το ραντάρ, λέει. Μη λέμε ότι θέλουμε σήμερα. Όχι, καλά, προφανώς. Όμως, επειδή έχει ένα ενδιαφέρον αυτή η ιστορία, Τάκη, από ό,τι μου έλεγε λοιπόν ο άνθρωπος μας την περασμένη Παρασκευή, το υπογράμμισα πάλι με αφορμή της καθυστερής. Ακόμα δεν έχουμε μπει στην καρδιά, δηλαδή έχουμε κίνηση πολύ. Η αλήθεια είναι στο Βενιζέλος. Ταυτόχρονα γίνονται και αρκετά έργα από ό,τι μπορεί κανείς να παρακολουθήσει και να παρατηρήσει, γιατί μεγαλώνει το αεροδρόμιο, διότι οι ανάγκες γίνονται μεγαλύτερες. Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι μία η ώρα το μεσημέρι που ήταν την περασμένη Παρασκευή μια πτήση για τα Κύθυρα να πάει 2 ώρες πίσω. Όπως επίσης μου έλεγε ο άνθρωπός μου και του έχω απόλυτη εμπιστοσύνη, γιατί είναι και συνάδελφός μου, δηλαδή όχι τίποτα άλλο, ότι την περασμένη Παρασκευή είχε και ακύρωση μιας πτήσης για τη Μήλο και βγήκε ανακοίνωση που έλεγε στους ανθρώπους που χάσανε την πτήση και δεν πήγε ότι θα τους πάρουν πούλμα να τους πάνε σε ξενοδοχείο για την επόμενη μέρα το πρωί, το Σάββατο δηλαδή, το περασμένο Σάββατο, για 2 πτήσεις, ή 7 το πρωί ή 11. Θα μου πεις γιατί δεν μπορεί να υπάρχουν ρεψάλτη ακυρώσεις, κάτι μπορεί να συμβεί σε ένα αεροσκάφος και δεν υπάρχουν και πολλές πολυτέλειες με την έννοια να το αντικαταστήσει κάποιο άλλο, γιατί βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Αλλά αυτό που γράφει σήμερα η... επίσης ήθελα να πω ότι εκεί δεν γίνονται ανακοινώσεις ότι από την έξοδο, ξέρω εγώ, λόγω Β18 φεύγουν ώστε να πάνε στη Σιτία και πάνε στο Β25. Γίνεται εκεί μπροστά. Πρέπει να κοιτάξεις τον πίνακα ανακοινώσεων και αν τον έχεις δει και έχεις το χέρι στο εστίριο και πας με το κλασικό ρυθμό, ξέρω εγώ, 1/4 πριν φύγει το αεροσκάφος, ξαφνικά συνειδητοποιείς ότι δεν πας στη Β18 και δεν βλέπεις κανέναν. Βλέπεις άλλη αναχώρηση. Και λες, τι γίνεται, ρε παιδί μου, τι συμβαίνει. Και αυτό λέω, τρέχανε αλόφρονες να βρουν, από ό,τι μου έλεγε ο δικός μου άνθρωπος, τις νέες εξόδους όπου θα φεύγανε οι πτήσεις των ανθρώπων των συγκεκριμένων. Αλλά αυτό που γράφει σήμερα η Καθημερινή για τα προβλήματα τα οποία υπήρξαν, δεν είναι πρώτη φορά. Ξαναλέω, είχαμε μιλήσει με τους ελεγκτές ότι η συνάδελφος η Ματίνα Χαρκοφτάκη που γράφει το ρεπορτάζ αναφέρει λοιπόν ότι το πρόβλημα στο ραντάρ προσέγγισης της Μερέντας, της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, διαπιστώθηκε το βράδυ της Τετάρτης λίγο μετά τις 11 και λύθηκε το πρωί της Πέμπτης στις 9:30. Άρα προφανώς οι ελεγκτές έπρεπε να βρουν έναν τρόπο, που αυτό τι σημαίνει, καθυστέρηση στο να εκτελεστούν πτήσεις για να έχουν απόλυτη ασφάλεια. Θα μου πεις γιατί αυτό δεν το περιμένεις, ότι μπορεί να υπάρξουν προβλήματα. Ναι, okay, αλλά μήπως και τα ραντάρ αυτά τα οποία υπάρχουν τα έχουν φάει τα ψωμιά τους και πρέπει η δρομολόγηση, καλά θα μου πεις, αναγκαστικά, αφού θα υπάρξει νέα εγκατάσταση ραντάρ που θα εξυπηρετήσουν και θα κάνουν μεγαλύτερη τη χωρητικότητα των πτήσεων που προσγειώνονται και απογειώνονται, για να είναι με ασφάλεια απόλυτη. Λοιπόν, Γεια σου, Τάκη. Πετάγομαι, λέει, μέχρι τη Λευκάδα να αφήσω επιβάτες για διενεργήσεις στα Τριζόνια. Α, στα Τριζόνια, παιδιά, είναι υπέροχα. Δηλαδή. Έχω πάει στα Τριζόνια. Στον Κορινθιακό. Και αύριο, λέει, πάω Αρκίτσα. Τα Τριζόνια είναι, έχουν μια παραλία από την πίσω μεριά, όχι μπροστά εκεί που είναι το λιμάνι. Περπατάς λίγο, βέβαια, εκεί πέρα, δεν πειράζει. Λοιπόν, και το εντυπωσιακό είναι ότι από πάνω από την παραλία που βλέπεις Κορινθία απέναντι, την κάτω μεριά δηλαδή, έχει ένα σπίτι, παιδιά, σε ένα καταπληκτικό τρόπο, πολύ ωραίο σπίτι. Αλλά τώρα εκεί πας με τα πόδια, δεν ξέρω, δεν είναι και αυτοκίνητα εκεί πέρα, στα Τριζόνια. Πάρα πολύ ωραία, Τάκη. Καλές βουτιές. Καλημέρα, Παναγιώτη. Καλημέρα στον Παππού Θοδωρή και στη γιαγιά Κατερίνα, να είμαστε καλά. Καλημέρα, στρατή. Ο στρατής μου λέει, πώς είναι δυνατόν πλην το Ιράν, λέει, με 70 δολάρια το βαρελί να πληρώνουμε, λέει, ένα 70, λέει, τη βενζίνη, και τώρα, λέει, που έχει 70 δολάρια, 73 εντάξει, να πληρώνουμε 1,89, και όχι, η επιδότηση δεν είναι όμως στην βενζίνη, είναι μόνο στο πετρέλαιο κίνησης. Έχει όμως μια διαφορά, η αλήθεια είναι. Ναι, όμως είπε χθες, όχι χθες, προχθές ο Ασμάτογλου, ότι έχει να κάνει και με την αγορά η ιστορία. Δεν έχει να κάνει μόνο με το γεγονός, δηλαδή με το τι ζητάει η αγορά και τι πίεση ασκεί για να βρεθεί καύσιμο για την αγορά. Άρα είναι και η προσφορά και η ζήτηση, αγαπητέ στρατή. Βεβαίως κάποιοι βγάζουν λεφτά, είναι δεδομένο αυτό, δεν το κουβεντιάζω, ε. Λοιπόν, τελειώσαμε για την πρώτη ώρα, την καλημέρα μας. Πάμε σε. Δεν είπα και τις καλημέρες σε όλους τους υπόλοιπους, αλλά δεν πειράζει. Θα πάμε σε διαφημίσεις, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την κυρία Μεράνια Πασχαλίδη και επιστρέφουμε για την δεύτερη από τις 3 ώρες που θα κάνουμε σήμερα παρέα. Καλημέρα.
0: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
5: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
0: Με πήραν άγνωστοι.
6: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
0: Και τελείως άγνωστοι.
7: Όλα, σενιόρ Μάκης.
0: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
2: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
5: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρσε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
4: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
8: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε την ησυχία.
10: Η ώρα είναι 7.
11: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
12: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
13: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
14: Το Φεστιβάλ Επταπηργίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
15: Bella FM.
16: Σεζόν. Το business banking τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και ο Πέτρος Κυρκυλής είναι στην επιμέλεια της παραγωγής. Η Ελένη Μπουλιέρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Αντιμέτωπη με μια ανίποτη ανθρωπιστική τραγωδία βρίσκεται η Βενεζουέλα μετά το διπλό καταστροφικό σεισμό. 235 νεκροί είναι ο νεότερος απολογισμός του Υπουργείου Υγείας της χώρας. 1.520 είναι οι τραυματίες και τουλάχιστον 200 άνθρωποι βρίσκονται παγιδευμένοι στα συντρίμια. Αναστέλει προσωρινά η υπηρεσία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Ναυτιλία το σχέδιο απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών από τα στενά του ορμού, έως ότου υπάρξει σαφέστερη εικόνα για την κατάσταση ασφαλείας μετά την επίθεση σε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Σύμφωνα με δύο ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν επιτέθηκαν στο φορτηγό πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης. Στις 10 το πρωί αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα ανηλίκων οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα. Απέκλεισε κάθε συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του στον Αλφα. Εμείς συνδερθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στον προοδευτικό φάσμα. Όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Ο κ. Τσίπρας στη συνέντευξή του αισθάνθηκε για μία ακόμη φορά την ανάγκη να αυτοπροβληθεί. Ως υπόδειγμα εντιμότητας σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Μέτρα για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του λαγοκέφαλου στις θαλάσσιες περιοχές του Νοτιού Αιγαίου και της Κρήτης, ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Επιβραβεύει οικονομικά την αλληλεία του συγκεκριμένου είδους με 5,33 ευρώ ανά κιλό. Την κήρυξη τριώρης τάσης εργασίας στα πλοία που θα βρίσκονται στο λιμάνι της Τραφίνας από τις 7 το πρωί μέχρι τις 10 σήμερα, ανακοίνωσε η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού. Η κινητοποίηση αφορά το ζήτημα της παραμονής πλοίων στο αγκυροβόλιο της Τραφίνας μετά την ολοκλήρωση των δρομολογίων τους, γεγονός που, όπως υποστηρίζει η Ένωση, οδηγεί σε εγκλωβισμό των πληρωμάτων εκτός λιμένα. Από την Κηφισιά μέχρι το Φάληρο και αντίστροφα διεξάγονται προσωρινά τα δρομολόγια του ηλεκτρικού σιδηρόδρομου. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τη Βενεζουέλα, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με μία από τις χειρότερες φυσικές καταστροφές της σύγχρονης ιστορίας της, μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα. 235 είναι νεκροί σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό του Υπουργείου Υγείας της χώρας, 1.520 είναι οι τραυματίες, ενώ 200 άνθρωποι βρίσκονται παγιδευμένοι στα συντρίμια. Μεταξύ των θυμάτων υπάρχουν και πολλοί υπηκόοι άλλων χωρών. Νεκροί είναι ένας άνδρας και μια γυναίκα υπηκόοι Βραζιλίας, όπως και δύο Κινέζοι υπηκόοι. Σύμφωνα με το Ιταλικό Υπουργείο Εξωτερικών, περίπου 170.000 άνθρωποι με ιταλικά διαβατήρια βρίσκονται αυτό το διάστημα στη Βενεζουέλα. Οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο τελικός αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί, καθώς σωστικά συνεργεία δεν έχουν καταφέρει ακόμα να φτάσουν σε απομακρυσμένες περιοχές. Όσον αφορά τους αγνοούμενους, πλησιάζουν τις 40.000, σύμφωνα με την πλατφόρμα στην οποία οι πολίτες αναφέρουν τους δικούς τους ανθρώπους που αναζητούν. Οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι αναπτύσσουν πολεμικά πλοία, αεροσκάφη και ελικόπτερα που θα παρέχουν υποστήριξη στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Νωρίτερα, το State Department γνωστοποιήσει ότι θα διαθέσει στη Βενεζουέλα βοήθεια αξίας 150 εκατομμυρίων δολαρίων. Σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας, ανέφερε ότι ο δεύτερος σεισμός των 7,5 Ρίχτερ αντιστοιχεί σε 2 εκατομμύρια τόνους δυναμίτιδας ή σε 180 ατομικές βόμβες Χιροσίμα, επισημένοντας πως η ενέργεια που απελευθερώθηκε ήταν τεράστια. Αναστέλει προσωρινά η υπηρεσία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Ναυτιλία το σχέδιο απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών από τα στενά του ορμού, έως ότου υπάρξει σαφέτερη εικόνα για την κατάσταση ασφαλείας μετά την επίθεση σε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Νωρίτερα, η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ναυσιπλοείας, η οποία υπάγεται στο Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας, ανακοίνωσε ότι ένα φορτηγό πλοίο πλήγει χθες στη δεξιά του πλευρά από άγνωστης προέλευσης βλήμα, ενώ έπλεε 7,5 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του Ομάν. Από το πλήγμα προκλήθηκε ζημιά στη γέφυρα του πλοίου, ωστόσο δεν υπήρξαν θύματα ή περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν πως οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν επιτέθηκαν στο φορτηγό πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης. Η Ιρανική Αρχή των Στενών του Περσικού Κόλπου προειδοποίησε ότι τα πλοία που κινούνται εκτός των διαδρομών που έχει ορίσει η ίδια δεν θα έχουν εγγυημένη ασφαλή διέλευση. Σήμερα το πρωί αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα ανηλίκων οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα. Ο ανήλικος βρήκε τραγικό θάνατο όταν μετά από συμπλοκή ατόμων τον μαχαίρωσε στο θώρακα ένας 18χρονος. Στην πολιτική επικαιρότητα, βασικό αντίπαλο φαίνεται να επιλέγουν κυβέρνηση και κόμματα εν ώψη της μακράς προεκλογικής περίοδου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνέντευξή του με αφορμή το ράλι Ακρόπολης, απαντάει ποιον θα ήθελε για συνοδηγό του, φωτογραφίζοντας ίσως αυτόν που προκρίνει ως αντίπαλό του με αιχμηρό τρόπο. Να ακούσουμε τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Εύκολα νομίζω θα επέλεγα τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί έχει κάνει τόσες πιρουέτες που αν οδηγούσα εγώ αποκλείται να ζαλιζόταν.
0: Για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, στο επίκεντρο βρίσκεται η πολιτική αλλαγή, βαφτίζοντας ως κύριο αντιπαλό του τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στόχος είναι η πολιτική αλλαγή, η νίκη στις εκλογές και να γίνει παρελθόν η Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Μητσοτάκης έκανε το Μαξίμου και τη Νέα Δημοκρατία μια προσωρινή υπόθεση. Δεν υπάρχει κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, είναι η παρέα του Κυριάκου Μητσοτάκη, σχολίασε ο κύριος Ανδρουλάκης.
2: Πολιτικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ είναι η σημερινή κυβέρνηση.
3: Ναι.
2: Μας αξιωματεί αντιπολίτευση. Ο στόχος είναι η πολιτική αλλαγή. Η νίκη στις εκλογές για να γίνει παρελθόν η Νέα Δημοκρατία. Ο κ. Μητσοτάκης τι έκανε τη Νέα Δημοκρατία.

0: εκλογές θα διερευνήσει τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης χωρίς εκπτώσεις και αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, θα πάει σε εκλογές για να διεκδικήσει εντολή καθαρής λύσης.
1: Καθόλου δεν μου έλειψε, γιατί στην Ελλάδα μια φορά πρόεδρος για πάντα πρόεδρος.
2: Αλήθεια.
1: Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Αλλά ήταν η ανάγκη να καλυφθεί ένα μεγάλο κενό στο πολιτικό σύστημα και να καλυφθεί και ένα μεγάλο κενό στον ευρύτερο προοδευτικό δημοκρατικό χώρο. Αυτό που με έκανε να πάρω την απόφαση. Και νομίζω ότι φαίνεται από τις πρώτες ενδείξεις. Είμαστε πολύ νωρίς, είναι πολύ νωρίς ακόμα.
2: Αλήθεια.
1: Αλλά οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν να υπάρχει μια τάση να καλυφθεί αυτό το κενό. Διατέλεσα πρωθυπουργός 4,5 χρόνια, δύσκολα χρόνια. Έγινε ο νεότερος στην ιστορία του σύγχρονου ελληνικού κράτους πρωθυπουργός. Και επίσης ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα, σπάνιο στην πολιτική. Έχασα και έφυγα, αλλά με το κεφάλι ψηλά. Μπορώ να κυκλοφορήσω στον δρόμο. Μου καταλογίζουν λάθη και αστοχίες. Αλλά κανείς δεν μου καταλογίζει άλλα πράγματα, πιο δύσκολα πράγματα, ανεντιμότητα κτλ. Δεν είναι στόχος μου λοιπόν να επιστρέψω για να καταγράψω ποσοστά, ούτε να κάνω τον αρχηγό. Άρα δεν είναι στόχος μου να επιστρέψω για να κάνω αυτό το οποίο έκανα όταν έφυγα, να είμαι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Στόχος μου είναι να είμαι χρήσιμος στη χώρα, στην παράταξη, στην κοινωνία που ασφιχτιά σήμερα. Άρα στόχος μου είναι και στόχος μας συλλογικός να καταφέρουμε να καταθέσουμε μια ρεαλιστική εναλλακτική πρόταση εξουσίας απέναντι στη σημερινή της Νέας Δημοκρατίας που θα διεκδικήσει με αξιώσεις την πρώτη θέση στην εκτίμηση των πολιτών και άρα να κυβερνήσει τον τόπο.
0: Ο κ. Τσίπρας στη συνέντευξή του αισθάνθηκε για μία ακόμη φορά την ανάγκη να αυτοπροβληθεί ως υπόδειγμα εντυμότητας, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα ότι υπάρχουν 6 δισεκατομμύρια ευρώ διαθέσιμα προς διανομή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε ή αγνοεί τους δημοσιονομικούς κανόνες ή επιθυμεί να οδηγήσει ξανά τη χώρα στις περιπέτειες του παρελθόντος με δημοσιονομικό εκτροχιασμό, επιτήρηση και νέα μέτρα λιτότητας.
3: Η αντιπολίτευση το μόνο που ξέρει να κάνει είναι να λαϊκίζει. Και αναφέρομαι και ξεχωρίζω από όλη την αντιπολίτευση. Τον κύριο Τσίπρα, άλλο που άλλαξε ο Μανολιός και λέγεται πρώην Ελλάς, ο κύριος Τσίπρας είναι ο πρωθυπουργός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Δεν θα σταματήσουμε να λέμε όταν μιλάμε για το ιδιωτικό χρέος και τα κόκκινα δάνεια ότι είναι ο πρωθυπουργός που ήρε την προστασία της πρώτης κατοικίας, καθιέρωσε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και έδωσε τα δάνεια στα φανς. Ο κύριος Τσίπρας είναι ο πρώτος πολιτικός που έχει και σκιώδη κυβέρνηση. Αλλά επειδή έχει υπάρξει και πρωθυπουργός, έχει συστήσει και έχει ορίσει και έχει προτείνει στη Βουλή και έχει πάρει ψήφο εμπιστοσύνης και κανονική κυβέρνηση. Η μεγάλη διαφορά της πρώτης με τη δεύτερη είναι ότι η κανονική κυβέρνηση του κ. Τσίπρα, με τη δική του υπογραφή φαρδιά πλατιά, μας κόστισε περίπου 120 δισεκατομμύρια ως κράτος, 30 καινούριους ή αυξημένους φόρους, κάτι χιλιάδες αποφυλακίσεις βαρυπινητών και εγκληματιών. Και το γεγονός ότι η χώρα μας βρέθηκε στην τελευταία θέση σε όλους τους δείκτες. Καμία σκιώδης κυβέρνηση δεν μπορεί να σβήσει τα πεπραγμένα μιας κανονικής κυβέρνησης.
0: Την κατάθεση εντωμεταξύ υπογραφών προκειμένου να συγκληθεί ξανά η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, προανεγγείλε ο Παύλος Πολάκης σε δηλώσεις του χθες αποχωρώντας από τις συνεδρίες της Πολιτικής Γραμματείας. Σύμφωνα με τον κύριο Πολάκη, δυστυχώς επιβεβαιώθηκε το στρατηγικό αδιέξοδο της πολιτικής που ακολουθεί με βάση την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με την προοδευτική ανασύνθεση του χώρου και την πορεία του κόμματος. Από την πλευρά της, η Ρένα Δούρου, στην εισήγησή της στην Πολιτική Γραμματεία, ανέφερε πως διαφορετικά ψηφοδέλτια δεν σημαίνει κατά ανάγκη και αντιπαραθετικά ψηφοδέλτια. Ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος τόνισε προσφέρουμε με κριτική στήριξη στην Ελλάδα του κ. Τσίπρα, αλλά αυτό σημαίνει και στήριξη και κριτική. Παπάς, Δούρου, Πολάκης και Αλεξιάδης κατηγόρησαν τον Σοκράτη Φάμελο ότι πήρε τον ΣΥΡΙΖΑ στο 10% και τον πήγε στο 1%. Σοκάρει περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στη Λάρισα. Ένας 50χρονος, παρά τους περιοριστικούς όρους που ίσχυαν σε βάρος του, εισέβαλε στο σπίτι της πρώην σύζυγου του με τσακούρι και ένα δοχείο με έφλεκτο υλικό και την κρατούσε όμοιρο, απειλώντας να βάλει φωτιά στο σπίτι. Ο δράστης μετέδε ζωντανά σε λογαριασμό του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης τα όσα διαδραματίζονταν στο σπίτι. Στο σημείο έφτασαν αμέσως αστυνομικές δυνάμεις αλλά και διαπραγματευτές που προσπαθούσαν να πείσουν τον άνδρα να παραδοθεί. Μετά από ώρες, ο άνδρας παραδόθηκε τελικά χωρίς να προκληθεί κάποιος τραυματισμός. Ο δράστης παραμένει υποκράτηση και θα παρεπεμφθεί σήμερα το μεσημέρι στο Αυτόφορο. Μέτρα για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του λαγοκέφαλου στις θαλάσσιες περιοχές του Νότου Αιγαίου και της Κρήτης ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Επιβραβεύει οικονομικά την αλία του συγκεκριμένου είδους με 5,33 ευρώ ανά κιλό. Πρόκειται για ποσό που σύμφωνα με το Υπουργείο είναι κατά 52% υψηλότερο από την αντίστοιχη αμοιβή στην Κύπρο. Στο πακέτο μέτρων για τους αλίες περιλαμβάνονται επιδότηση ελευτικού πετρελαίου ύψους 16 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και επιδότηση ελευτικού πετρελαίου ύψους 12 λεπτά ανά λίτρο για το μήνα Ιούνιο.
4: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια

0: και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
1: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, στους αγώνες που ολοκληρώθηκαν, Κουρασάο ακτή Ελεφάντος του 0-2, Εκουαδόρ Γερμανία 2-1, Ιαπωνία Σουηδία 1-1 και την Ισία Ολλανδία 1-3. Στους αγώνες που ολοκληρώθηκαν πριν από λίγα λεπτά, Παραγουάη Αυστραλία 0-0 και Τουρκία Ηνωμένες Πολιτείες 3-2. Με 6 αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Στις 10 θα παίξουν Νορβηγία, Γαλλία και Σενεγάλη, Ιράκ. Στις 3 το πρωί του Σαββάτου το πράσινο ακροτήρι αντιμετωπίζει τη Σαουδική Αραβία και η Ισπανία την Παραγουάη. Και στις 6 το πρωί η Αίγυπτος κοντράρεται με το Ιράν και η Νέα Ζηλανδία με το Βέλγιο. Στην τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού μέχρι το 2029 θα παραμείνει ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Ο Έλληνας προπονητής έχει κατακτήσει με τους Ερυθρεύκους, μεταξύ άλλων, 2 φορές και την Ευρωλίγκα, 4 πρωταθλήματα Ελλάδας και 3 κύπελα. Τυπικές λεπτομέρειες απομένουν προκειμένου να αποκτήσει ο Ολυμπιακός τον Μπάλσα Πόποβιτς. Ο 26χρονος μαυροβούνιος θερματοφύλακας ανήκει στον Ερυθρό Αστέρα.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλε, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
5: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτιο.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπεδίο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
6: Καλή σας ημέρα. Μέρα για κυρίες και κύριοι. Ο δυσκολότερος δρόμος του λεκανοπεδίου και θα εκπλαγείτε είναι η λεωφόρος Κατεχάκη. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα είναι ακινητοποιημένη λόγω τροχαίου ατυχήματος. Δεύτερος τη τάξη δύσκολος δρόμος είναι η λεωφόρος Κηφισού, κυρίως στο ανωδικό της ρεύμα. Από τα Κτέλ προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Τρίτος στη τάξη το λιμάνι του Πειραιά, το δεξιόστροφο του λιμάνιου του Πειραιά, δηλαδή από την Ιετιόνια ακτή, από την πλευρά του Υπουργείου Ναυτιλίας προς τον Άγιο Διονύσιο, μετά προς τα Τρένα και εν συνεχεία προς τη Δημητρίου Γούναρη. Και τέταρτος στη τάξη, φυσικά, δύσκολος δρόμος, η λεωφόρος Χιστού προς Καραμαγκά. Η λεωφόρος Αθηνών έχει κίνηση και αυτή από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, φυσικά, αλλά δεν είναι καθόλου το μήκος, μποτιλιάρισμα, είναι πυκνή ροή ανατμήματα.
2: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι στο στούντιο μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
7: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους σου ακρατές. Την Αττική σήμερα Παρασκευή, ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειο, βορειοανατολική ενισχύονται σιγά-σιγά, 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μπόφορ. Και η θερμοκρασία το μεσημέρι έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες και η θερμοκρασία εκεί έως 32 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Παρασκευή, το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια επιρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 4 με 5 μποφόρ, στα νότια τοπικά 6 και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Το Σάββατο περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια, Κυριακή και Δευτέρα γενικά έθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ θα πέσουν κατά ένα μποφόρ τη Δευτέρα και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο τη Δευτέρα. Μεράνια.
2: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.
8: Sky 100,3.

0: έχουμε πιάσει κουβέντα εδώ πέρα με την κυρία Χριστίνα μας και λέμε διάφορα ενδιαφέροντα πράγματα για τον καιρό βεβαίως. Διότι αυτό μας απασχολεί, τι θα γίνει το Σαββατοκύριακο.
1: Καλημέρα. Το κύριο χαρακτηριστικό θα έχει και σήμερα, να ξεκινήσω με το σήμερα.
0: Παρακαλώ,
1: θα έχει ακόμα λίγη αστάθεια σήμερα στα δυτικά και βόρεια.
0: Αμάν με αυτή την αστάθεια.
1: Τι να κάνω.
0: Αν τελειώσει να πάει σπίτι τη Ζερμενίου.
1: Να πάει, να πάει. Να σου πω, όσο έχει αστάθεια.
0: Το ξέρω,
1: είναι
0: πλάκα κάνω.
1: Ναι, το ξέρω ότι κάνει πλάκα. Και έχει κάνα δύο μέρες τώρα που και ραβνού έριξε και.
0: Ναι, πολύ, πολύ
1: σήμερα
0: πράγμα,
1: θα
0: ναι.
1: είναι λιγότεροι σε σχέση με αυτή που ήταν χθες και προχθές.
0: Okay.
1: Και λιγότερα τα ύψη βροχή βέβαια, αλλά παρόλα αυτά θα υπάρχει και σήμερα. Τώρα,
0: ενισχύοντα όμω. Πότε ήταν, ποια μέρα, Τετάρτη,
1: Τετάρτη.
0: Έριξε βροχή στα Γιάννενα.
1: Στα Γιάννενα μόνο.
0: Κάπου μου στέλνανε και υλικό. Μιλάμε για βροχή, όχι
1: πολύ
0: παιχνίδι.
1: Βροχή, πολύ. Καλά, τα Γιάννενα έτσι κι αλλιώς όλο αυτόν τον καιρό που έχει αστάθεια στην Ήπειρο βγάζουν πράγμα.
0: Τα αγαπάω
1: βγάζουν,
0: πολύ τα Γιάννενα.
1: Αλλά πάντα
0: δεν με νοιάζει καθόλου. Δεν με νοιάζει. Δηλαδή είναι υπέροχη, εμένα μου αρέσει.
1: Ναι, ναι, και εμένα μου αρέσει. Καλά, είναι και έχω και συγγενείς εκεί.
0: Α, και εκεί συγγενείς.
1: Κάτσε
0: καλά, έλεος.
1: Ο πατέρας μου από την Ήπειρο ήταν.
0: Αυτό, Γιάννενα, Θεσσαλονίκη.
1: Σόγαμπρι,
0: σόγαμπρι, δεν κατάλαβα. Για πες μας λοιπόν τι άλλα.
1: Λοιπόν, εκείνο που έχει πολύ μεγάλη σημασία και να προσέξουμε και, να, και τι κάνουμε και όλα αυτά είναι το Σαββατοκύριακο.
0: Αέρα.
1: Γιατί θα έχουμε αέρα, θα έχουμε, δεν θα είναι, είναι μια ζώνη, δηλαδή ξεκινάει από την Θράκη, κατεβαίνει μέσα στο Βόρειο Αιγαίο,
0: okay.
1: Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησο, μάλιστα. Δυτική Πελοπόννησο, γιατί γίνεται κατά βάτης επειδή θα είναι πολύ ενισχυμένος, Κυκλάδες και Δυτική Κρήτη. Κατάλαβες τη ζώνη.
0: Μεγάλο
1: εννοώ.
0: Κομμάτι.
1: Μεγάλο κομμάτι. Δεν πιάνει τόσο πολύ το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.
0: Okay.
1: Εκεί θα είναι μέχρι εξάρι.
0: Στα άλλα κομμάτια 7-8.
1: 7 με 8.
0: Μάλιστα.
1: Θα έχει και οκτάρι.
0: Άρα θέλει πάρα πολύ,
1: πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Και εδώ στην Αττική θα έχει 7 πες 8, μη σου πω και 8 γεμάτο.
0: Ναι.
1: Και το Σάββατο και την Κυριακή. Λίγο θα εξασθενήσουν την Δευτέρα και ακόμα περισσότερο την Τρίτη.
0: Μάλιστα.
1: Και όταν εξασθενούν έρχεται η αστάθεια.
0: Ναι. Να σας πω και εντάξει, να μας πλάκα πλάκα την άλλη Τετάρτη είναι Ιούλιος.
1: Βεβαίως. Δεν θα κάνει και ζέστη.
0: Όχι, θα κάνει, δεν είπα εγώ. Θα κάνει,
1: δεν θα έρθει ο καύσωνας αυτός.
0: Ναι.
1: Δεν μας τελείωσαν οι δεμές έργες μάζες από την Αφρική.
0: Σωστό και αυτό.
1: Δεν τελειώνουν ποτέ αυτά.
0: Επίσης, να σας πω και κάτι άλλο. Σήμερα κάνει λίγο παραπάνω ζέστη το βράδυ.
1: Εγώ δεν το κατάλαβα. Εχθές ζεστάθηκα. Όχι αυτό το βράδυ. Το προηγούμενο βράδυ ζεστάθηκα περισσότερο.
0: Το πρωί είδα 26.
1: Μου φαίνεται ότι όταν βλέπεις θερμοκρασία ζεσταίνεσαι περισσότερο.
0: Όχι, ρε παιδί, το είδα την ώρα που έφυγα. Που έφυγα από το σπίτι και κατέβαινα. Και εδώ 29 πρωί.
1: Και την ώρα που έφυγα εγώ από το σπίτι, 6 ώρα δηλαδή.
0: Πολύ δηλαδή. 29, άμα ξεκινάμε με το 29.
1: Δεν είναι απαραίτητο να ανέβει τόσο πολύ. Δηλαδή,
0: ναι.
1: Αλλά σήμερα, ας πούμε, θα πάει στους 35 σε κάποιες περιοχές. 34-35. Ναι,
0: άρα
1: ναι.
0: Σε καλό δρόμο είμαστε.
1: Σε καλό δρόμο είμαστε, ναι. Είπαμε, μόνο στόπες, Ιούλιος.
0: Καλά, δεν για το Θεό, δεν το κουβεντιάζω. Αλλά
1: καλά, να πω την έχουμε μέχρι, βγάλει ναι, ναι. Εξαιρετικά.
0: Δόξα το μεγαλοδύναμο, το χωρίο. Αυτά που βλέπουμε στα Βρυξέλλα
1: και στα Ευρώπη. Αυτό το πράγμα
0: κινείται
1: προς την κεντρική Ευρώπη. Δηλαδή Αυστρία, Γερμανία. Μου φαίνεται φτάνει μέχρι πάνω τις σκανδιναβικές χώρες να είναι. Εντάξει, δεν τα 40. Αλλά θα έχει για την περιοχή εκεί και
0: πρωτόγνωρο,
1: για την εποχή.
0: Πρωτόγνωρο.
1: Θα είναι, ναι, πρωτόγνωρος θερμοκρασίας. Και η Βόρεια Ιταλία πιάνει. Κατάλαβες πώς πάει δηλαδή προς τα επάνω.
0: Ισχύει αυτό το μέγα, ας πούμε, το περίπου.
1: Ήταν ο μέγα μπλοκ.
0: Ναι.
1: Τώρα αρχίζει και κινείται, οπότε μάλλον καταστρέφεται το μέγα.
0: Αλλά δεν έρχεται μπροστά μας, λέω ξεκάθαρα. Ωραία.
1: Όχι. Ευτυχώς. Εμάς έχει το ΜΕΛΤΕΠ.
0: Εμάς έχει, μας έχει τον αέρα που βέβαια είναι καλός γιατί μας κρατάει χαμηλά, αλλά είναι και επικίνδυνος.
1: Το φυσικό air condition της χώρας μας.
0: Ναι, είναι επικίνδυνος.
1: Αλλά είναι επικίνδυνος, ναι. Δεν ξέρεις τι είναι καλύτερο, να φυσάει ή να μην φυσάει.
0: Έλατε, δεν το ξέρω. Θέλει πάντως πάρα πολύ προσοχή.
1: Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή από όλους μας. Δηλαδή, το μεγαλύτερο μέρος των πυρκαγιών που μπαίνουν είναι από αμέλεια. Είναι κρίμα δηλαδή.
0: Μα καταλαβαίνω.
1: Άρα από εμάς τους ίδιους.
0: Ναι, ναι, καταλαβαίνω. Από τις συλλήψεις που κάνει η υπηρεσία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, κάποια πράγματα τα οποία λένε αυτοί οι οποίοι εμπλέκονται σε αυτές τις ιστορίες είναι τραγικά.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: βέβαια,
0: ο άλλος λέει. Μία κυρία κάπου.
1: Αυτό. Έβαλε λίγο φωτιά για να μην ξέρω εγώ τι. Είναι δυνατόν.
0: Κουβεντιάζουν. Να βγεις έξω να βγάλεις φωτιά γιατί τη το έχεις φέρει στο κρανίο. Κάνει κάτι άλλο. Πλύνει τα πιάτα. Ξέρω εγώ καλά. Είναι υπερβολικό αυτό που λέω. Πλύνει τα μάξι σου, ρε παιδί μου. Ξέρω εγώ να περάσει η ώρα.
1: Κάτι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε
1: Αυτά. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Δευτέρα
1: που πολύ πρωί θα είσαι.
0: Η Δευτέρα θα μιλήσει μια ώρα παραπάνω για να κάνω το Δημητράκι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χριστίνα μας.
1: Χαίρετε.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, να είστε καλά. Η κυρία Χριστίνα Σούζη, ο άνθρωπός μας, γιάτα του καιρού, ψύχρεμα. Δευτέρα και Παρασκευή τα λέμε τα πρωινά εδώ. Λοιπόν, περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θέλω την προσοχή σας για λίγο, γιατί έρχεται κάτι πολύ μεγάλο από την Νόβα που θα αλλάξει τα δεδομένα. Μια νέα πρόταση που θα κάνει την καθημερινότητά μας πιο απλή και πιο εύκολη, κυρίες και κύριοι. Έρχεται το Nova More. Όμως, δεν θα σας πω περισσότερα τώρα, αλλά μόλις το ανακαλύψετε, σιγά που θα τα αφήσετε. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετία εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. Καλέστε στο 210 55 98 700. Λοιπόν, έχω δευτερόλεπτα, μου λέει ο Κώστας απέναντι. Καλημέρα, Αβραάμ. Τις ακυρώσεις πτήσεων όλοι τις φοβούνται, εκτός αν είναι λύση στην επιστροφή. Ταλαιπωρία, λέει, δεν πάει να είναι ταλαιπωρία, αλλά μια απρόσμενη διανυκτέρευση δώρο. Δύσκολα, λέει, θα την αρνηθεί κανείς. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, αν φεύγεις για Σαββατοκύριακο, βρε Αβραάμ, από ό,τι κατάλαβα, από ό,τι μου έλεγε εκεί ο δικός μου την περασμένη Παρασκευή, αν αναφέρεσαι σε αυτήν την ακύρωση. Αν φεύγεις για Σαββατοκύριακο, χάνεις ουσιαστικά μια μέρα. Αλλά βεβαίως κάποιοι άλλοι, οι οποίοι έρχονται από την περιφέρεια και μπορούν να κάτσουν μια μέρα στην Αθήνα, παρά το γεγονός ότι ξαφνικά προκύπτει. Και θυμίζω ότι, ας πούμε, η πρωινή που ήταν 7 η ώρα για την πτήση της επόμενης μέρας του Σαββάτου, πρέπει να ξυπνήσουν στις 5 για να γυρίσουν πίσω. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, τα υπόλοιπα μετά. Ο Βασίλης μου έχει στείλει ένα μήνυμα για τους λαγοκέφαλους. Μετά θα τα πούμε αυτά. Διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, γυρίζουμε.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
7: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
8: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
9: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unique Athens, 21η Οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Σοβαρά και κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτή την ώρα στη λεωφόρο Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα λόγω τροχαίου, στη λεωφόρο Κηφισού, στον Σκαραμαγκά και στο λιμάνι του Πειραιά. Αντιμέτωπη με μια ανίποτη ανθρωπιστική τραγωδία βρίσκεται η Βενεζουέλα μετά το διπλό καταστροφικό σεισμό. 235 νεκροί είναι ο νεότερος απολογισμός, 1.520 είναι οι τραυματίες και τουλάχιστον 200 άνθρωποι βρίσκονται παγιδευμένοι στα συντρίμια. Οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοινώσαν ότι αναπτύσσουν πολεμικά πλοία, αεροσκάφη και ελικόπτερα που θα παρέχουν υποστήριξη στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Αναστέλει προσωρινά η υπηρεσία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Ναυτιλία το σχέδιο απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών από τα στενά του Ορμούς, έως ότου υπάρξει σαφέστερη εικόνα για την κατάσταση ασφαλείας μετά την επίθεση πλοίου στον κόλπο του Ομάν. Σύμφωνα με δύο ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν επιτέθηκαν στο φορτηγό πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης. Στις 10 το πρωί αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα ανηλίκων οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα. Απέκλεισε κάθε συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας, όπως ανέφερε σε συνέντευξή του. Εμείς ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε υπαρκτό μεγάλο κοινό στο προοδευτικό φάσμα, όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Ο κ. Τσίπρας στη συνέντευξή του αισθάνθηκε για μία ακόμη φορά την ανάγκη να αυτοπροβληθεί ως υπόδειγμα εντιμότητας, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. 45 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβο εντοπίστηκαν και διασώθηκαν τα ξημερώματα από το λιμενικό στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 26 βαθμοί Κελσίου.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς.

0: Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα, χαιρετισμούς, ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Δεν σας έχω πει καθόλου, αλλά κάποια στιγμή θα σας τα πω μετά τις 8. Τι γίνεται με τις τιμές ρεύματος στη Δυτική Ευρώπη λόγω του καύσωνα. Ακόμα και η Γαλλία, που θυμίζω ότι έχει και πυρηνικά η Γαλλία και χρησιμοποιεί πυρηνική ενέργεια για τις ανάγκες της, οι τιμές που υπάρχουν τώρα και η ζήτηση που υπάρχει τώρα στις περισσότερες ώρες είναι πάνω από 100 ευρώ η μεγαβατόρα. Καλά λέω, σωστά, η μεγαβατόρα. Μάλλον για τη σημερινή ημέρα, να ξέρετε, η πιο φτηνή ώρα στη Γαλλία είναι 64 ευρώ στις 2 το μεσημέρι. Αλλά δεν φαντάζεστε μέχρι που έχει φτάσει. Έβλεπα κάτι 300. Σήμερα δηλαδή βλέπω η υψηλότερη τιμή είναι σχεδόν 250 ευρώ στις 9 το βράδυ στη Γαλλία. Λόγω, επαναλαμβάνω, της αυξημένης ζήτησης που καταγράφεται στη Γαλλία, μια μεγάλη χώρα, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Λοιπόν, πάμε τώρα να βάλουμε στην παρέα μας τον Ορέστη Σεϊμένη, γιατί έχουμε κάποια ερωτήματα πρέπει να απαντήσουμε. Είναι το ραντεβού της Παρασκευής το πρωινό. Καλημέρα, κύριε Σεϊμένη.
1: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη. Καλημέρα και στους φίλους που μας ακούνε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, λέει φίλος ακροατής το εξής. Είμαι κύριος, λέει, οικοπαίδου στην Κηφισιά. Με συμβολιογραφικό εργολαβικό προσύμφωνο το έδωσα, λέει, αντιπαροχή σε έναν εργολάβο 50%. Όμως, λέει, ο εργολάβος με ενημέρωσε ότι δεν μπορεί να συνεχίσει, λέει, το έργο, επειδή το κόστος είναι μεγαλύτερο από αυτό που αρχικά είχε προϋπολογίσει και ζήτησε να πάρει, λέει, το 60%. Το αποδέχθηκα. Πώς μπορεί, λένε, να διορθωθεί αυτή η διαφοροποίηση νόμιμα πλέον?
1: Κοιτάξτε, ο νόμιμος τρόπος, ο ενδεδειγμένος νόμιμος τρόπος είναι να υπογράψουμε νέο εργολαβικό προσύμφωνο, ναι, στην πραγματικότητα του πρώτου.
0: Μάλιστα.
1: Όπως τα λέει, αντί για 50%, εγώ θα πάρω το 60%, που σημαίνει ότι θα πάρει περισσότερα ακίνητα από αυτά που τα χτίσει.
0: Okay.
1: Περισσότερα διαμερίσματα.
0: Περισσότερα τετραγωνικά, δηλαδή, από τα χτισμένα.
1: Ναι, γιατί συνήθως λέει ότι θα πάρω το 50%, θα χτιστούν 10, ας πούμε, διαμερίσματα, θα πάρω εγώ τα 5 και στα 5.
0: Μάλιστα.
1: Κάπως έτσι στον κοιλάτο, λέω τώρα.
0: Ναι.
1: Στην περίπτωση αυτή, λοιπόν, τώρα, ο εργολάβος θα πάρει παραπάνω, θα πάρει 6
0: διαμερίσματα στα 10.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε υπάρχουν δύο τρόποι. Ο ενδεδειγμένος τρόπος είναι να υπογραφεί νέο εργολαβικό προσύμφωνο. Γιατί μετά την υπογραφή, ο εργολάβος υποβάλλει στην εφορία το προϋπολογιστικό κόστος. Δηλαδή, τι λέει, ότι θα μου κοστίσει όλη η πολυκατοικία όταν θα τελειώσει 1 εκατομμύριο, ας πούμε. Και να σας το λέω έτσι, το ΝΑΤΟ, αυτά είναι τα στοιχεία του κόστους, τα τσιμέντα, τα
0: ζητούμενα
1: κτλ. Στην περίπτωση αυτή, λοιπόν, λέει ότι κάθε ακίνητο θα πάρει από το 1 εκατομμύριο, θα πάρει ένα κόστος, σύμφωνα με τα χιλιοστά του. Αφού, λοιπόν, θα πάρει τόσο παραπάνω ακίνητα, θα πρέπει να το επανακαθορίσει το προϋπολογιστικό κόστος για να βάλει τα δικά του, θα πάρει ένα κόμμα στα δικά του.
0: Μάλιστα.
1: Με λίγα λόγια, είναι μια διαδικασία που πρέπει να διορθωθεί. Ο άλλος τρόπος που μπορούσε να γίνει,
0: ναι,
1: είναι ότι θα μπορούσε να αγοράσει ο αυτός, πώς το λένε, ο οικοπαιδούς από τον εργολάβο,
0: ναι,
1: να του δώσει μια αποζημίωση, ας πούμε, του εργολάβου για να αντιμετωπίσει τη δυσίωση.
0: Για να μην υπάρξει διαφοροποίηση του προσυμφώνου, ουσιαστικά. Ναι. Να πάρει το 10%.
1: Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ξέρουμε ότι με το εργολαβικό δεν μεταβιβάζεται κυριότητα.
0: Ναι.
1: Απλώς είναι συμφωνία για να δεσμευτούν εκατέρθουν και θα δώσουν προκαταβολές.
0: Μάλιστα.
1: Θα δημιουργηθεί μια σχέση, ενοχική σχέση μεταξύ τους, ας πούμε.
0: Οκ. Okay. Πάμε παρακάτω. Μάλλον πολλά ερωτήματα που θέτουν ακροατές είναι η διαφορά μεταξύ φιλοξενίας και δωρεάν παραχώρησης. Τι πρέπει να προσέχουν, κύριε Σεϊμένη, οι φορολογούμενοι?
1: Κοιτάξτε, η διαφορά είναι μεγάλη. Καταρχήν, η μεγαλύτερη διαφορά είναι ότι στη δωρεάν παραχώρηση του παραχωρώ το ακίνητο και φεύγω εγώ από τη μέση, δεν μένομαι μαζί.
0: Μάλιστα.
1: Εάν όμως κατοικώ εγώ στο ακίνητο που είναι δικό μου και φιλοξενήσω τον άλλο, τότε αυτό είναι φιλοξενία, δεν είναι δωρεάν παραχώρηση.
0: Okay.
1: Έχει διαφορά, γιατί εδώ τα επιδόματα δίνονται, αν είναι έτσι, αν είναι αλλιώς κτλ.
0: Ναι, στη φιλοξενία κάτι παίρνεις, κάτι δεν παίρνεις. Στην παραχώρηση είναι αλλιώς τα πράγματα.
1: Στην παραχώρηση μένω μόνος μου.
0: Μάλιστα.
1: Μου το παραχωρεί και εμένα μόνος μου.
0: Μάλιστα.
1: Έχω τη χρήση του ακινήτου, δηλαδή, έτσι. Όταν λοιπόν η δωρεάν παραχώρηση είναι σε συγγενείς πρώτου βαθμού, δηλαδή στον μπαμπά, στη μαμά, στα παιδιά, στον παππού, στη γιαγιά, έτσι.
0: Ναι.
1: Αν δοθεί ένα διαμέρισμα να μην είναι δωρεάν παραχώρηση. Μέχρι 200 μέτρα είναι αφορολόγητο. Δεν φορολογείται ούτε ο, δεν φορολογείται για τις προθενέσεις ούτε ο παραχωνών, ούτε ο λαμβάνων το ακίνητο.
0: Μάλιστα.
1: Από 200 μέτρα και πάνω, σε μια αξία που υποτίθεται είναι 3% στην αντικειμενική, του δίνει, του παίρνει ένα φόρο 10%. Αν τυχόν. Τι να όλο να πούμε τώρα, μεταβιβάζεται η χρήση του ακίνητου, το είπαμε αυτό, και παραχωρείται και η χρήση μόνο. Δηλαδή δεν αποκτά δικαιώματα κυριότητος κανείς για να μείνει μέσα.
0: Μόνο για τη χρήση. Μόνο χρήση.
1: Μόνο χρήση, ναι.
0: Ωραία. Χρήση. Πάμε παρακάτω. Άλλο ερώτημα. Αν δεν εξοφληθεί το ενίκιο μέσω τραπεζικού λογαριασμού, θυμίζω θα είναι υποχρεωτικό τους επόμενους μήνες. Ποιες είναι οι συνέπειες για τον εκμισθωτή και ποιες για τον μισθωτή?
1: Καταλήν, ο μισθωτής δεν θα πάρει το
0: ενίκιο.
1: Το ενίκιο, ναι, οπωσδήποτε. Ναι, γιατί ναι, πρέπει να έχει καταθέσει το μίσθωμα μέχρι τον Νοέμβριο, που τον Νοέμβριο δίνεται η πανέτοιμη. Το δίνουν εκεί πέρα, το δώσανε τον Νοέμβριο.
0: Μάλιστα.
1: Παρεμπιπτόντως θέλω να πω ότι από φέτος θα δοθούν δύο σε άλλες κατηγορίες, θα το πούμε μετά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν εκπίπτει λοιπόν η δαπάνη για την επισκευή ή για τη συντήρηση του ή την ανακαίνιση του ακινήτου όσον αφορά τον ιδιοκτήτη του ακινήτου.
0: Μάλιστα.
1: Εάν δεν εισπράξει το ενίκιο μέσω τραπέζης, δεν θα δίνονται παροχές, ενισχύσεις ή επιδόματα στο μισθωτή. Οπωσδήποτε, έτσι. Και πρέπει να πούμε ότι αυτό ισχύει από την 1η Ιανουαρίου του 26 και μετά. Δηλαδή, φέτος είναι οπωσδήποτε, γιατί πέρυσι είχαν πει ότι και να μην έχει δοθεί, επειδή δόθηκε τελευταία στιγμή, δεν πειράζει, το πήραν το ενίκιο πίσω.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά για το 26, τώρα που θα δοθεί το Νοέμβριο, πρέπει όλοι οι μήνες να έχουν μπει.
0: Αλλιώς θα πάρει
1: το ενίκιο κανονικά.
0: Αλλιώς θα πάρει το τμήμα που δικαιούται να πάρει. Σωστά, καλά θυμάμαι, κύριε Σεημένη. Δηλαδή, αν φαίνονται, ξέρω εγώ, οι 5 μήνες από τους 12, θα πάρει το 5/12 του ενίκιο.
1: Κοιτάξτε, το είπαν αυτό μια στιγμή, αλλά δεν το εφαρμόσαν.
0: Όχι,
1: δεν ισχύει αυτό.
0: Να σας πω τώρα.
1: Δηλαδή, το είπαν ότι ναι, μπορεί να γίνει, ωραία, και ρωτήσαν κάποιοι, αλλά δεν είναι. Δεν
0: ωραία,
1: είναι.
0: Ωραία.
1: Όλα τα ενίκια πρέπει να έχουν πληρωθεί, ωραία, κανονικά μέσα στο τραπέζι.
0: Ωραία, ερώτημα. Υποτίθεται ότι σε λίγους μήνες, μέσα στο καλοκαίρι, έρχεται ο περίφημος Μίδας. Μίδα λέγεται το σύστημα το οποίο θα γράψουμε οι ιδιοκτήτες στα σπίτια μας, τα οποία έχουμε στην κατοχή μας, αν είναι ενοικιασμένο, αν είναι ιδιοκατοικία, αν είναι κλειστό κλπ. Εκεί λοιπόν που θα γράψουμε ότι το σπίτι είναι ενοικιασμένο και το νοικιάζει ο Σεημένης στον Ψάλτη.
1: Ναι.
0: Τι νόημα έχει να πληρωθεί, αφού υποτίθεται ότι είναι γραμμένο εκεί? Έτσι κι αλλιώς, αν είναι το συμβόλαιο περασμένο στο συγκεκριμένο. Σε συγκεκριμένη πλατφόρμα, ξέρει το κράτος ότι ο Ψάλτης που είναι ενοικιαστής του Σεημένη πληρώνει ένα νίκη. Πρέπει να το δείχνει και μέσω του τραπεζικού λογαριασμού.
1: Ναι, γιατί κοιτάξτε, άλλο είναι τα φαινόμενα και άλλο τα νοούμενα, έτσι.
0: Δεν μ' αρέσει.
1: Γιατί αν τυχόν το γράφει το συμβόλαιο και δεν εφαρμόζεται, πρέπει να αποδεικνύεται μέσω τραπέζης. Μόνο η τράπεζα, το λογαριασμό σε τραπέζι, το
0: εξτρέφει. Το επιβεβαιώνει δηλαδή.
1: Το επιβεβαιώνει αυτό σε στρατιωτική ανάλυση δηλαδή.
0: Πάμε κι άλλο ένα ερώτημα, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πόσο τέλος επιτιδεύματος πληρώνουν κάθε χρόνο οι μη κερδοσκοπικές εταιρείες στην Ελλάδα, κύριε Σεημένη?
1: Κοιτάξτε, αν είναι οι αστικές πληρώνουν, αλλά πληρώνουν μειωμένο. Όταν λέω αστικές, μη κερδοσκοπικές, είναι εκείνες που έχουν ως σκοπό επιστημονικό, μορφωτικό, αθλητικό, πολιτιστικό κτλ. Λοιπόν, εάν είναι σε περιοχές μέχρι 200.000 κατοίκους, πληρώνουν 400 ευρώ ετησίως. Για κάθε αποκατάστημα 300. Είναι το μισό από ό,τι πληρώνουν οι μη κερδοσκοπικές. Επίσης, αν έχουν υποκαταστήματα, έτσι, στην περίπτωση αυτή, αν είναι πάνω από 200.000 τώρα οι κάτοικοι,
0: ναι,
1: θα πληρώσουν 500 ευρώ το χρόνο, και αν είναι υποκατάστημα θα είναι 300 ευρώ πάλι. Αν λοιπόν πληρώνουν το μισό από ό,τι πληρώνουν οι κανονικές εταιρείες, που δεν είναι και μη κερδοσκοπικές, αλλά είναι κερδοσκοπικές.
0: Μάλιστα, κατανοητό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σεημένη, την καλημέρα μου.
1: Να πούμε μια ευχαριστή είδηση.
0: Παρακαλώ, βεβαίως.
1: Ότι το ενίκιο που λέγαμε προηγουμένως θα το πάρουν φέτος και αυτοί που οι άνθρωποι που είναι έξω από το. Που υπηρετούν έξω από την Ελλάδα, το Υπουργείο Οικονομικού, όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι που.
0: Είναι εκτός Ελλάδος, είναι στο εξωτερικό δηλαδή.
1: Και στην Ελλάδα, στα νησιά, α πούμε, που πάνε.
0: Ναι, οι δημόσιοι υπάλληλοι, κατανοητό.
1: Οι δημόσιοι υπάλληλοι και δεν βρίσκουν. Θα πάρουν διπλό ενίκιο επιστροφή.
0: Μάλιστα, δύο φορές. Δύο ενίκια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σεημένη. Ευχαριστώ. Την καλημέρα μου. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Από την Νόβα είναι η είδηση αυτή, διότι σε λίγες μέρες έρχεται κάτι μεγάλο από την Όβο που θα αλλάξει τα δεδομένα. Μια νέα πρόταση που θα κάνει την καθημερινότητά μας πιο απλή και πιο εύκολη. Μιλάω, κυρίες και κύριοι, για το Nova More. Αυτό έρχεται. Δεν θα πω περισσότερα τώρα, αλλά μόλις το ανακαλύψετε, σιγά που θα τα αφήσετε. Και έφτασε η ώρα να ανανεώσετε το χώρο σας. Το επόμενο βήμα είναι να επιλέξετε χρώματα Isomat και τον επαγγελματία που εμπιστεύεστε. Λοιπόν, premium βεντάλια χρώμα της Isomat με αμέτρητες αποχρώσεις για να φτιάξετε το χώρο σας όπως ακριβώς τον έχετε φανταστεί. Δημιουργήστε λοιπόν το απόλυτο home beauty με την εγγυημένη ποιότητα των χρωμάτων Isomat που ομορφαίνουν το χώρο σας, ανακαλύπτοντας τις πάνω από 1500 μοναδικές αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Βρείτε λοιπόν την premium βεντάλια χρωμάτων χρώμα στα σημεία πώλησης των χρωμάτων Isomat ή μέσω της ιστοσελίδας www.isomatcolors.gr.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
4: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
6: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
7: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
8: Ναι, πάμε.
9: Πού θα πάμε?
10: Κρήτη.
8: Μήλο.
7: Κρήτη λέω κι εγώ.
8: Μήλο.
10: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
7: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
8: Ναι.
10: Πάει το ταμείο.
7: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
11: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
12: Κι εγώ.
4: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
13: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
14: Φωτογράφηση.
13: Γιατί?
14: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
13: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
14: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
4: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
15: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεμ εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεμ και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεμ.
16: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία.
9: Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
12: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
17: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό

0: ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
1: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος κι αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
2: Αμέσως στον κύριο Δημήτρη Κολιομιχάλη για να μας δώσει κίνηση στους δρόμους μεγάλης μας πόλης. Δημήτρη.
3: Γεια σου Γιώργο μου.
2: Καλώς τον, καλώς
3: τον. Κύριοι, καλά τα νέα από την Κατεχάκη,
2: ναι,
3: που συνέβη ένα τροχαίο ατύχημα νωρίτερα στο ύψος, ναι, του Βύρωνα.
2: Μάλιστα.
3: Απομακρύνονται τα οχήματα από ό,τι μαθαίνω. Και πάλι υπάρχει βέβαια μποτιλιάρισμα από την Ηλιούπολη προς το Βύρωνα, εννοείται. Απλά λιγάκι βελτιώνεται. Πρόβλημα στην άνοδο της Κηφισού από την Ιερά Οδό προς τη γέφυρα Χαρνών,
2: ναι.
3: Μεγάλο πρόβλημα στην λεωφόρο Σχιστού. Πλησιάζει, φλερτάρει με τα 2 χιλιόμετρα η λεωφόρο Σχιστού ήδη. Και η λεωφόρο Αθηνών όμως, από τη διασταύρωση του Αττικού Νοσοκομείου είναι ακινητοποιημένη, από το Αττικό Νοσοκομείο επαναλαμβάνω, προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Από εκεί και πέρα μικρές καθυστερήσεις στον Πειραιά, στην παραλιακή προς τον Πειραιά και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο.
2: Ευχαριστούμε Δημήτρη πάρα πολύ για τις πληροφορίες και πάμε στην άλλη τηλεφωνική γραμμή να υποδεχθούμε στην παρέα μας για μια πρώτη εκτίμηση των αποτελεσμάτων των γραπτών των πανελλαδικών εξετάσεων ο άνθρωπός μας, ο κύριος Στράτος Στρατηγάκης, εκπαιδευτικός, ερευνητής, μαθηματικός. Καλημέρα κύριε Στρατηγάκη, τι κάνετε?
4: Καλημέρα σας, καλά είμαι.
2: Φυσική σάρωσε φέτος, 30% λέει άριστα, κύριε Στρατηγάκη.
4: Ναι, αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Να σας πω γιατί. Ναι, διότι
2: δεν είναι να πηγαίνουν καλά τα παιδιά, αυτό καταλαβαίνω τώρα. Για πέστε μου.
4: Κοιτάξτε, η ανισορροπία είναι το πρόβλημα. Τη μία χρονιά τους βάζουν δύσκολα, βγαίνουν όλοι κλαίγοντας, γράφουν χάλια.
2: Ναι.
4: Την άλλη χρονιά έχουμε πενταπλάσιους αριστούχους. Χρειάζεται μια ισορροπία, δηλαδή τα θέματα να είναι πάνω κάτω του ίδιου βαθμού δυσκολίας, να μην τρελαίνουν τα παιδιά, διότι θα σας πω τι μου έλεγε ένας φίλος καθηγητής φυσικής. Και εγώ τι να διδάξω τώρα στα επόμενα παιδιά που κάνουν καλοκαιρινή προετοιμασία. Φυσική σαν του 25 ή σαν του 26.
2: Νομίζω στα πιο δύσκολα πρέπει να πάνε για να, αν τους κάτσει πιο εύκολα θα είναι πιο εύκολο, κύριε Στρατηγάκη, κατά την άποψή μου.
4: Αλλά
2: να σας πω όμως, γενικά έχετε την αίσθηση ότι πήγαν καλύτερα τα παιδιά? Δηλαδή βλέπω ότι στα αρχαία που πέρυσι νομίζω αρχαία και φυσική, αν δεν κάνω λάθος, και μαθηματικά μάλλον, ήταν μαθήματα τα οποία ήταν το μεγάλο κομμάτι κάτω από τη βάση. Φέτος βλέπω στα αρχαία το 55% κάτω από τη βάση, στα μαθηματικά 50% κάτω από τη βάση.
4: Κοιτάξτε, είναι τα μαθηματικά και η φυσική ήταν τα πιο εύκολα φέτος σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές.
2: Μάλιστα.
4: Ειδικά στα μαθηματικά των οικονομικών,
2: ναι,
4: κάθε χρόνο βρισκόντουσαν κάτω από τη βάση 70-73%.
2: Αυτό θυμόμουν.
4: Φέτος είναι 64%, μόνο στα οικονομικά.
2: Μάλιστα.
4: Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη βελτίωση και είναι και απ' την άλλη αυτό που λέω χρόνια. Μην ακούτε και μη σπέρνουν τον πανικό.
2: Σωστό.
4: Διότι διάβαζα πανολεθρία στα μαθηματικά.
2: Σωστό,
4: σε
2: διάφορα σωστό.
4: Ακριβώς.
2: Το λέτε κάθε φορά αυτό το πράγμα, έχετε,
4: ναι,
2: δίκιο. Γιατί
4: όταν μιλάμε χωρίς στοιχεία,
2: ναι,
4: ξέρετε, απλά κοροϊδεύουμε τον κόσμο και πρέπει αυτό να τελειώνει κάποια στιγμή.
2: Ναι, άρα λοιπόν, η κάθε χρονιά, καταλαβαίνω λοιπόν, είναι ιδιαίτερη χρονιά. Δεν έχει σύγκριση με το προηγούμενο χρόνο, γιατί δεν είναι τα ίδια θέματα.
4: Ακριβώς, και προσέξτε τώρα γιατί είπατε όλο το κλειδί. Ποιο είναι το λάθος που κάνουν τα παιδιά? Βλέπουν τους βαθμούς, βγάζουν τα μόρια και τις συγκρίνουν με τις βάσεις. Ναι, αλλά οι βάσεις είναι περσινές και είναι ισχύει αυτό που είπατε. Κάθε χρονιά είναι διαφορετική, είναι διαφορετικά τα θέματα και οι επιδόσεις, άρα θα είναι διαφορετικές και οι βάσεις.
2: Μάλιστα.
4: Η σύγκριση λοιπόν των φετινών βαθμών με τις περσινές βάσεις είναι λάθος. Δέστες να πάρεις μια ιδέα, αλλά ακούω παιδιά να λένε περνάω εκεί.
2: Ναι.
4: Πουθενά δεν περνάς ακόμα. Πρέπει να βγουν οι βάσεις για να περάσεις.
2: Δύο ερωτήματα. Θα παίξει ρόλο η ελάχιστη βάση εισαγωγής? Θα παίξει ρόλο, εννοώ, θα λειτουργήσει με κάποιον τρόπο? Ένα. Και δεύτερον, τι πρέπει τα παιδιά τώρα να κοιτάξουν εν όψη του
4: μηχανογραφικού
2: που θα δηλώσουν?
4: Να σας πω λοιπόν για την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Τι συμβαίνει, διότι έκανα μια πρόχειρη εκτίμηση.
2: Mm.
4: Η χαμηλότερη όλων είναι όπως πάντα στο τέταρτο πεδίο και είναι 8,27. Αν λοιπόν τα παιδιά, κάποιο παιδί έχει γράψει μέσο όρο κάτω από 8,27, Συνήθως μπορεί να έχω απώλεια στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο, μπορεί να είναι 23, μπορεί να είναι 31, πάντως εκεί γύρω από το 8-27, όσοι είναι κάτω από αυτό δεν θα μπορούν καν να υποβάλουν μηχανογραφικό. Θα τους κόβει από όλες τις σχολές. Το μέγιστο είναι το 15,67 που βγαίνει στο δεύτερο πεδίο, ακριβώς γιατί γράψαν πολύ καλά στη φυσική και στα μαθηματικά.
2: Το δεύτερο πεδίο είναι ιατρικές σχολές κλπ.
4: Όχι, το δεύτερο παιδί είναι τα πολυτεχνία και φυσικομαθηματικές. Λοιπόν, όποιο παιδί είναι πάνω από 15,67 δεν τον ενδιαφέρει καθόλου ελάχιστη βάση εισαγωγής. Μπορεί να την αγνοήσει μεγαλοπρεπώς. Όσοι είναι από 8,27 έως 15,67 υπάρχει πιθανότητα να μην έχουν όλες τις σχολές διαθέσιμες. Να μην έχουν δηλαδή αυτές που έχουν την υψηλή ελάχιστη βάση διαθέσιμη στο μηχανογραφικό. Εξαρτάται από το πεδίο, γιατί το 15-67 είναι στο δεύτερο πεδίο. Στο πρώτο το μέγιστο είναι 13-37.
2: Okay.
4: Το τέταρτο είναι 12-41. Η ελάχιστη βάση εισαγωγής λοιπόν είναι ο κόφτης. Αυτός που κόβει και δεν αφήνει τα παιδιά να δηλώσουν
2: κάποιες σχολές. Κατάλαβα τι λέτε. Άρα χρειάζεται τώρα προσοχή για να μην κάνουν το λάθος και χάσουν τη χρονιά τους προφανώς, έτσι δεν είναι?
4: Χρειάζεται προσοχή στο μηχανογραφικό, διότι υπάρχουν διάφορα πράγματα που αποπροσανατολίζουν τα παιδιά από το βασικό στόχο. Ο βασικός στόχος είναι να διαλέξουν τι θέλουν να σπουδάσουν.
2: Σωστό.
4: Τελεία.
2: Σωστό.
4: Ωραία. Μπαίνουν άλλοι και τους λένε, άμα σπουδάσεις αυτό δεν θα βρεις δουλειά. Γιατί άμα σπουδάσεις το άλλο θα βρεις δουλειά. Πού το ξέρεις? Σε 5 χρόνια έρχονται τα πάνω κάτω. Να σας θυμίσω το AI που εμφανίστηκε.
2: Σωστό. Άρα το λογικό από τη δική μου εμπορία ως πατέρας, κύριε Σταντιγάκη, τα παιδιά να μπουν και μετά στην πορεία μπορεί να βρουν κάτι άλλο, θα κάνουν ένα μεταπτυχιακό κάτι άλλο και οι συνθήκες, όπως το λέτε ακριβώς, αλλάζουν και αλλάζουν γρήγορα πλέον τώρα.
4: Και εκτός από το ότι αλλάζουν τα ίδια τα παιδιά, διότι ένα παιδί στα 18 του δεν ξέρει ούτε τον κόσμο της εργασίας ούτε τα επαγγέλματα. Δεν μπορεί να διαλέξει επάγγελμα λοιπόν στα 18, είναι αδύνατο.
2: Σωστό.
4: Εκείνο που διαλέγει είναι σπουδές. Τι μ' αρέσει να διαβάζω, απλά και πού είμαι καλός. Είναι τόσο εύκολο, αλλά το κάνουμε πολύπλοκο, διότι βάζουμε ένα κάρο παραμέτρους που δεν έχουν νόημα, όπως το αν θα βρω δουλειά, όπως τα επαγγέλματα του μέλλοντος. Είναι όλα αυτά, όπως που θα κοιμανθούν οι βάσεις ή να τα βάλω με ευθύνουσα σειρά των βάσεων. Όλα αυτά που προσανατολίζουν τα παιδιά από τον πάρα πολύ απλό και όμορφο στόχο να επιλέξω τι θέλω να σπουδάσω.
2: Και τι αγαπάνε προφανώς.
4: Ακριβώς, διότι όταν κάθομαι να σκεφτώ, να ονειρευτώ και να σχεδιάσω το μέλλον μου, αυτό είναι μια πάρα πολύ όμορφη διαδικασία, την οποία την κάνουμε αγχωγόν όταν βάζουμε μέσα τις βάσεις,
2: παραμέτρους
4: το επαγγέλματα του μέλλοντος, μπράβο, και το τρελαίνουμε το πράγμα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ
4: και
2: για τις πληροφορίες.
4: Ευχαριστώ
2: πάρα πολύ.
4: Και εγώ ευχαριστώ.
2: Καλημέρα σας, να είστε καλά, καλή δύναμη. Ευχαριστώ.
4: Γεια σας.
2: Ο κύριος Στράτος Στρατηγάκης, εκπαιδευτικός ερευνητής μαθηματικός. Καλά ήταν τα νέα για τα παιδιά. Μπράβο και καλή συνέχεια στα παιδιά που πέτυχαν. Προσοχή στο μηχανογραφικό. Σε εσάς που δεν πετύχατε, έχετε και άλλους δρόμους. Μην το βάζετε κάτω. Λοιπόν, διαφημίσεις. Δελτίο ειδήσεων. Δεν τελειώσαμε. Έχουμε και τρίτη ώρα για σήμερα. Μια και λείπει ο Άρης Πρωτοσάλτε. Θα τα πούμε αμέσως μετά το δελτίο.
5: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
6: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
7: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα, Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Eden Red. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Eden Red. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Eden Red.
8: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
9: Τι?
8: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
9: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
10: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Go, go, go, go!
12: Διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
13: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19.
14: Η ώρα είναι 8.
15: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
16: KGM. Σιδηρόπουλος ΑΕ, 4ο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
17: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
7: Το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό. Γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων. Γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκίδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
18: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
19: Πέλα FM.
20: Σύμφωνα με την πλατφόρμα στην οποία οι πολίτες αναφέρουν τους δικούς τους ανθρώπους που αναζητούν. Σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος του ΑΣΠ Ευθύμιος Λέκας ανέφερε ότι ο σεισμός των 7,5 ρίχτρα αντιστοιχεί σε 2 εκατομμύρια τόνους δυναμίτιδας ή σε 180 ατομικές βόμβες Χιροσίμα, επισημαίνοντας πως η ενέργεια που απελευθερώθηκε ήταν τεράστια. Αναστέλει προσωρινή υπηρεσία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Ναυτιλία το σχέδιο απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών από τα στενά του ορμού, έως ότου υπάρξει σαφέστερη εικόνα για την κατάσταση ασφαλείας μετά την επίθεση πλοίου στον κόλπο του Ομάν. Νωρίτερα, η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ναυπλοείας, η οποία υπάγεται στο Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας, ανακοίνωσε ότι ένα φορτηγό πλοίο πλήγε στη δεξιά του πλευρά από άγνωστης προέλευσης βλήμα, ενώ έπλεε 7,5 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του Ομάν. Από το πλήγμα προκλήθηκε ζημιά στη γέφυρα του πλοίου. Ωστόσο, δεν υπήρξαν θύματα ή περιβαλλοντικές επιπτώσεις. διοργάνωσης. Σύμφωνα με δύο ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους, οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν επιτέθηκαν στο φορτηγό πλοίο. Οι Ιρανικοί αρχοί των στενών του Περσικού κόλπου προειδοποίησαν ότι τα πλοία που κινούνται εκτός των διαδρομών που έχει ορίσει η ίδια δεν θα έχουν εγγυημένη ασφαλή διέλευση. Σήμερα το πρωί αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα ανηλίκων οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα. Ο ανήλικος βρήκε τραγικό θάνατο όταν μετά από συμπλοκή ατόμων τον μαχαίρωσε στο θώρακα ένας 18χρονος. Απέκλεισε κάθε συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του. Εμείς ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα, όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Ο κ. Τσίπρας, μιλώντας στον Άλφα, ξεκαθάρισε πως αν το κόμμα του βγει πρώτος στις εκλογές, θα διερευνήσει τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης χωρίς εκπτώσεις και αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, θα πάει σε δεύτερες εκλογές για να διεκδικήσει εντολή καθαρής λύσης. Ο κ. Τσίπρας στη συνέντευξή του αισθάνθηκε για μία ακόμη φορά την ανάγκη να αυτοπροβληθεί ως υπόδειγμα εντιμότητας, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Στη δηλώση του Αλέξη Τσίπρα ότι υπάρχουν 6 δισεκατομμύρια ευρώ διαθέσιμα προς διανομή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε ή αγνοεί τους δημοσιονομικούς κανόνες ή επιθυμεί να οδηγήσει ξανά τη χώρα στις περιπέτειες του παρελθόντος, με δημοσιονομικό εκτροχιασμό, επιτηρήσει και νέα μέτρα λιτότητας. Όσο και αν πιστεύει ότι η δεύτερη φορά θα είναι αλλιώς ή ότι μπορεί να δοξάζεται κρυπτόμενος, οφείλει έστω και μία φορά να δώσει σαφείς απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά, ο κ. Μαρινάκης. Σοκάρει περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στη Λάρισα. Ένας 50χρονος, παρά τους περιοριστικούς όρους που ίσχυαν σε βάρος του, εισέβαλε στο σπίτι της πρώην σύζυγου του με τσεκούρι και ένα δοχείο με έφλεκτο υλικό και την κρατούσε όμηρο, απειλώντας να βάλει φωτιά στο σπίτι. Ο δράστης μετέδε ζωντανά σε λογαριασμό του σε μέσω κοινωνικής δικτύωσης τα όσα διαδραματίζονταν στο σπίτι. Στο σημείο έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις και διαπραγματευτές, όπου μετά από ώρες διαβουλεύσεων ο άνδρας παραδόθηκε και θα παραπεμφθεί σήμερα το μεσημέρι στο αυτοφορό. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία, παραβίαση δικαστικής απόφασης, καθώς και βάσει της νομοθεσίας περί όπλων. Για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, στους αγώνες που ολοκληρώθηκαν το πρωί, Παραγουάη, Αυστραλία 0-0 και Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες 3-2. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, Κουρουσάο, Οκτή Ελεφαντοστού 0-2, Εκουαδόρ, Γερμανία 2-1, Ιαπωνία, Σουηδία 1-1 και Τινησία, Ολλανδία 1-3.
19: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
20: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγο του Sky, Χριστίνα Σουζή.
21: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
22: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ. Και η θερμοκρασία θα εκμαρθεί από 22 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 4 με 5 μποφόρ και στα νότια τοπικά 6 και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Το Σάββατο περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια και ο καιρός βέβαια θα είναι γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα. Κυριακή και Δευτέρα τέλος, ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ τη Δευτέρα θα εξασθενήσουν κατά ένα μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο τη Δευτέρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
23: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. για στεγανοποίηση χωρίς

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Όπως σας είπα και πριν την διακοπή μας, εκτάκτως για τη σημερινή μέρα, για την Παρασκευή, θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 9, κυρίες και κύριοι. Μιας και ο Άρης λείπει, να ξεκουραστεί λιγάκι. Μετά τις 9 θα είναι στην παρέα σας για 2 ώρες ο κύριος Παύλος Τσίμας εδώ στον Sky 100.3. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Καλή Παρασκευή να έχουμε, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να περπατήσει το Σαββατοκύριακο, το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουνίου, παρακαλώ πάρα πολύ. Το άλλο Σαββατοκύριακο Ιούλιο στη ζωή μας. Από την Τετάρτη έρχεται στη ζωή μας ο Ιούλιος. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Μιχάλη στο Ηράκλειο, που γιορτάζει ο γιος του, ο Δαβίδ. Γιορτάζει, λέει, σήμερα. Χρόνια πολλά. Τα καλύτερα, αγαπητέ Μιχάλη. Καλημέρα, Πολύκαρπε. Στην Ελλάδα, λέει, η τελική τιμή της μεγαβατόρας μαζί με ρυθμιζόμενες χρεώσεις, φόρους, κουλουπού και ουλουπού φτάνει, λέει, τα 240 ευρώ, λέει, σε σχέση με τη Γαλλία. Η διαφορά είναι χαώδης. Ναι, εγώ τα στοιχεία που έχω στα χέρια μου από ένα εξαιρετικό, τέλος πάντων, site που σε πραγματικό χρόνο δείχνει κόστος, αλλά και γενικότερα πώς λειτουργούν οι διασυνδέσεις των ευρωπαϊκών, όχι μόνο των ευρωπαϊκών χωρών, αλλά μας ενδιαφέρει κυρίως η Ευρώπη. Βλέπω κάποια στοιχεία και δεδομένα τα οποία υπάρχουν και για τη χώρα μας όσον αφορά τις χρεώσεις και πού στέλνουμε ρεύμα και από πού παίρνουμε ρεύμα και λοιπά, τα πάντα όλα. Δηλαδή τώρα εξάγουμε αυτή την ώρα που μιλάμε ρεύμα, δίνουμε στην Αλβανία, στη Βουλγαρία, στην Ιταλία, παρακαλώ πάρα πολύ, και στα Σκόπια. Και νομίζω, όχι, και λίγο στέλνουμε και στην Τουρκία. Είναι η ώρα που φαίνεται ότι η παραγωγή δική μας υπερκαλύπτει και έχουμε τη δυνατότητα να στείλουμε ρεύμα σε γειτονικές χώρες. Και επειδή δεν έχουμε καύσωνα εμείς όπως έχει μάλλον η Δυτική Ευρώπη, να ξέρετε ότι στις 10 και στις 11 έχουμε αρνητική τιμή ρεύματος. Στις 12 το ρεύμα είναι 0. Στη 1 το μεσημέρι έχει 1 λεπτό κόστος η μεγαβατόρα. Στις 2 6 ευρώ και φτάνει κάποια στιγμή αργά το απόγευμα στις 168, για να καταλάβετε τώρα τη διαφοροποίηση. Αν είχαμε τη δυνατότητα έτσι, με σύγχρονους καταμετρητές που να μην τους έχουν πασφατέψει κάποιοι κλπ, αυτές τις ώρες θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τις ενεργοβόρες, αν λέω έτσι, μηχανές στο σπίτι μας, φούρνους, πλυντήρια, δεν ξέρω τι άλλο, τέλος πάντων, κλπ, και να έχουμε καλύτερο λογαριασμό σε σχέση με άλλες ώρες. Θα μου πεις, και το βράδυ θα κάνουμε, ρε ψάλι, θα βάλουμε, ξέρω εγώ, air condition να μα κάνει ζέστη. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά είναι τα ζητήματα τα οποία υπάρχουν στη χώρα μας σε σχέση, όπως σας έλεγα και νωρίτερα, με τη Γαλλία, που παρά το γεγονός ότι έχει πυρηνική ενέργεια και υποτίθεται ότι είναι πιο φθηνή, η μεγάλη ζήτηση που υπάρχει έχει αλλοιώσει, έχει διαφοροποιήσει τα πράγματα. Τώρα, να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Λάβρο και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Τον Πάνο στην πατρίδα μου, στη Ραφίνα που είναι καλοκαιρινή. Στη φίλη μου τη Ρέα που είναι στη Σικιά, εκεί στην Κορινθία. Και εδώ κάνει ζέστη, λέει, από τόσο νωρίς. Δεν θα κάνει. Θα κάνει. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα τα μηνύματα τα οποία έχετε στείλει. Ο Βασίλης μου λέει, σχετικά, λέει, με το πρόβλημα που δημιουργεί η εισβολή, λέει, του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες, φαίνεται ότι υπάρχει, λέει, λύση αλίευσης συνδυασμένη, λέει, με τη χρησιμότητα ιδίως του δέρματος, λέει. Μπα, δεν το ξέρω αυτό. Λόγω της ποιότητας, λέει. Δεν το ήξερα αυτό το πράγμα. Σοβαρά, Βασίλη. Δέχομαι την άποψη που μου στέλνεις. Βέβαια, ξαναλέω ότι

0: Δεν ανασχολήθηκα τόσο πολύ με την αξιοποίηση του συγκεκριμένου ψαριού με αυτά που λες, αλλά για το γεγονός ότι μόνο η επικήρυξη του ψαριού δεν λύνει το πρόβλημα. Σύμφωνα με ειδικούς με τους οποίους μίλησα. Είναι ένα ζήτημα, είναι ένας τρόπος να μαζευτούν τα κοπάδια τα οποία με κάποιον τρόπο έχουν αυξηθεί. Είναι ένα ξενικό είδος, επαναλαμβάνω, λαγοκέφαλος, ο οποίος ήρθε από άλλες πιο ζεστές θάλασσες, επιβίωσε διότι αυξήθηκε η θερμοκρασία και της Μεσογείου, και όχι απλώς επιβίωσε, αλλά πολλαπλασιάστηκε. Θέλω να σας πω κάποια πράγματα για την ακρίβεια. Θυμίζω ότι Δευτέρα έχουμε μία σύσκεψη που θα γίνει στο Μέγαρο Μαξίμου με τους εμπλεκόμενους στο χώρο σούπερ μάρκετ γενικά διάθεσης προϊόντων, για να δούμε αν αυτή η συμφωνία κυρίων, την οποία εδώ και κάποιο καιρό, συγγνώμη, προσπαθεί να περπατήσει το αρμόδιο Υπουργείο, θα έχει αποτελέσματα, τα οποία αποτελέσματα θα φανούν όχι μόνο σε 2.000 κωδικούς, αλλά σε περισσότερους κωδικούς προϊόντων. Προϊόντα τα οποία είναι λαϊκής κατανάλωσης. Αλλά θα τα πούμε αυτά και τις επόμενες μέρες. Προς το παρόν θέλω να βάλουμε στην παρέα μας, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, το Γενικό Γραμματέα Υδάτινων Πόρων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, τον κύριο Πέτρο Βαρελίδη. Τον κάλεσα με αφορμή και αρκετά τηλεφωνήματα δικά σας για την υπόθεση που φαίνεται ότι καταγράφηκαν τις τελευταίες μέρες με την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης στην Αττική. Διότι φαίνεται ότι υπάρχουν αντικρουόμενες εκθέσεις. Από τη μία μεριά τα στοιχεία τα οποία δίνει το Υπουργείο διαμέσου σελίδας στην οποία υπάρχει, που δίνει ποιοτικό έλεγχο των παραλίων εδώ στο Λεκανοπέδιο, σε σχέση με ανακοίνωση που έβγαλε το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών, το λεγόμενο ΠΑΚΟΕ, που σχεδόν κάθε χρόνο αυτή την περίοδο κάνει κάποιους ελέγχους, βέβαια το θέμα είναι πώς γίνονται οι έλεγχοι αυτοί κλπ. Κλπ, που έχει βγάλει αρκετές παραλίες, τις οποίες επιλέγει ο κόσμος για να κάνει τα μπάνια του εδώ στο Λεκανοπέδιο, ότι δεν έχουν κατάλληλα ύδατα. Γενική, κύριε Βαρελίδη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Ψαλτή.
0: Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, το Υπουργείο έχει την ευθύνη, αν δεν κάνω λάθος, μιας ιστοσελίδας, όπου εκεί αξιολογούνται τα νερά και αναρτούνται σε συγκεκριμένη ιστοσελίδα οι ποιοτικοί έλεγχοι. Θυμίζω ότι κάποιες από τις παραλίες αυτές, οι οποίες ελέγχθηκαν και από το ΠΑΚΟΕ και βρέθηκαν εκτός, έχουν κάποιες από αυτές, ξαναλέω, και γαλάζιας σημαία. Που σημαίνει ότι τα νερά ελέγχονται τακτικά. Τι ακριβώς συμβαίνει και τι γίνεται και τι πρέπει να πιστεύει ο πολίτης, κύριε Βαρελίδη?
1: Λοιπόν, υπάρχει μια ευρωπαϊκή οδηγία, η οδηγία για τα ύδατα κολύμβησης, η οποία καθορίζει με απολύτως συγκεκριμένο τρόπο σε ποιες παραλίες γίνεται έλεγχος μικροβιακής ρήπανσης, γιατί αυτό είναι που μετράμε, εντεροκοκό και κολοβακτηρίδια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν υπάρχουν λύματα στο νερό, να το πω απλά.
0: Ναι.
1: Άρα έχουμε μια οδηγία που λέει σε ποιες παραλίες γίνονται μετρήσεις, κάθε πότε γίνονται μετρήσεις, πώς γίνεται η δειγματοληψία και πώς γίνονται οι μετρήσεις. Ποιος και κάνει τις μετρήσεις? Τις μετρήσεις αρμόδιος φορέας της πολιτείας είναι η Διεύθυνση Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης, προκειμένου για την Αττική, προφανώς Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, οι οποίες αποκεντρωμένες διοίκησεις δεν κάνουν οι ίδιες τις μετρήσεις, κάνουν διαγωνισμούς, προσλαμβάνουν εξειδικευμένα και πιστοποιημένα εργαστήρια, τα οποία κάνουν τις μετρήσεις για λογαριασμό του κράτους.
0: Okay.
1: Θέλω να πω ότι αν οποιοδήποτε θεωρεί ότι έχει την πιστοποίηση και την ικανότητα να κάνει τέτοιες μετρήσεις, μπορεί να συμμετάσχει σε αυτούς τους διαγωνισμούς και να πάρει όλο ή ένα κομμάτι των
0: μετρήσεων αυτών. Κατάλαβα τι λέτε. Να ρωτήσω όμως κάτι.
1: Αυτές γίνονται από 1η Ιουνίου μέχρι 31 Οκτωβρίου, όπως ορίζεται πρακτικά στην νομοθεσία.
0: Τώρα το μπέρδεμα πάντως του πολίτη συνεχίζει να παραμένει. Όταν από τη μία μεριά μου λέτε ότι γίνονται αυτοί οι έλεγχοι, Ξαναλέω, υπάρχουν κάποιες μάλιστα από αυτές τις παραλίες που έχουν κοπεί από τα στοιχεία που έδωσε το ΠΑΚΟΕ, που έχουν γαλάζια σημαία. Και από την άλλη μεριά υπάρχουν άλλα.
1: Όλες.
0: Ναι, αντικρουόμενες. Βέβαια, το εντυπωσιακό στην άλλη πλευρά, για να το πω και αυτό. Μου το έλεγαν γιατί μίλησα και με ανθρώπους τοπικής αυτοδιοίκησης. Μου είπαν ότι υπάρχουν κάποιες από τις μετρήσεις που έχει κάνει το ΠΑΚΟΕ που βγαίνουν, δηλαδή ότι είναι καλά τα νερά. Σχεδόν δίπλα από άλλες παραλίες που τα νερά δεν φαίνεται να είναι καθαρά. Αυτό είναι το εντυπωσιακό της ιστορίας. Πώς κάποιες βγαίνουν καθαρές ενώ κάποιες δεν βγαίνουν καθαρές. Αλλά όπως και να έχει, αυτή η. Πώς να το πω τώρα. Το ερωτηματικό, η ανησυχία του κόσμου με βάση τα αντικρουόμενα.
1: Δεν πρέπει να υπάρχει καμία ανησυχία. Δεν υπάρχουν αντικρουόμενα στοιχεία. Τα μόνα στοιχεία που υπάρχουν είναι τα επίσημα στοιχεία, τα οποία γίνονται με τον σωστό τρόπο σύμφωνα με την Ευρώπη. Όχι σύμφωνα με την Ελλάδα, και τα οποία αποτυπώνονται σε ένα διαδραστικό χάρτη που διατηρεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος.
0: Αυτά, ωραία, να το πω ανάποδα, κύριε Γενική. Αυτά τα στοιχεία με βάση τις έρευνες που κάνουν οι νομαρχιακές.
1: Επαγγελματικές διοικήσεις.
0: Μπράβο. Αυτά ελέγχονται. Θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχει πάνω από αυτούς ελεγκτικός μηχανισμός για σιγουριά ή τα δεχόμαστε όπως είναι.
1: Πάντα υπάρχει δυνατότητα ελέγχου του αν γίνονται σωστά.
0: Καταλάβατε τι εννοώ, για σιγουριά.
1: Αυτό είναι ένα εύλογο ερώτημα και πράγματι υπάρχουν μηχανισμοί τέτοια διασταύρωσης ελέγχου, με την έννοια ότι μπορεί να κάνεις έναν ανεξάρτητο έλεγχο. Πάλι όμως οτιδήποτε γίνεται πρέπει να γίνεται μέσα από την οργανωμένη πολιτεία, και ο λόγος δεν είναι ότι το κράτος είναι καλό, είναι ότι το κράτος είμαστε εμείς όλοι που έχουμε συντεταγμένες διαδικασίες και ακολουθούμε την νομιμότητα από όλες τις πτυχές της, γιατί υπάρχουν πολλές πτυχές.
0: Okay, κατάλαβα.
1: Επομένως, ο ουδέτερος και ανεξάρτητος παρατηρητής εμπροκειμένου είναι η πολιτεία, κανένας άλλος. Οποιοσδήποτε άλλος, αν θέλει να έχει λόγο και να.
0: Ουσιαστικά θα πρέπει να δημοσιοποιήσει γενικά.
1: Να τον παίρνουμε στα σοβαρά.
0: Ναι.
1: Έτσι, οφείλει να συμμετάσχει στους διαγωνισμούς που γίνονται από 7 διαφορετικές αποκεντρωμένες διοικήσεις. Έτσι, κάποιες γίνονται και από το Υπουργείο, γιατί κάποιες αποκεντρωμένες διοικήσεις δεν ανταποκρίνονται έγκαιρα και.
0: Να κάνετε τη δουλειά του, ναι.
1: Να παλώσουμε, ναι. Έτσι, να πάρει το
0: ένα κομμάτι της ιστορίας, ναι. Και να κάνει τον έλεγχο.
1: Και
0: αλλά ξαναλέω,
1: κανονικά τον έλεγχο.
0: Ωραία.
1: Με διαφάνεια.
0: Μάλιστα.
1: Και με τον τρόπο που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Ο τρόπος αυτός έχει και πτυχές, και πέρα από το πώς γίνεται η ανάλυση, και πέρα από το πώς γίνεται η δημοτοληψία, ακόμα και το πότε γίνεται η δημοτοληψία. Okay. Δηλαδή,
0: εκεί ήθελα να καταλήξω.
1: Μια μέρα που έχει βρέξει πολύ, δεν επιτρέπεται να κάνεις δημοτοληψία, γιατί θεωρείται πειραγμένη η μέτρηση, με την έννοια ότι κατεβαίνουν.
0: Διάφορα από το βουνά, πέριξη.
1: Διάφορα από τα βουνά,
0: και μπορεί να επηρεάσει.
1: Άρα λιώνεται η εικόνα. Άρα θέλω να πω ότι υπάρχουν και τέτοια πράγματα που είναι της κοινής λογικής περισσότερο.
0: Ωραία.
1: Αλλά το λέω για να έχουν οι ακροτές σας μια πλήρη εικόνα. Εγώ θα ήθελα να μου πείτε, μόλις βγούμε από τον αέρα, σε ποιες παραλίες είναι μολυσμένες σύμφωνα με το ΠΑΚΟΕ, για να ξέρω να πάω να κολυμπήσω.
0: Okay. Εγώ απλώς για να κλείσουμε, πρέπει να δημοσιοποιούνται και οι τρόποι, όπως ακριβώς είπατε, που γίνεται η δειγματοληψία του νερού και σε ποια εργαστήρια γίνονται οι αναλύσεις αυτές, για να ξέρουμε αν και τα εργαστήρια έχουν τον κατάλληλο μηχανισμό να καταγράφουν σωστά τα στοιχεία και τα δεδομένα των αναλύσεων. Αυτό το λέω για να είμαστε εντάξει και με τη διαδικασία. Ρώτησα και κάποιους ειδικούς, να σας πω την αλήθεια, οι οποίοι μου είπαν ότι αυτά πρέπει να δημοσιοποιούνται, όχι απλά αποτελέσματα. Ευχαριστώ, κύριε Γενική, ευχαριστώ για την επικοινωνία. Καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Πέτρος Βαρελίδης, Γενικός Γραμματέας Υδάτινων Πόρων του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Κάποια στιγμή θα τον ταλαιπωρήσω να ξαναμιλήσουμε με τον Γενικό, γιατί είναι σε διαβούλευση γενικότερα ο μηχανισμός και η προοπτική για τα νερά της χώρας. Και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η ιστορία. Λοιπόν, έχω πολύ λίγο χρόνο, έχω στα χέρια μου γιατί δεν θέλω να το αφήσω να περάσει, κάποια στοιχεία τα οποία δημοσιοποιήθηκαν για τους αστέγους στο Δήμο της Αθήνας. Έχει γίνει λοιπόν μια έρευνα μαζί με το Πάντιο Πανεπιστήμιο. 681 άτομα έχουν καταμετρηθεί, κυρίες και κύριοι, είναι άστεγοι στα όρια του Δήμου. 384 στο δρόμο και 297 είναι σε φορείς που ουσιαστικά καλύπτουν τέτοιες περιπτώσεις. 7 στους 10 είναι άνδρες οι άστεγοι, σχεδόν 3 στις 10 γυναίκες. 70% είναι Έλληνες οι άστεγοι. Πώς προκύπτει η αστεγία, για να καταλάβετε πόσο κοντά και πόσο μακριά είναι από όλους εμάς, μεσαίες και μεγαλύτερες ηλικίες καταρχάς, και πρέπει να σας πω ότι οι 7 στους 10 είναι ότι οδηγήθηκαν σε απώλεια στέγης εξαιτίας οικονομικών λόγων, 4 στους 10 λόγω εξαρτήσεων και 3 στους 10 για οικογενειακά προβλήματα. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία, ποιοτικά στοιχεία αν θέλετε, για την αστεγία. Πολύ πονεμένη ιστορία. Λοιπόν, άλλο χρόνο δεν έχω. Θα πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης έχει αλλάξει στη χώρα μας από το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράδειγμα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ. Με ιστορία 80 ετών, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 απόφοιτους σε 162 χώρες. Με τρεις πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών, εισάγει πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα, εκεί όπου η τεχνολογία συναντά την ιατρική, την νομική, την ψυχολογία, την εκβιομηχανική, την ευρωεπιστήμη ή την εγκληματολογία, δημιουργώντας μοναδικές εξειδικεύσεις για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Δίπλα στους φοιτητές βρίσκονται διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, ομότιμοι καθηγητές και μέλη της Ακαδημίας Αθηνών, μια ομάδα προσωπικότητων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ στεγάζεται σε νέες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας, Ιπποκράτους 33, με εξοπλισμό που αλλάζει τα δεδομένα. Πληροφορίες Kill Greece, μία λέξη, .gr. Αυτά ήθελα να σας πω για το κομμάτι αυτό και να υπογραμμίσω ότι μετά τις 8.30, μετά τους τίτλους των ειδήσεων, στην παρέα μας θα είναι ένας ειδικός για να κουβεντιάσουμε τη μετά πόλεμο εποχή της χώρας, ενώ στη Μέση Ανατολή. Διάβασα ένα εξαιρετικό σχόλιο του, γιατί η επόμενη σελίδα μετά από μια τέτοια κρίση που περάσαμε, 107-109 μέρες κυρίες και κύριοι, προϋποθέτει ζητήματα που έχουν να κάνουν και με τους διεθνείς παράγοντες από τη μια μεριά, αλλά και από τα εσωτερικά τεκτενόμενα. Πώς δηλαδή η χώρα θα περπατήσει το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Δεν είναι πολύ εύκολο να ξέρετε, γιατί το κλίμα είναι και λίγο περίεργο, αλλά δεν είναι και τόσο δύσκολο. Προϋποθέτει ενδεχομένως προγραμματισμό και σοβαρότητα. Αλλά τα υπόλοιπα θα τα βρούμε μετά. Πάμε διαφημίσεις λοιπόν, πάμε τίτλους ειδήσεων και γυρίζουμε εδώ στον Sky 100,3.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr. Ιπποκράτους 33. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κυλίνδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μικρήναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
5: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
6: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
7: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
8: Τι έχουμε?
7: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate. Κομπανιέρο. Κομπανιέρο. Μιτς Μπίλερ. Νακάμα. Κόκκιπε. Κομπάνιο! Team colleague!
9: Παντρούσκα! Τα βάλεις στο κομμάτιο!
7: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Λένα Διβάνη.
4: Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Να το αγωνιστούν ο Άλκης και ο Στράτος.
3: Μια παιδική φιλία που κατέληξε ανθρωποφαγία στον δρόμο για την εξουσία. Τρεις νεαρές γυναίκες
4: ψάχνουν τη θέση τους στο αρσενικό σύμπαν των μίντια και της πολιτικής.
3: Και μια Ελληνίδα μάνα. Λένα Διβάνη. Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτή την ώρα στη λεωφόρο Σχιστού με 2 χιλιόμετρα αναμονής προς τον Σκαραμαγκά, στη λεωφόρο Αθηνών από το ύψος του νοσοκομείου Αττικών προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού και στην ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Βύρονα λόγω τροχαίου ατυχήματος που συνέβη νωρίτερα. Αντιμέτωπη με μια ανίποτη ανθρωπιστική τραγωδία βρίσκεται η Βενεζουέλα μετά τον διπλό καταστροφικό σεισμό. 235 είναι νεκροί σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό, 1520 είναι οι τραυματίες και τουλάχιστον 200 άνθρωποι βρίσκονται παγιδευμένοι στα συντρίμια. Στις 10 το πρωί αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα ανηλίκων οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλυθέα. Ο ανηλίκος βρήκε τραγικό θάνατο όταν μετά από συμπλοκή ατόμων τον μαχαίρωσε στο θώρακα ένας 18χρονος. Απέκλεισε κάθε συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας. Όπως ανέφερε μιλώντας στον Αλφα, εμείς ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα. Όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Ο κ. Τσίπρας στη συνέντευξή του αισθάνθηκε για μία ακόμη φορά την ανάγκη να αυτοπροβληθεί ως υπόδειγμα εντιμότητας, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Διελεύσεις αεροσκαφών θα πραγματοποιηθούν στις 10 το πρωί πάνω από τον Ομαδική στο πλαίσιο δοκιμαστικής για την ορκομοσία των νέων ανθιποσμηναγών της σχολής Ικάρων. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ο Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
7: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς.

0: Για να δούμε τι γίνεται, κυρίες και κύριοι, στους δρόμους της μεγάλης μας πόλης. Πώς πάνε τα πράγματα Παρασκευή σήμερα. Κύριος Κόλλιο Μιχάλης στην παρέα μας. Έλα, Δημήτρη.
1: Γιώργο μας, ισχυστού φλερτάρει με τα 2 χιλιόμετρα από τηλιαρίσματος. Προς το Σκαραμαγκά, φυσικά, όλοι καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό. Παρόλο που συνδράμει η αστυνομία, δεν μπορεί να κάνει και πολλά η τροχέα. Και το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το ύψος του Αττικού Νοσοκομείου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου έχει προβλήματα. Και τα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού ανάμεσα στην Ιερά Οδό και τη Νέα Χαλκιδόνα. Κυρίως το ανωδικό ρεύμα της Κηφισού είναι πολύ ζώρικο. Πολύ ζώρικο. Στην Κατεχάκη έχει βελτιωθεί λιγάκι η κατάσταση. Είχαμε ένα τροχαίο στο ύψος του Σακέτα, στο Βύρονα. Απομακρύνθηκαν τα οχήματα. Αλλά και πάλι θα συναντήσετε, φίλες και φίλοι, από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα μποτιλιάρισμα και από τον Καρέα προς τον Βύρονα πολύ πυκνή ροή και χαμηλές ταχύτητες σταματήματα. Κλείνω με τον τελευταίο πολύ δύσκολο δρόμο που είναι η παραλιακή προς τον Πειραιά. Γιατί το λέω αυτό, γιατί από το ύψος του Φαλιρικού Δέλτα σας προβληματίζει προς το λιμάνι του Πειραιά, Γιώργο.
2: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Iron Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
5: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Με αφορμή τα της κίνησης που μας είπε πριν δευτερόλεπτα ο κύριος Κόλλιο Μιχάλης, διαβάζω σήμερα ένα ρεπορτάζ στην Καθημερινή που λέει ότι τα αυτοκίνητα κάθε χρόνο μεγαλώνουν. Μεγαλώνουν εννοώ σε όγκο. Με αποτέλεσμα είναι που είναι η κατάσταση, εδώ μιλάμε για τα δικά μας, τις μεγάλες μας πόλεις που λέω κι εγώ, προβληματικά όσον αφορά την στάθμευση, να γίνονται ακόμα περισσότερο προβληματικά. Διαβάζω λοιπόν ότι έως το 2040, δηλαδή σε 14 χρόνια από σήμερα, οι πόλεις αναμένεται να χάσουν, λέει, από το 8,5 με 14% των χώρων στάθμευσης στους δρόμους και ότι μαζί με το μέγεθος των γεωταχή που γιγαντώνεται, παράλληλα αυξάνονται, λέει, και οι πιθανότητες, προφανώς αφού είναι περισσότερα τα αυτοκίνητα, να έχουμε και περισσότερα τροχαία. Σε καλό δρόμο είμαστε. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, λόγω ευλογιάς, λέει, και αυτού του σπιρετού, το ξέραμε το θέμα αυτό, μειώνεται το γάλα το οποίο υπάρχει, άρα μειώνονται και οι ποσότητες τυριών οι οποίες παράγονται. Και θυμίζω ότι επειδή υπάρχουν και συμφωνίες για να διώξουμε τα τυριά στο εξωτερικό, θα γίνονται πιο δυσέβρετα τα τυριά στη χώρα και πιο ακριβά τα τυριά στη χώρα. Μάλιστα. Λοιπόν, στην παρέα μας, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, για να προσαρμοστούμε λίγο στα όσα έχουμε προγραμματίσει, είναι ο κύριος Τάσος Αναστασάτος, είναι ο πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Οικονομικής Ανάλυσης της Ελληνικής Ένωσης των Τραπεζών. Διάβασα ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο του για την επόμενη μέρα, τη μέρα της συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Πώς εξελίσσονται ή πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στην οικονομία της χώρας με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Καλημέρα, κύριε Αναστασάτο.
7: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Βλέπω και διαπιστώνω, τα λέγαμε και στο τηλέφωνο, ότι υπάρχουν εξωγενείς παράγοντες για την επόμενη μέρα, αλλά υπάρχουν και οι παράγοντες οι δικοί μας, οι εσωτερικοί που λέω κι εγώ. Πώς προετοιμαζόμαστε και πώς δρομολογούμε εσωτερικά τα πράγματα. Για να μας βοηθήσετε λιγάκι για την επόμενη μέρα, εσείς που τέλος πάντων είσαστε από τους ανθρώπους που με βάση τα συμφραζόμενα που λέω κι εγώ, δρομολογούνται κάποια πράγματα. Πώς εκτιμάτε λοιπόν ότι θα περπατήσουν τα πράγματα?
7: Κοιτάξτε, καταρχάς ας ξεκινήσουμε από το εξωτερικό περιβάλλον. Το εξωτερικό περιβάλλον, μετά την εξέλιξη της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, νομίζω ότι θα συμφωνήσουν περισσότεροι ότι έχει εξομαλυνθεί κάπως η κατάσταση. Όλοι ελπίζουμε φυσικά η εκεχηρία να εξελιχθεί σε διαρκή ειρήνη. Ναι. Αλλά νομίζω οι περισσότεροι αναλυτές συμφωνούν ότι ακόμη και αν τα πράγματα εξελιχθούν σύμφωνα με το θετικό σενάριο, θα πάρει κάποιο χρόνο μέχρι να καταλήξουμε σε μια εξομάλυση, δηλαδή σε μια επιστροφή στην κανονικότητα.
0: Στην προτέρα κατάσταση, μάλιστα. Αλλά θέλουμε χρόνο. Θέλουμε χρόνο.
7: Διότι δεν είναι μόνο να ανοίξει το Ορμούζ, το οποίο προφανώς είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι και το γεγονός ότι έχουν χτυπηθεί λιμάνια και δηληστήρια κατά τη διάρκεια του πολέμου. Επομένως θα πάρει κάποιο χρόνο μέχρι ώστε διορθωθούν οι ζημιές.
0: Ναι.
7: Αλλά υπάρχει και το γεγονός ότι η αβεβαιότητα παραμένει αυξημένη, αν τελικώς τα πράγματα όντως θα εξελιχθούν βάσει το καλό σενάριο. Και αυτό πλήττει την κατανάλωση, πλήττει τις επενδύσεις. Επομένως, συνολικά, νομίζω ότι θα πάρει κάποιους μήνες μέχρι το ζώο του οι τιμές της ενέργειας γυρίσουν εκεί που ήταν και αποκατασταθούν οι οδοί του διεθνούς εμπορίου. Ένα είναι αυτό λοιπόν. Το εξωτερικό περιβάλλον θα παραμείνει σχετικά αδύναμο και με στασιμοπλουθωστικές πιέσεις. Δηλαδή μια χαμηλότερη ανάπτυξη στον περίγυρό μας σε σχέση με αυτό που περιμέναμε πριν τον πόλεμο και με έναν υψηλότερο πληθωρισμό.
0: Ναι.
7: Τώρα, αυτό έρχεται να προσθεθεί πάνω σε μια εικόνα στην Ευρώπη η οποία ήταν ούτως ή άλλως από πριν. Δεν θα την πω προβληματική, αλλά εν πάση περιπτώσει κάπως ευαίσθητη. Δηλαδή, η Ήπειρός μας είχε τα προβλήματα της ακριβής ενέργειας, είναι καθαρός εισαγωγέας ενέργειας ούτως ή άλλως η Ευρώπη. Δίνουμε κάθε χρόνο γύρω στο 2% το ΑΕΠ μόνο για εισαγόμενη ενέργεια.
0: Μάλιστα.
7: Είναι μια περιοχή του κόσμου η οποία, ως γνωστόν, χαρακτηρίζεται από υψηλή γραφειοκρατία. Έχουμε κάπως χάσει την επαφή μας με τις εξελίξεις στην σύγχρονη τεχνολογία τα τελευταία χρόνια. Και η ενοποίηση τόσο των κεφαλαίων αγορών όσο και γενικότερα των αγορών στην Ευρώπη δεν έχει προχωρήσει με τον τρόπο με τον οποίο όλοι θα περιμένανε. Αυτά λοιπόν σημαίνουν ότι έχουμε διαρθρωτικές προκλήσεις ως Ήπειρος να λύσουμε ανεξαρτήτως της συγκυρίας και αυτό αναφυσβήτητα επηρεάζει και τη χώρα μας, δεδομένου ότι η Ευρωζώνη είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της χώρας. Αλλά όπως είπατε και εσείς, υπάρχουν και οι ενδογενείς παράγοντες, δεν είναι μόνο το εξωτερικό περιβάλλον. Εμείς θεωρούμε ότι η ανάπτυξη στη χώρα φέτος θα κινηθεί αρκετά ικανοποιητικά παρά την επίπτωση από το εξωτερικό περιβάλλον.
0: Mm-hmm.
7: Και ο βασικότερος λόγος γι' αυτό είναι το γεγονός ότι έχουμε μία στήριξη στις επενδύσεις από την υλοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Εμείς εκτιμούμε ότι η ανάπτυξη φέτος θα κινηθεί γύρω στο 1,8%, το οποίο θα παραμείνει περίπου διπλάσιο από την ανάπτυξη στην υπόλοιπη Ευρωζώνη που εκτιμάται γύρω στο 0,8-0,9%. Και θα είδατε και στο πρώτο τρίμηνο τα στοιχεία του ΑΕΠ ότι οι επενδύσεις όντως τρέξανε με διψήφιο ρυθμό, εν μέρει ξαναλέω λόγω και του Ταμείου Ανάκαμψης. Αλλά στο μακροχρόνιο διάστημα, όταν κάποια στιγμή τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης, το ερώτημα που θέτουν αρκετοί είναι πώς θα συνεχίσει η αύξηση των επενδύσεων με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να μπορέσουμε να συντηρήσουμε έναν δυναμικό ρυθμό ανάπτυξης και να συνεχίσουμε τη σύγκληση με τη λυπή Ευρώπη.
0: Γιατί εμείς είμαστε και αρκετά πίσω, κύριε Αναστασά, το λόγο της κρίσης προφανώς. Άρα πρέπει να καλύψουμε ένα handicap το οποίο υπάρχει και
7: ακριβώς.
0: Είναι αυτό και που προκαλεί και τα περισσότερα ερωτηματικά. Πώς θα κατορθώσουμε να κρατήσουμε καλούς ρυθμούς συνεχόμενους, ούτως ώστε να φτάσουμε τις υπόλοιπες. Το μέσο όρο, μάλλον, για να το πω σωστά.
7: Είναι ακριβώς όπως το λέτε. Να ξεκινήσω καταρχάς από το αυτονόητο, αλλά το αυτονόητο πρέπει να το λέμε μερικές φορές. Δεν υπάρχει ανάπτυξη χωρίς επενδύσεις. Οι εισοδηματικές ενισχύσεις μπορούν να στηρίξουν τη ζήτηση για κάποιο χρονικό διάστημα, αλλά δεν αυξάνουν τις παραγωγικές ικανότητες της οικονομίας. Για να μπορέσουμε να έχουμε καλούς ρυθμούς ανάπτυξης και άρα αύξηση των εισοδημάτων στο μακροχρόνιο διάστημα, χρειάζεται να αυξήσουμε περαιτέρω τις επενδύσεις και να κάνουμε και επενδύσεις στους καινούριους τομείς, στους τεχνολογικά προηγμένους. Για να έχουμε μια αίσθηση των αριθμών, αυτή τη στιγμή έχουν συμβεί σημαντικές αυξήσεις στις επενδύσεις. Στο χειρότερο σημείο της κρίσης είχαμε επενδύσει γύρω στο 11% του ΑΕΠ, στο τέλος του 25 είμαστε στο 17%, με τη διαφορά ότι η λυπή Ευρωζώνη είναι στο 21-22%. Άρα το ερώτημα είναι, όταν τελειώσει και το Ταμείο Ανάκαμψης, θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε την αύξηση των επενδύσεων προς αυτόν τον αριθμό, προς αυτό το ποσοστό.
0: Ένα καλό ερώτημα. Άρα μήπως λοιπόν, πρέπει και προϋποθέσεις να υπάρξουν.
7: Ακριβώς. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Λέω λοιπόν ότι σίγουρα θα συνεχίσουν να υπάρχουν πόροι από τα ευρωπαϊκά εργαλεία. Θα υπάρχει το ΕΣΠΑ της επόμενης προγραμματικής περίοδου. Υπάρχουν χρήματα από το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο κτλ. Όλα αυτά είναι χρήσιμα και σημαντικά. Αλλά δεν αρκούν από μόνα τους. Χρειαζόμαστε και ιδιωτικές επενδύσεις. Διότι οι δημόσιες επενδύσεις, είτε με εθνικούς πόρους είτε με ευρωπαϊκούς, είναι κατά το μέγιστο το 1 τρίτο των συνόλων επενδύσεων. Άρα χρειάζεται να είμαστε ελκυστικοί ως τόπος διεξαγωγής και ιδιωτικών επενδύσεων. Και για να το επιτύχουμε αυτό, ένας τρόπος υπάρχει και το σημαντικότερο εργαλείο που έχουμε στη διάθεσή μας είναι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Δηλαδή να συνεχίσουμε τις μεταρρυθμίσεις τις οποίες κάνουμε για τη βελτίωση των συνθηκών άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Όλα αυτά που ξέρουμε και συζητάμε τόσο καιρό, δηλαδή η ψηφιοποίηση του κράτους, η επιτάχυνση της δικαιοσύνης, mm-hmm. η χρήση της γης, η εκπαίδευση.
0: Κλιματολόγιο δηλαδή και λοιπά, να γίνουν πιο εύκολα, αυτά, ναι. πιο εύκολα όλα για τους επενδυτές, με λίγα λόγια.
7: Για να είμαστε ένας ελκυστικός προορισμός στην εξαγωγή επενδύσεων.
0: Μάλιστα.
7: Αυτό είναι νομίζω το κλειδί για τα επόμενα χρόνια.
0: Τώρα βέβαια το μεγάλο ερώτημα είναι πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο είναι αυτό. Και επίσης, θα μου πείτε, δεν είναι δικό μου θέμα, σωστό είναι αυτό, αλλά είναι μια άλλη μεγάλη συζήτηση. Γιατί όσο χάνουμε εμείς αυτές τις επενδύσεις, κάπου άλλο θα πηγαίνουν προφανώς, έτσι δεν είναι?
7: Και ασφαλώς, και είναι ένας μαραθώνιος, δεν είναι ένα σπίτι. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι επειδή κάποια στιγμή κάναμε κάποιες μεταρρυθμίσεις ότι τελειώσαμε, γιατί όσο εμείς κάνουμε πράγματα, κάνουν και οι υπόλοιποι. Και επομένως είναι μια διαρκής κούρσα. Σίγουρα η χώρα έχει σημαντικά διαστρατηγικά πλεονεκτήματα. Δεν είμαστε χωρίς όπλα σε αυτόν τον αγώνα. Και σίγουρα η γεωστρατηγική σημασία της χώρας έχει αυξηθεί σημαντικά μετά τον πόλεμο στον κόλπο. Και όλα αυτά, ξέρετε, έχουμε και ένα οικονομικό αντίκτυπο. Αλλά δεν θα μας προτιμήσει κάποιος μόνο και μόνο επειδή είμαστε ένα ωραίο υπόπεδο. Χρειάζεται να κάνουμε και εμείς αυτό που μας αναλογεί.
0: Ναι, την υποδομή ενδεχομένως. Κλείνοντας αυτή τη σύντομη επικοινωνία, βέβαια αυτό είναι λίγο πολιτικό το ερώτημα, αλλά εγώ θα το θέσω. Τα ζητήματα της πολιτικής αστάθειας, δηλαδή αν πάμε σε εκλογές και δεν προκύψει μια κυβέρνηση και θα χρειαστεί δεύτερη εκλογική αναμέτρηση ή οτιδήποτε άλλο, ή μια προεκλογική περίοδος μακρά, αυτά τα δεδομένα επηρεάζουν τις επενδύσεις, κύριε Αναστασάτο?
7: Κοιτάξτε, είναι γνωστό ότι οι αγορές δεν αρέσκονται στην αβεβαιότητα. Και οτιδήποτε παρατείνει την αβεβαιότητα για μεγάλο χρονικό διάστημα, πιθανώς για κάποιο χρονικό διάστημα που γίνεται αυτό, θα δημιουργήσει μια κάποια νευρικότητα και πιθανώς κάποια πράγματα
0: να πάνε πιο πίσω. Ναι.
7: Αλλά από την άλλη πλευρά, θέλω να πω και το εξής για να είναι σαφές. Δεν νομίζω ότι αναμένει κανένας, είτε από τους εγχώριους είτε από τους διεθνείς αναλυτές, ότι ό,τι και να συμβεί στις εκλογές, θα έχουμε μια αμφισβήτηση των βασικών κατευθύνσεων της οικονομικής πολιτικής στη χώρα.
0: Μες.
7: Δηλαδή περιπέτειες σαν αυτές που είδαμε τα προηγούμενα χρόνια.
0: Mm-hmm.
7: Επομένως, θόρυβος μπορεί να υπάρξει, αλλά δεν νομίζω ότι κανένας πιστεύει ότι θα έχουμε ένα μεγάλο πισωγύρισμα και αμφισβήτηση της διατήρησής μας εντός του ευρώ ή αμφισβήτηση της δημοσιονομικής σταθερότητας και τέλος πάντων όλα αυτά που συνιστούν τη μακροοικονομική σταθερότητα.
0: Και αυτά που περάσαμε εν τέλει από το.
7: Ελπίζω ότι έχουν πάρει τα μαθήματά μας από αυτά που περάσαμε.
0: Αυτό είναι βασικό ζήτημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αναστασάτο. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Την καλημέρα.
7: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Κύριος Τάσος Αναστασάτος, πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Οικονομικής Ανάλυσης της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, για τα ζητήματα μικρά και μεγάλα, εσωτερικά και διεθνή, τα οποία προκύπτουν για την επόμενη μέρα. Καλημέρα να πω στον φίλο μου, τον κύριο Γεράσιμο, που μου στέλνει το μήνυμα από τη Μάλτα. Και μου κάνει σχόλια για τον κύριο Αναστασάτο, τον οποίο τον γνωρίζει από ό,τι καταλαβαίνω. Λοιπόν, ένας φίλος ακροατής, ο Πέτρος, εντάξει μου το λέει, αλλιώς το όνομά του δεν έχει σημασία, μάλλον είναι ακροατής από τη Γαλλία, μου λέει πληρώνω το ρεύμα στη Γαλλία 0,17 την ημέρα και 0,138 τη νύχτα, χωρίς αλλαγή στο τιμολόγιο λόγω του καύσωνα. Χθες στην περιοχή, λέει, Ανατολική Γαλλία, η θερμοκρασία στο αυτοκίνητο έδειχνε 38 βαθμούς υποσκία. Είπαμε ότι η Γαλλία, το κεντροδυτικό κομμάτι της χώρας, φαίνεται να τραβάει το πιο μεγάλο ζόρι στο μέτωπο αυτό του καύσωνα που ταλανίζει τις κοινωνίες της Δυτικής Ευρώπης. Και όπως ακούσατε νωρίτερα την κυρία Σούζη, έλεγε ότι λίγο μετακινείται το κύμα αυτό, ανεβαίνει Βόρεια Ιταλία και πηγαίνει Γερμανία, Ουγγαρία κλπ. Και έχει και φτάνει ακόμα και τις σκανδιναβικές χώρες. Προς το παρόν εμάς δεν μας ακουμπάει. Η αλήθεια είναι. Ο Γρηγόρης μου λέει καλημέρα. Άλλο η χονδρική τιμή ενέργειας, λέει, που βλέπετε στην εφαρμογή του ΑΔΜΗ. Δεν βλέπω εγώ αυτό. Και άλλο η λιανική τιμή που πληρώνουμε και μετράνε οι μετρητές, ακόμη και οι έξυπνοι, λέει ο Γρηγόρης. Χρειάζεται να εγκατασταθούν έξυπνοι μετρητές, να ενισχυθούν τα δίκτυα και οι εταιρείες να κάνουν κλιμακωτά τιμολόγια ακόμη και ανά ώρα. Μα αυτό λέμε, ότι υπάρχουν κάποια τιμολόγια για αυτούς που έχουν τους έξυπνους μετρητές. Νομίζω ότι τρέχουν και, πώς το λένε, και προϊόντα. Γίνεται και ρεκλάμα, που λέω κι εγώ. Που αναφέρει και σου λέει ότι σου δίνει τη δυνατότητα, αν και εφόσον έχεις τον έξυπνο μετρητή, την προηγούμενη μέρα θα σου έρχεται μήνυμα στο κινητό και θα σου λέει ότι εκείνες τις ώρες τα τιμολόγια έχουν αυτές τις ώρες, είναι οι πιο φτηνές. Βάλε ό,τι είναι να βάλεις ως ενεργοβόρα συσκευή του σπιτιού σου να δουλέψει εκείνες τις ώρες για να έχεις φθηνότερη κατανάλωση. Ουσιαστικά καλύτερο λογαριασμό, με αυτή την έννοια, φθηνότερη κατανάλωση. Λοιπόν, αυτά για το συγκεκριμένο ζήτημα. Τώρα πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Φτάσαμε σχεδόν 9 παρά 13 πρώτα λεπτά. Σήμερα είναι Παρασκευή, θυμίζω. Ο μήνας έχει 26. Τρέχουμε για το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουνίου. Δευτέρα 29, Τρίτη 30. Α, με ρωτάτε κάτι. Είπαμε ότι από ό,τι τουλάχιστον γνωρίζω, ο Πρωθυπουργός ήταν στη Νέα Σμύρνη σήμερα. Θα κάνει μια βόλτα εκεί. Λοιπόν, Σε διαφημιστικό περιβάλλον, ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης, κυρίες και κύριοι, άλλαξε στην Ελλάδα από το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ. Με ιστορία 80 ετών, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 απόφοιτους σε 162 χώρες. Με τρεις πιστοποιημένες σχολές, ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών, εισάγει πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα εκεί όπου τεχνολογία συναντά την ιατρική, την νομική, την ψυχολογία, την εκβιομηχανική, την ευρωεπιστήμη ή την εγκληματολογία, δημιουργώντας μοναδικές εξειδικεύσεις για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Δίπλα στους φοιτητές βρίσκονται διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, ομότιμοι καθηγητές και μέλη της Ακαδημίας Αθηνών, μια ομάδα προσωπικότητων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ στεγάζεται σε νέες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας, Υποκράτους 33, με εξοπλισμό που αλλάζει τα δεδομένα. Πληροφορίες killgreece.gr. Διαφημίσεις.
8: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr. Υποκράτους 33.
9: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εγκληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
10: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού. Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
12: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
13: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
11: άλλαξέ το.
13: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
14: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design, τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Πάει ο καιρός που λέει και το άσμα, κυρίες και κύριοι, αλλά δεν έχω χρόνο γιατί θέλω να πάμε στον κύριο Κονιομιχάλη. Κάτι έχει συμβεί και πρέπει να μας ενημερώσει. Έλα, Δημήτρη μας.
1: Συγκρούστηκαν δύο γιοταχή, Γιώργο μου, στην παραλιακή προς τον Πειραιά στο ύψος του Μοσχάτου. Άρχισε να μαζεύει κίνηση από πίσω και αυτοί που κατέβαιναν την συγκρού βρήκαν σταματημένα οχήματα στο Φαλυρικό Δέλτα και έγινε καραμπόλα τεσσάρων αυτοκινήτων στο τελείωμα της λεωφόρου συγκρού. Πρόβλημα λοιπόν στην κάθοδο της συγκρού, πρόβλημα και στην παραλιακή από το Φλίσβο πηγαίνοντας προς το λιμάνι του Πειραιά. Μεγάλα προβλήματα στους Καραμαγκά και την Κηφισού.
0: Σε καλό δρόμο είμαστε. Καλά που είναι Παρασκευή σήμερα, κύριε Κονιομιχάλη, και υποτίθεται ότι είναι λίγο καλύτερη ημέρα. Δεν είναι όμως, δυστυχώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, Δημήτρη. Νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, γύρω στις 5.30, ο κύριος Γιαννίρης συνομίλησε με τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας στην Βενεζουέλα. Μας διαβεβαίωσε ότι όλοι οι Έλληνες, και είναι μεγάλη η ομογένεια που υπάρχει και στη Βενεζουέλα, λογικό, πάντου θα βρούμε Έλληνες, είναι όλοι καλά στην υγεία τους και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Βεβαίως κάποια από τα σπίτια στα οποία φιλοξενούνται μένουν, έχουν προβλήματα από τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς οι οποίοι έγιναν εκεί. Και δεν χρειάζεται να σας πω ότι περίπου 30.000 είναι οι αγνοούμενοι και ψάχνουν συγγενείς τους να τους βρουν. Θυμίζω ότι από την πρώτη στιγμή σωστικά συνεργεία της χώρας αλλά και άλλων γειτονικών χωρών συνδράμουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν στείλει προσωπικό για την συνδρομή, για τη βοήθεια όλων εκείνων των υπηρεσιών. Χθες προσπάθησα να συνομιλήσω με τον Αρχιεπίσκοπο Τιμόθεο. Ο Τιμόθεος είναι ο επίσκοπος που είναι, έχει στην πνευματική του πώς να το πω τώρα αυτό, ενορία και τη Βενεζουέλα. Μιλάει άπτεστα ελληνικά, δεν είναι Έλληνας, έχει σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο του Αριστοτέλειου. Δεν κατόρθωσα να το βρω, ελπίζω να το βρω τις επόμενες μέρες για να μιλήσουμε. Το ενδιαφέρον επίσης είναι ότι οι Έλληνες, παρά τις αντιξοότητες, ο πρόεδρος είπε στον κύριο Γιαννίλη το πρωί ότι αποφάσισαν να μαζέψουν χρήματα για να συνδράμουν άλλους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που έχουν τα πρώτα έξοδα της επόμενης μέρας, που όπως καταλαβαίνετε δεν είναι και πάρα πολύ εύκολη η κατάσταση η οποία επικρατεί μετά από δύο δίδυμους σεισμούς, 7,5 και 7,2. Τεράστιοι σεισμοί με ενέργεια η οποία εκλήθηκε που κανείς δεν μπορεί να τη φανταστεί. Λοιπόν, και αυτό δείχνει και, εντάξει, θα πω υπερβολικό αυτό που θα το πω, αλλά θα το πω και το μεγαλείο του Έλληνα που μέσα στις αντιξοότητες θα συνδράμει. Θέλει να βοηθήσει και καλά κάνει, νομίζω και άλλοι, δηλαδή δεν είμαστε μόνο εμείς. Λοιπόν, κλείνοντας, πόσο έχω, μισό λεπτό, κύριε Κώστα, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να το πω εδώ και 3-4 μέρες, αλλά λόγω πολυλογίας χάνομαι. Γιατί νομίζω ότι μερικά είναι και πάρα πολύ σημαντικά. Βγήκε λοιπόν μια ανακοίνωση από την Κομισιόν που δίνουν, συνδράμουν νέους επιστήμονες των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις έρευνες τις οποίες κάνουν. Μεταξύ αυτών υπάρχουν και Έλληνες. Και θέλω να πω τα ονόματά τους. Λοιπόν, ακούστε τώρα, ο κύριος Γιώργος Κατσαρός είναι στο Πανεπιστήμιο στην Αυστρία, στη Βιέννη, και είναι ένας από τους φοιτητές οι οποίοι κάνουν έρευνα, αξιολογήθηκε και πρέπει να ενισχυθεί. Ο κύριος Δημήτρης Λιγνός είναι στο Πανεπιστήμιο της Λοζάνης, στην Ελβετία, για θέματα κτηριολογικά. Η κυρία Σταυρούλα Κωνσταντίνου είναι στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου, είναι Κύπρια. Ο κύριος Κώστας Καφέτσιος, ο οποίος είναι σε πανεπιστήμιο στην Τσεχία, ο οποίος και αυτός θα τον συνδράμουν οικονομικά. Ο κύριος Χρήστος Παπαδημητρίου, εδώ στο Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας Τεχνολογίας Πληροφορίας, αν καταλαβαίνω καλά. Για να δω και ακόμα δύο ονόματα σας παρακαλώ, γιατί δεν θέλω να τα αφήσω να περάσουμε αυτά. Ο κύριος Ηλίας Κουτσουπιάς στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο κύριος Χρήστος Λιντέρης, επίσης πανεπιστήμιο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο κύριος Βενιζέλος Παπαγιανόπουλος στο Ηνωμένο Βασίλειο, τελευταίος νευροεπιστήμες. Αυτά και συγχαρητήρια στα παιδιά. Να λέμε και καμία καλή είδηση που λέει και ένας φίλος μου ακροατής μας. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Αμέσως μετά τις 9 και το δελτίο ειδήσεων έρχεται ο Παύλος Τσίμας. Εμείς πρώτα θέλω να είμαστε καλά τη Δευτέρα το πρωί στην ώρα μας. Όχι στην ώρα μας, νωρίτερα. Από τις 5 θα λείπει ο κύριος Γιαννίρης. Όλη τη βδομάδα ένα τριωράκι για να τα λέμε. Καλημέρα σας.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή
3: το Σύμπα. Πλας δροσιά, πλας άνεση, πλας εξοικονόμηση.
2: Πλας.
3: κλιματιστικά Toshiba. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Toshiba. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Eden Red. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Eden Red. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Eden Red.

0: πολύωρο meeting, πολυσύχναστη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
2: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
1: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
2: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
1: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
2: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο!
3: Η ώρα είναι 9.
4: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρ.
5: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κομμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
6: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
7: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
8: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ή δικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
9: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στην Ισάν Σιδηρόπουλος.
10: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στην Ισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
9: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
10: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
11: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Κονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
12: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210.
13: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Δασάκη Αριδαία. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπολία Συμβολή και Τοξίδου και more.com.
14: Πέλα FM.
15: Όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Ο κύριος Τσίπρας ξεκαθάρισε μιλώντας στον Αλφα πως αν το κόμμα του βγει πρώτο στις εκλογές θα διερευνήσει τη δυνατότητα χρησιματισμού κυβέρνησης χωρίς εκπτώσεις και αν αυτό δεν καταστεί δυνατό θα πάει σε δεύτερες εκλογές για να διεκδικήσει εντολή καθαρή λύσης. Ο κύριος Τσίπρας συνέντευξή του αισθάνθηκε για ακόμη μια φορά την ανάγκη να αυτοπαρβληθεί ως υπόδειγμα εντιμότητας, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στη δήλωσή του, Αλέξη Τσίπρα, ότι υπάρχουν 6 δισεκατομμύρια ευρώ διαθέσιμα προς διανομή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε. Ή αγνοεί τους δημοσιονομικούς κανόνες, ή επιθυμεί να οδηγήσει ξανά την χώρα στις περιπέτειες του παρελθόντος με δημοσιονομικό εκτροχιασμό, επιτήρηση και νέα μέτρα λιτότητας. Όσο και αν πιστεύει ότι η δεύτερη φορά θα είναι αλλιώς ή ότι μπορεί να δοξάζεται κρυπτόμενος, οφείλει έστω και μία φορά να δώσει σαφείς απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά, κατέληξε ο κ. Παύλος Μαρινάκης. Νέους όρους και προϋποθέσεις για την χορήγηση φορολογικής ενημερότητας στις περιπτώσεις σύσπραξης χρημάτων από το δημόσιο και τις μεταβιβάσεις ακινήτων, καθώς και για το συμψηφισμό απαιτήσεων με οφειλές προς την εφορία, εισάγει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Όταν υφίστανται οφειλές από την ουρά των ετούντων αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας, η φορολογική αρχή θα προχωράει σε αναγκαστικούς συμψηφισμούς απαιτήσεων που έχουν οι φορολογούμενοι από το δημόσιο με ατομικές οφειλές τους, ακόμα και με οφειλές που έχουν κληρονομήσει αποθανόντες συγγενείς ή με οφειλές φόρου εισοδήματος των συζύγων τους. Σοκάρει περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην Λάρισα. Ένας 50χρονος, παρά τους περιοριστικούς όρους που ίσχυαν σε βάρος του, εισέβαλε στο σπίτι της πρώην σύζυγου του με τσεκούρι και ένα δοχείο με έφλεκτο υλικό και την κρατούσε όμηρο απειλώντας να βάλει φωτιά στο σπίτι. Ο δράστης μετέδιδε ζωντανά, μάλιστα σε λογαριασμό του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, τα όσα διαδραματίζονταν στο σπίτι. Στο σημείο έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις και διαπραγματευτές, όπου μετά από ώρες διαβουλεύσεων, ο άνδρας παραδόθηκε και θα παραπευθεί σήμερα το μεσημέρι στο αυτόφορο. Διελεύσεις αεροσκαφών θα πραγματοποιηθούν στις 10 το πρωί πάνω από το νομό Αττική στο πλαίσιο δοκιμαστικής πτήσης για την ορκομοσία νέων ανθιπροσμηναγών της σχολής Ικάρων. Στην αθλητική επικαιρότητα για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, στους αγώνες που ολοκληρώθηκαν το πρωί, Παραγουάη, Αυστραλία 0-0 και Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες 3-2. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις είχαμε Κουρασάου, Ακτή Ελεφαντοστού 0-2, Εκουαδόρ, Γερμανία 2-1, η Ιαπωνία, Σουηδία 1-1 και την Ισία, Ολλανδία 1-3.
16: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
17: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
15: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
18: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
19: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεγματή από 22 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 4 με 5 μποφόρ και στα νότια τοπικά 6 και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Το Σάββατο περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια και ο καιρός βέβαια θα είναι γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα. Κυριακή και Δευτέρα τέλος, ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας, η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ, τη Δευτέρα θα εξασθενήσουν κατά ένα μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο τη Δευτέρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
14: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
20: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
14: Σίγουρα?
20: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
14: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
20: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
14: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
21: Για να μάθετε

0: ή μετά το ΕΔΕΜ ακινητοποιούνται τα αυτοκίνητα και μέχρι το Φαλιρικό Δέλτα πηγαίνουν με ρυθμούς σημειωτών. Οι εναλλακτικές της καθόδου της Υγρού είναι και η Θησαίος και η Νέα Σμύρνη και η Αμφιθέας και η Λάμπρου Κατσόνη, για όσους βεβαίως τους εξυπηρετεί η τελευταία. Έχουμε σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στον Σκαραμαγκά, 1,5 χιλιόμετρο αναμονή ηλιοφόρος Χιστού και ηλιοφόρος Αθηνών από το Παλατάκι Χαϊδαρίου καθυστερεί τους οδηγούς προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Μεγάλα προβλήματα και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού. Αμέσως μετά το ύψος της Ιεράς Οδού ακινητοποιούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισού και μέχρι την γέφυρα Αχαρνών με ρυθμούς σημειωτών κινούνται και εκεί. Αρκετή κίνηση έχει η άνοδος Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Βασιλής Σοφίας προς την Βουλή και η ανηφόρα της Κατεχάκη, η οποία όμως βαίνει επί τα βελτίω συνεχώς.
1: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στον Παύλο Τσίμα.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Αρχίζει μια επικίνδυνη αποστολή, όπως καταλάβατε. Η επικίνδυνη αποστολή είναι ότι πρέπει να αντικαταστήσω τον Άρη Πορτοσάλτε για αυτήν την ώρα της δίωρης εκπομπής του, μέχρι να αρχίσει η κανονική ώρα του ημερολογίου στις 10. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ας πούμε ότι αυτό είναι ένα long play ημερολόγιο με δίωρη διάρκεια αντί για την κανονική ωριαία. Είναι μια επικίνδυνη αποστολή αυτή, έτσι κι αλλιώς. Επιπλέον, αυτή η μουσική που όλοι τη θυμόμαστε σε ολονών τη μνήμη είναι καρφωμένη, όπως και πάρα πολλές άλλες μουσικές για τον κινηματογράφο, την έχει γράψει ένας σπουδαίος Αργεντινό-Αμερικάνος συνθέτης, ο Λάλο Σίφριν, έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα, στα 93 του χρόνια. Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο, Δημήτρης Γιαννίρης διευθύνει την ορχήστρα. Η Ελένη Μπουλιέρη είναι έτοιμη να απαντήσει στο λεπτό, στο χιλιοστό, στα τηλεφωνήματά σας 210-48-0-170-174. Ας το ξαναπώ εκτάκτως στο μικρόφωνο, αν ανοίξετε τώρα και ξαφνιάζεστε, ο Παύλος Τσίμας αντικαθιστώντας για σήμερα και μόνο τον Άρη Πορτοσάλτε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής του. Τι έχουμε εδώ? Τα παιδιά που είναι των πανελλαδικών εξετάσεων υπολογίζουν με αγωνία τις βαθμολογίες για να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό. Έχουν όλοι μας τη συμπάθεια. Αναλύσεις για το τι σημαίνουν οι βάσεις, όπως πάντα είναι ένα μεγάλο θέμα οι βάσεις. Ίσως έχει μια σημασία ότι κάτι περισσότερο από τους μισούς υποψήφιους έγραψαν κατά τη βάση στα αρχαία, τα μαθηματικά και την ιστορία. Ίσως έχει και κάποια σημασία το γεγονός ότι ειδικά στη φυσική ένας στους τρεις έγραψε άριστα. Και στο ΣΥΡΙΖΑ αναρωτιόνται πώς να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό τους, νομίζω, αυτές τις μέρες, διότι ο Αλέξης Τσίπρας το ξεκαθάρισε χτες, πολύ καθαρά νομίζω το είπε, όλοι είναι δεκτοί, κανέναν δεν αποκλείουμε, αλλά κανένας δεν έχει ρεζερβέ προκρατημένη θέση και οι προσχωρήσεις θα πρέπει να γίνουν σε ατομική βάση. Συμπληρώνεις το μηχανογραφικό σου και σου κληρώνει. Δεν θα συνεργαστούμε, είπε ο Αλέξης Τσίπρας, με κόμματα που έχουν κλείσει τον ιστορικό τους κύκλο. Όπα. Στη Βενεζουέλα ψάχνουν απελπισμένα στα ερείπια για εγκλωβισμένους επιζώντες. Βλέπεις τις εικόνες και σου πιάνει την καρδιά. Και στον Περσικό έχουμε ένα νέο έφραγμα, διότι αυτή η επιχείρηση απεγκλωβισμού πλοίων που είχε ξεκινήσει ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός πολύ αργά και πολύ προσεκτικά διακόπη απότομα χτες, όταν οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν χτύπησαν. Στην αρχή ήταν υποψία, τώρα επιβεβαιώθηκε. Χτύπησαν με ντρόουν ένα πλοίο που ετοιμαζόταν να περάσει τα στενά του Ορμούζ. Οπότε το έφραγμα επανήλθε, όλα διεκόπησαν. Μαζί τσίπησε λίγο και η τιμή του πετρελαίου, περιμένοντας να δούμε πώς θα τελειώσει αυτή η ιστορία. Τα αληθινά δύσκολα θέματα είναι αυτά για τα οποία στα αλήθεια δυσκολευόμαστε να μιλήσουμε, όπως ας πούμε αυτή η ιστορία που από χτες κυκλοφορείται, ταράζει, αυτή η συμπλοκή άγριων εφήβων σε μια πλατεία στην Γαλιθέα, όπου ένας νέος 17 ετών μαχαίρωσε στο στήθος έναν άλλο νέο 15 ετών. Μια συμπλοκή στην οποία πήραν μέρος πολύ περισσότεροι από το θήτη και το θύμα. Αυτός το θύμα στα 15 του είχε προλάβει κιόλας να είναι σε σημασμένος, αν αυτό ήταν ένα μοναδικό.

εξαιρετικό περιστατικό από αυτά που τα ακούς και λες Χριστός και Παναγία πώς συνέβη τέτοιο πράγμα, θα ήταν κάπως ευκολότερο ίσως να το συζητήσουμε. Το γεγονός ότι είναι ένα από τα σχεδόν καθημερινά επεισόδια βίας όπου εμπλέκονται έφηβοι είναι που το κάνει τόσο δύσκολο να το συζητήσουμε αυτό το θέμα. Δύσκολο θέμα επίσης και το θέμα των σεισμών. Βλέπουμε τις εικόνες στη Βενεζουέλα και προσπαθούμε να σκεφτούμε ή μάλλον να βάλουμε τον εαυτό μας στη θέση των ανθρώπων εκεί. Βοηθάει ένα άρθρο που δημοσιεύει σήμερα στην Καθημερινή. Το υπογράφουν δύο καθηγητές, ο Κώστας Συνολάκης και ο Άρης Ροζάκης. Ο ένας είναι και οι δύο ακαδημαϊκοί στην έδρα της γεωδυναμικής, των γεωεπιστημών ο ένας, της αντοχής των υλικών ο άλλος. Ο τίτλος είναι Το μάθημα για την Ελλάδα από τους δίδυμους σεισμούς. Είναι μια υπενθύμηση, μας λένε ότι τα μεγάλα ρήγματα οριζόντια ολίσθηση μπορεί να παράγουν εξαιρετικά καταστροφικούς σεισμούς που δεν συνοδεύονται από μεγάλα τσουνάμι. Έχουμε στην Ελλάδα τέτοια? Έχουμε. Το ρήγμα μετασχηματισμού της Κεφαλονιάς, την Τάφρο του Βορείου Αιγαίου που είναι δυτική συνέχεια του ρήγματος της Ανατολίας και η ζώνη διάτμισης της Θράκης και του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Παρ' όλα αυτά στην Ελλάδα οι περισσότεροι σεισμοί δεν προέρχονται από αυτά, αλλά από άλλα ρήγματα όπως αυτό στον Κορυθιακό και στην κεντρική Ελλάδα. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι επιστημονικά αυτό που εγώ κρατάω, είναι αυτό που λένε. Οι σεισμοί δεν προβλέπονται, οι καταστροφές όμως μπορούν να ελαχιστοποιηθούν και προτείνουν, όπως η πολιτεία έχει ένα πρόγραμμα και προσπαθεί να βοηθήσει, να επιδοτήσει την ενεργειακή αναβάθμιση των κτίριων, γιατί αυτό είναι ένα δημόσιο αγαθό, δεν είναι ένα δώρο στους ιδιοκτήτες να σου δίνει η πολιτεία τα μέσα να αναβαθμίσει ενεργειακά το σπίτι σου. Το να έχεις ενεργειακά αποτελεσματικά σπίτια είναι δημόσιο αγαθό, γιατί βοηθάει στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Κατά τον ίδιο τρόπο, και ίσως ακόμη περισσότερο, θα έπρεπε να υπάρχει ένα αντίστοιχο εθνικό πρόγραμμα επιδότησης για την αξιολόγηση και σεισμική αναβάθμιση των παλαιών κτηρίων, ιδίως λένε των παλιών πολυκατοικιών που χρειάζονται προσοχή, γιατί αυτές είναι που παρουσιάζουν αυτό που βλέπουμε και στη Βενεζουέλα, τις pancake καταρρεύσεις. Pancake, ξέρετε, είναι αυτά οι αμερικανικές τηγανίτες, οι πολυόροφες που καταραίουν η μία πάνω στην άλλη. Αυτό είναι αυτό που βλέπουμε στην Βενεζουέλα. Έχουμε και πολιτικά. Η εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα χτες στην τηλεόραση, στη συνέντευξη που έδωσε στον Αντώνη Ρόιτερ στον Αλφα, έδωσε θέμα. Τι είπε? Νομίζω ότι προσπαθεί να κάνει κάτι σαν remake του 2012, τότε που έκλεψε τις εντυπώσεις όταν εμφανίστηκε ξαφνικά λίγο πριν τις εκλογές του Μαΐου και είπε «Εμείς δεν είμαστε κόμμα διαμαρτυρίας, εμείς θέλουμε να κυβερνήσουμε». Έτυχε να συγχρονιστεί η φράση του με μια κίνηση τότε στο εκλογικό σώμα που έψαχνε λύση, έφευγε τρέχοντας από τα δύο μεγάλα κόμμα και έψαχνε κάποιον να ψηφίσει. Τούτη ο Τσίπρας είπε την κρίσιμη φράση, έπιασε, προσπαθεί να το επαναλάβει, δεν είναι βέβαιο ότι θα πιάσει και τη δεύτερη φορά. Πάντως έκανε σαφές ότι προσπαθεί να το επαναλάβει. Τι είπε? Αν βγούμε πρώτοι στις επόμενες εκλογές θα επιχειρήσουμε να σχηματίσουμε κυβέρνηση με βάση το πρόγραμμά μας, χωρίς εκπτώσεις. Και αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές για να διεκδικήσουμε εντολή καθαρής λύσης από τον ελληνικό λαό. Το λέει πιο καθαρά και από το Μητσοτάκη στην επιδίωξη αυτοδυναμίας. Σας θυμίζει τον παλιό Τσίπρα? Κατά μία έννοια ναι, κατά μία έννοια όχι.

0: μικρή στάση πριν σας εξηγήσω τι εννοώ, έτσι για μια μικρή ημερολογιακή σημείωση. When you're weary. Σαν σήμερα 1977, ο Elvis Presley έδωσε την τελευταία συναυλία της ζωής του και ήταν μόλις 42 ετών. Ήταν το τελευταίο του κονσέρτο στην Ινδιανάπολη. Το τελευταίο τραγούδι που είπε ήταν αυτό, το τραγούδι των Simon & Garfunkel, Bridge Over Troubled Water. Αυτά συνέβησαν σαν σήμερα, 26 Ιουνίου, δύο μήνες αργότερα, 16 Αυγούστου, ο Elvis Presley δεν ήταν πια στη ζωή. Επανέρχομαι. Ο Τσίπρας έδωσε είδηση. Καταρχήν έδωσε είδηση για τους πρώην συντρόφους του στο ΣΥΡΙΖΑ ότι πρέπει να κάνουν το μηχανογραφικό τους. Ομαδικές προσχωρήσεις δεν γίνονται δεκτές. Προκρατημένες θέσεις ρεζερβέ δεν υπάρχουν. Συνεπώς ο καθένας προσχωρεί μόνος του και αν είναι βουλευτής, αφού πρώτα έχει παραιτηθεί από την βουλευτική του έδρα και κατόπιν η μοίρα του θα αξιολογηθεί. Από ποιον? Από τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα προφανώς. Έλεγα ότι ο Τσίπρας μοιάζει πολύ με τον Τσίπρα που ξέραμε. Είναι και λίγο διαφορετικός, δηλαδή το ύφος είναι διαφορετικό, είναι μετριοπαθέστερο. Ας πούμε στα οικονομικά δεν διστάζει να πει ότι δημοσιονομικά πάμε τόσο καλά ώστε δεν χρειάζονται νέοι φόροι. Αρκούν αυτοί που έχουμε και περισσεύουν κιόλας, περισσεύει κάτι για αναδιανομή. Αν το μετράει σωστά αυτό που περισσεύει δεν είναι βέβαιο. Πάντως το ότι αναγνωρίζει ότι δημοσιονομικά η ελληνική οικονομία υπεραποδίδει είναι κάτι, ας πούμε, που ο Νίκος Ανδρουλάκης δυσκολεύεται να το πει. Επίσης κάνει εντύπωση ότι συστηματικά σε όλες του τις εμφανίσεις αποφεύγει κάθε προσωπική αναφορά στον Πρωθυπουργό. Το όνομα Μητσοτάκης δεν το λέει, ενώ αντίθετα, ας πούμε, το Πασόκ δεν υπάρχει φράση πολιτική που να μην αρχίζει με το όνομα του Μητσοτάκη. Τελευταία παρατήρηση. Επιμένει να διαφημίζει την προσωπική του εντυμότητα ως αρετή που τον κάνει διαφορετικό. Έχει δίκιο ή έχει άδικο, το βέβαιο είναι ότι η εντυμότητα είναι μια ιδιότητα που κανείς μας δεν αποδίδει ο ίδιος τον εαυτό του. Του την αποδίδουν, αν του την αποδίδουν, οι άλλοι. Δεν είναι πολύ κομψό και καμιά φορά είναι και λίγο επικίνδυνο να το λες εσύ ο ίδιος για τον εαυτό σου. Μεγάλο θέμα της ημέρας, εκτός από την αγωνία για αυτά που συμβαίνουν στη Βενεζουέλα, είναι η ξαφνική αγωνία για την αναστροφή της φυσιολογικής ροής των πραγμάτων στον Περσικό κόλπο στα Στενά του Ορμούζ, όπου είχαμε χτες ένα χτύπημα με ντρόουν από την πλευρά του Ιράν και συνεπώς διακόπηκε η επιχείρηση απεγκλωβισμού των πλοίων που βρίσκονται εκεί. Ο κύριος Ξηραδάκης, ο Γιώργος Ξηραδάκης, είναι ναυτιλιακός οικονομολόγος και αντιπρόεδρος του Ελληνοκινέζικου Επιμελητηρίου, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε Ξηραδάκη.
1: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα και στους ακροατές. Και πραγματικά ζούμε, περιγράψατε πάρα πολύ σωστά αυτό που προβλέπαμε που μπορεί να συμβεί μέσα σε αυτή τη διαμάχη μεταξύ του Ιράν και του υπόλοιπου κόσμου, ο οποίος θέλει οπωσδήποτε να ελέγξει τις διελεύσεις των πλοίων και των φορτίων.
0: Γιατί αυτό είναι, έτσι, δηλαδή το χτύπημα έγινε και μόνο και μόνο για αυτό το λόγο, για να δείξουν ότι τα στενά τα ελέγχουμε.
1: Μα η ανακοίνωσή τους είναι ξεκάθαρη. Όποιος περνάει από τις γραμμές, το λέω πολύ απλά για να το καταλάβει ο κόσμος, που έχουμε χαράξει εμείς, από την πορεία που έχουμε χαράξει εμείς για να βγείτε από τα στενά, είναι ασφαλής. Όποιος πάει από εκεί που λέει Αμερικάνος ή που λέει οποιοδήποτε άλλος, να ξέρετε,
0: μπορεί και να τον χτυπήσουμε.
1: Μπορεί να σου έρθει καμία αδόξαστη.
0: Μάλιστα.
1: Απλά, το λέει πολύ απλά. Και βεβαίως από την άλλη η Αμερική από προχθές, ακόμα πριν να βγει η ανακοίνωση θετική από το IMO ότι θα προσχωρήσουμε στην εκένωση των πλοίων να βγουν τα πλοία έξω, από μέσα από τον κόλπο, είχαν πει οι Αμερικάνοι ότι θα περνάτε κοντά προς τα στενά του, προς την μεριά του Ομάν, όπου θα υπάρχουν και πλοία συνοδείας. Δηλαδή θα υπάρχουν και θα είναι έντονη πολεμική η παρουσία του στόλου των Ηνωμένων Πολιτειών. Οπότε καταλαβαίνετε, μέσα σε αυτό το κλίμα που περιγράφουμε και με αυτή την ομότητα, αν θέλετε, την ομή περιγραφή που κάνω, μέσα σε αυτό το κλίμα καταλαβαίνετε ότι αν είσαι ασφαλιστής που λες πρέπει να δω πώς θα καλύψω αυτό το ρίσκο, δεν θα προχωρήσεις στο να μειώσεις τα πρίμια, τα λεφτά που δίνουμε για να ισχύσει η ασφάλιση. Μάλιστα. Λοιπόν, και αυτό βεβαίως θα συνεχίσει όσο θα χτυπιέται ένα πλοίο, θα αρχίσει πάλι να ξαναξεκινάει το χρονόμετρο μέχρι να, φτάσουμε σε μια απόλυτη ηρεμία όσον αφορά την ασφάλεια της διέλευσης των πλοίων. Και ξέρετε, αυτό είναι το πάρα πολύ ανησυχητικό, γιατί εχθές που χτυπήθηκε αυτό το πλοίο της Evergreen, χτυπήθηκε η γέφυρα απάνω ψηλά με τον
0: νερό.
1: Βεβαίως, και έμαθα αυτή την λεπτομέρεια. Λοιπόν, ευτυχώς δεν υπήρξαν θύματα. Αλλά ξέρετε,
0: θα μπορούσαν και να υπάρξουν όμως, ε?
1: Ναι, ναι, έχουμε ανθρώπους εκεί πέρα μέσα. Και σε κάθε περίπτωση, ωραία το φορτία, ωραία η ταμπέλα στο, στο βενζινάδικο. Μπορούμε να μιλάμε επί ώρες για την οικονομία, μπορούμε να μιλάμε επί ώρες για οποιαδήποτε θέματα.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό το θέμα με τους ανθρώπους, ειδικά εμείς
0: είναι
1: σαν Έλληνες, είμαστε υπέρ ευαίσθητοι σε αυτό το κομμάτι.
0: Ναι, ναι, ναι. Και για μας είναι πολύ, πολύ ιδιαίτερο.
1: Βέβαια.
0: Άρα η πρόβλεψή σας ποια είναι, έτσι όπως εμφανίζεται το πράγμα?
1: Κοιτάξτε, έχουμε μια αισιόδοξη αύξηση της ροής των φορτίων, είτε από την πάνω μεριά είτε από την κάτω. Η πρόβλεψη είναι ότι όσο πηγαίνουμε και προχωρούμε προς την διευθέτηση της γενικότερης λύσης εντός αυτού του 2 μηνών που έχουμε υπογράψει, τόσο θα πλησιάζουμε σε μια ηρεμία στην περιοχή και πιθανότατα κάποια στιγμή μετά το τρίμηνο, τετράμηνο, όπως το έχω ξαναπεί, ότι γιατί τότε θα πρέπει να πούμε να είμαστε σίγουροι ότι τελείωσε το πρόβλημα αυτό, τότε ίσως θα έχουμε μια απόλυτη ασφάλεια. Πάντως, επί του παρόντος, όταν ο καθένας διεκδικεί, ξέρετε, οι Αμερικανοί και οι Έλληνες και οι οσδήποτε και όλοι και όλη η παγκόσμια κοινότητα, δεν μπορούμε να δεχτούμε να πληρώνουμε κόστη διέλευσης, τέλη διέλευσης από οποιοδήποτε στενό όπου είναι διεθνή τα ύδατα. Τελείωσε, ναι. Δεν μπορούμε να το δεχτούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, και αυτή είναι μια έντονη τώρα διαδικασία, στην οποία βέβαια το ΟΜΑΝ δεν το φοβούμαστε γιατί σε ένα βαθμό ελέγχεται, αλλά είναι μια έντονη διαδικασία να καταλάβει και το Ιράν ότι από εκεί δεν πρόκειται να βγάλουν λεφτά. Ναι. Παίρνει λίγο χρόνο, κύριε Τσίμα.
0: Άρα είναι, αφενός είναι πολιτικά, είναι μια επίδειξη δύναμης του Ιράν να επιβάλλει, να επιβεβαιώσει ότι τα στενά του Ορμούζ είναι υπό τον δικών του έλεγχο, και στο βάθος είναι και μια οικονομική επιδίωξη, γιατί στο τέλος ημέρας θέλει να επιβάλλει διόδια στα στενά.
1: Συμφωνώ απόλυτα, απόλυτα. Και ξέρετε, όταν βάζεις και διόδια, είσαι και εξουσία, έτσι.
0: Προφανώς, όποιος
1: έχει. Δηλαδή, ελέγχεις ποιος περνάει, ποιος δεν περνάει,
0: ναι.
1: Ποιος θα περάσει πιο γρήγορα από τον άλλον. Ναι. Είναι όλη αυτή η διαδικασία και μην ξεχνάμε ότι μέσα στον κόλπο είναι 7 πλούσια πετρελοπαραγωγικά κράτη.
0: Ένα
1: δεν
0: τελευταίο
1: είναι
0: ερώτημα.
1: Μόνο το Ιράν.
0: Έχει... Ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Είναι
0: όλα.
1: Το Κουβέιτ, είναι το Μπαχρέιν, είναι το Κατάρ, είναι το Ιράκ, είναι η Σαουδική Αραβία, είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Είναι κράτη.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, και δεν υπάρχει εναλλακτική, το έχουμε δει πολλές φορές. Ναι, όσες θα κάνουμε και τους αγωγούς, θα κάνουμε και αυτό, αλλά η εναλλακτική αυτή, η πιο οικονομική εναλλακτική, δεν υπάρχει από αυτή.
0: Ναι. Έχετε εικόνα πόσα είναι τα πλοία που βρίσκονται, που περιμένουν?
1: Μα λένε ότι είναι γύρω στα 1150 πλοία μέσα.
0: Πολλά.
1: Ναι, και μάλιστα λένε, κοιτάξτε, αυτό τώρα δεν ξέρεις πόσα είναι από πριν και πόσα έχουν μαζευτεί.
0: Τώρα,
1: αυτό που όμως που μπορώ να σας διαβεβαιώσω είναι ότι εκεί που είχε απομακρυνθεί ένας μεγάλος, παράλληλα δηλαδή να σας διαβεβαιώσω, ότι εκεί που είχε απομακρυνθεί ένας μεγάλος αριθμός του στόλου, ο οποίος περίμενε στο παρελθόν να πάει να φορτώσει μέσα, και ο οποίος είχε φύγει για να πάει να βρει φορτία από αλλού. Ξέρετε πώς πήγε ο ταξιτζής και πάει και βρίσκει, φεύγει από την πλατεία τη μία και πάει στην πλατεία την άλλη να πάρει, πάει έξω από τα θέατρα. Έτσι είναι και τα πλοία, μην νομίζετε, δεν είναι όλα εύκολα στη ζωή. Όλα είναι τρέχεις και είναι στρατηγική ολόκληρη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και σε αυτή τη στρατηγική διαπρέπουμε εμείς ως Έλληνες. Λοιπόν, είχαν φύγει πάρα πολλά πια για να πάνε να βρουν εναλλακτικές μορφές. Λοιπόν, να αναβλωθούν. Τώρα όμως ξαναμπήκε ο κόλπος στο χάρτη. Δηλαδή, ξαναγίνονται τα κοντράτα. Έχουμε την ανάγκη όλα τα κράτη να αναπληρώσουμε τις ποσότητες που είχαμε του πετρελαίου που, από τα αποθέματά μας της ασφάλειας και πρέπει να τα ξαναγεμίσουμε. Mm-hmm. Έχουμε λοιπόν, παρόλο που δεν είναι καλό χειμώνας για να έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη από πετρέλαιο, έχουμε όμως ανάγκη σταδιακά να πάμε σε αυτό. Mm-hmm. Οπότε ξαναπάνε εκεί πέρα πλοία. Και συνεπώς αυτό που λέμε 1150, αν είχαμε παλιότερα 2000, μετά κατεβήκατε στα 800 και τώρα ξανανεβαίνουμε στα 2000, εάν γίνει αυτό που έγινε χθες και συνεχίσει και σήμερα μάθουμε ότι χτυπήθηκε και ένα άλλο και ένα άλλο και ένα άλλο, τότε πιστέψτε μου ότι θα ξαναγίνει πάλι αυτό το μπουσόν που λέμε, αυτό που λέμε το φρακάρισμα και θα έχουμε πάλι αυτό που έχετε μπροστά από το παράθυρό σας σήμερα και μας βασανίζει η κίνηση για να πας μέσα στον Πειραιά.
0: Ναι, όχι, τα στενά του Ορμούζου ως κυφισός θα ήταν πραγματικά αστείο. Κύριε Ξηραδάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Να είσαστε καλά, σας ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
2: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
3: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
4: Τι?
3: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
4: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
5: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
9: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια εγκεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
10: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
11: Να ζήσετε!
12: Άσε εμένα πρώτα.
13: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
14: Πάρτε του το μικρόφωνο.

0: καταλαβαίνουμε. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Βελτιώνεται η κυκλοφοριακή εικόνα της λεωφόρου Συγκρού και της παραλιακής προς τον Πειραιά, στις οποίες είχαν συμβεί νωρίτερα τροχαία ατυχήματα. Παραμένουν οι μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών προς την Νέα Χαλκιδόνα, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου στο Σκαραμαγκά και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς την Ελευσίνα ανατμήματα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται στη Βενεζουέλα μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα. Οι αρχές κάνουν λόγο για περισσότερους από 235 νεκρούς και 4.300 τραυματίες. Στις 10 το πρωί αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα ανηλίκων οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα. Ο ανήλικος βρήκε τραγικό θάνατο όταν μετά από συμπλοκή ατόμων τον μαχαίρωσε στο θώρακα ένας 18χρονος. Η κυβέρνηση Τραμπ ενημέρωσε επίσημα το Κογκρέσο για την πρόθεσή της να πουλήσει κινητρές αξίες άνω των 700 εκατομμυρίων δολαρίων για το τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος Καν, σύμφωνα με δύο πηγές και ένα έγγραφο που περίληφθε σε γνώση του Reuters. Παράταση μέχρι τις 17 Ιουλίου δόθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για όλα τα προγράμματα εξοικονομώ που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Την προσοχή των πολιτών εφιστά η πυροσβεστική, καθώς από σήμερα μέχρι και τη Δευτέρα αναμένεται να επικρατήσουν στη χώρα δύσκολες συνθήκες, με ανέμους η ένταση των οποίων θα φτάσει και τα 8 μποφόρ. Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές της πυροσβεστικής, από τις 122 συλλήψεις πολιτών για πυρκαγιές, 115 είναι για πυρκαγιές από αμέλεια. Διελεύσεις αεροσκαφών θα πραγματοποιηθούν στις 10 το πρωί πάνω από το νομό Αττική στο πλαίσιο δοκιμαστικής άσκησης. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 34 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ο Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 29 βαθμοί Κελσίου.
4: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς.

0: Πάμε γρήγορα στον Δημήτρη Κολιομιχάλη. Δύσκολο πρωινό. Είναι συνήθως τα πρωινά της Παρασκευής. Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Καλημέρα, Παύλο. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι δύσκολο. Πολλά τροχαία ατυχήματα. Τέσσερα μέχρι στιγμής γύρωθεν του Φαλυρικού Δέλτα. Τέσσερα τροχαία. Ένα στη Συγκρού και τα άλλα τρία στην παραλιακή, με λίγα λόγια. Πώς έχει τώρα η κατάσταση αυτή τη στιγμή? Όσοι βρίσκονται στην παραλιακή προς τον Πειραιά, από το ύψος του Φλίσβου συναντούν το μποτιλιάρισμα μέχρι να φτάσουν στο Μοσχάτο. Ανοίγει για πολύ λίγο ο δρόμος και ξανακλίνει μέχρι το λιμάνι του Πειραιά. Οπότε, από το Φλίσβο προς και μέχρι το λιμάνι του Πειραιά υπάρχει πρόβλημα. Και στο αντίθετο ρεύμα όμως, από το Φαλυρικό Δέλτα πηγαίνοντας προς το Έδεμ, λόγω τροχαίου και εκεί, μεγάλες οι δυσκολίες. Συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις στο Σκαραμαγκά από το πρωί. Είχαμε και τροχαία ατυχήματα, αλλά και πολλή κίνηση. Και ισχυστούμε σχεδόν 1,5 χιλιόμετρο αναμονής. Και η λεωφόρος Αθηνών από το Αττικό Νοσοκομείο προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Και η άνοδος της Κηφισού από την Ιερά Οδό προς τη Νέα Χαλκιδόνα με πολλές δυσκολίες. Ο ανωδικός άξονας Καλλιρόης Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου είναι αρκετά ζώρικος. Και η Αττική Οδός, παρόλο που βελτιώνεται, όχι στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο όμως, στο ρεύμα προς την Ελευσίνα.
2: Ήρων Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
4: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: Η ώρα είναι 9 και 38 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky και το 100,3. Κανονικά έχετε συνηθίσει αυτή την ώρα να ακούτε τη φωνή του Άρη Πορτοσάλτε. Λείπει εκτάκτος, τον αναπληρώνουμε. Ο Γιώργος Ψάλτης τον αναπλήρωσε στην πρώτη ώρα της εκπομπής του, εγώ στη δεύτερη. Λοιπόν, μια είδηση που βγήκε χτες και θα είναι στην επιφάνεια μέχρι να γίνει, περιμένοντας τα αποτελέσματά της, είναι αυτό που ανακοινώθηκε ότι τη Δευτέρα που μας έρχεται μεθαύριο, στον Μέγαρο Μαξίμου θα γίνει υπό τον Πρωθυπουργό μια σύσκεψη για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Θα συμμετέχουν ο πρόεδρος του ΣΕΒ, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων και η Ένωση των Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας. Η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει ότι επιδιώκει μια συμφωνία κυρίων, μια εθνική κοινωνική συμφωνία για να συγκρατηθούν οι τιμές, να μειωθεί η επιβάρυνση των τιμών. Το πρόβλημα, όπως ξέρετε, δεν χρειάζεται να σας το πω εγώ, το ξέρετε, είναι μεγάλο. Είναι μεγάλο για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί η Ελλάδα όντως είναι μια από τις χώρες με τον υψηλότερο ρυθμό πληθωρισμού στην Ευρώπη, 4,9 το Μάιο ο ετήσιος πληθωρισμός, έναντι 3,2 στην Ευρωζώνη, 3,2 με 4,9 είναι μεγάλη διαφορά. Και δεύτερον, γιατί ως γνωστόν επίσης οι μισθοί στην Ελλάδα είναι σημαντικά χαμηλότεροι από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, συνεπώς η αίσθηση της ακρίβειας συχνά γίνεται αφόρητη. Παρακαλέσα τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο, να είναι μαζί μας και τον ευχαριστώ πολύ που ανταποκρίθηκε. Καλημέρα, κύριε Θεοδωρικάκο.
1: Καλημέρα, κύριε Τσίμα, καλημέρα εσάς και στους ακροατές σας.
0: Τι ακριβώς επιδιώκετε τη Δευτέρα, δηλαδή με τι θα τους ζητήσετε?
1: Κοιτάξτε, έχουμε πάρει, κύριε Τσίμα, μια σειρά μέτρα για να είναι πιο ήρεμη, ας μου επιτραπεί η φράση, αγορά και να ελεγχθούν φαινόμενα εσχροκέρδειας. Και υποχρεωτικά πήραμε και πολύ παρεμβατικά μέτρα, τα οποία δεν έχει ξαναπάρει η ελληνική κυβέρνηση, ούτε το ΠΑΣΟΚ επί δεκαετίες, ούτε η αριστερά όταν κυβέρνησε τη χώρα επί του κυρίου Τσίπρα.
0: Παράδειγμα.
1: Και δεν το έχει πάρει και καμιά άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Βάλαμε πλαφόν στα κέρδη της βιομηχανίας τροφίμων και των σούπερ μάρκετ σε σύγκριση με το μέσο όρο κερδών που είχαν το 2025. Εξαιρετικά παρεμβατικό μέτρο και σκληρό για την επιχειρηματικότητα. Έχω ακούσει πολλούς να λένε καλά και τι έγινε που το βάλατε. Μάλλον δεν έχουν μιλήσει με τους εκπροσώπους.
0: Ναι, αυτό είναι το θέμα, ότι αν μιλήσεις με τους εκπροσώπους και του σούπερ μάρκετ γκρινιάζουν τρομερά.
1: Λοιπόν, σας έχω νέα. Επειδή πήραμε αυτό το μέτρο.
0: Ναι, ήθελα να πω όμως από την άλλη μεριά και οι πολίτες αισθάνονται, λένε ότι δεν καταλαβαίνουν τη διαφορά, δεν την νιώθουν.
1: Μισό λεπτό, κύριε Τσίμα, μισό λεπτό. Γιατί στη χώρα της υπερβολής πρέπει να μιλάμε με αλήθειες. Και θα πρέπει να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι. Σας ενημερώνω λοιπόν ότι από την ημέρα που επιβλήθηκε αυτό το μέτρο, 2.000 κωδικοί προϊόντων είχαν μείωση τιμής με μέση μείωση τιμής 5%. Γιατί προέβησαν, κύριε Τσίμα, σε αυτές τις μειώσεις? Διότι αν κρατούσαν τις τιμές όπως ήταν, υπερεύαιναν το ποσοστό κέρδους της προηγούμενης χρονιάς και συνεπώς θα έπαιρναν πρόστιμα από την ανεξάρτητη αρχή, η οποία διεξάγει πολύ συστηματικούς ελέγχους. Άρα, το μέτρο που πήραμε έχει αποδώσει. Μπορεί προφανέστατα να είναι αδύνατον ένα μέτρο να οδηγεί σε πολύ μεγάλες μειώσεις των τιμών, γιατί το φαινόμενο του κόστου ζωής, της αύξησης του κόστου ζωής, είναι συνεχόμενο επί πάρα πολλά χρόνια. Και όπως πολύ σωστά είπατε, αυτό που μετράει είναι η αγοραστική δύναμη. Είναι τι μισθό παίρνεις, το οποίο όμως έχει σχέση και με το τι παραγωγικότητα έχει η οικονομία μας, για να μιλάμε ουσιαστικά σοβαρά από οικονομική άποψη, και ποιο είναι το κόστος. Άρα, εμείς πήραμε αυτό το παρεμβατικό μέτρο, δεν θέλουμε αυτό το μέτρο να μείνει ΕΣΑΗ, γιατί πιστεύουμε σε μια ελεύθερη, πιο δίκαιη και υγιώς ανταγωνιστική αγορά, και έχουμε απευθυνθεί στην επιχειρηματικότητα και στη βιομηχανία και στα σούπερ μάρκετ, με το βασικό στόχο να υπάρξουν σοβαρές μειώσεις τιμών σε προϊόντα τα οποία είναι πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, σε βασικά τρόφιμα και σε βασικά είδη διαβίωσης και συντήρησης για τα νοικοκυριά.
0: Άρα προφανώς, τη Δευτέρα τι παραπάνω θα κουβεντιάσετε, ποιο είναι το...
1: Η συζήτηση αυτή λοιπόν τώρα τη Δευτέρα γίνεται στο ανώτατο επίπεδο, διότι ο Υπουργός Ανάπτυξης έχει συζητήσει δεκάδες φορές, το λιγότερο δεκάδες φορές, με τους εκπροσώπους της επιχειρηματικότητας. Στο παρελθόν έχω πετύχει δύο συμφωνίες μείωσης των τιμών. Η μία, θυμίζω, ήταν πέρσι το φθινόπωρο με πάνω από 2.300 κωδικούς, αλλά σας επαναλαμβάνω ότι το κρίσιμο που ζητάμε τώρα ως κυβέρνηση είναι ο στόχος να μειωθούν τιμές σε βασικά προϊόντα και να επιτευχθεί μια συμφωνία μείωσης αυτών των τιμών, να την αισθανθεί όσο είναι δυνατόν ο πολίτης, η μέση ελληνική οικογένεια, όταν θα πηγαίνει να ψωνίζει στο σούπερ μάρκετ. Αν για παράδειγμα ένα σούπερ μάρκετ το μήνα κοστίζει ας πούμε 400 ευρώ, λέω ένα παράδειγμα, εάν από αυτό επιτευχθεί να κοστίζει 370, 360, 350, είναι μεγάλη υπόθεση.
2: Ναι. Υπάρχει μια κριτική που ακούω ότι όλα αυτά μπορεί να είναι σωστά, αλλά η απόδοσή τους είναι οριακή, γιατί αφορούν μόνο τον τελευταίο κρίκο, δηλαδή το ράφι, το σούπερ μάρκετ. Ενώ όλοι οι παράγοντες που ανεβάζουν το κόστος στην αλυσίδα και κυρίως ο τρόπος που τιμολογούν μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες τις πωλήσεις τους στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες χώρες στην Ευρώπη, αυτό δεν ελέγχεται. Αυτό παραμένει.
1: Όχι, όχι. Καταρχήν ελέγχονται όλα. Ελέγχονται όλα. Απλά δεν την χάνουν όλα πολύ μεγάλη δημοσιότητα, γιατί δεν είναι πολύ σεξι από επικοινωνιακή και ενημερωτική άποψη η σκληρή δουλειά που γίνεται με ελέγχους. Πάντως έχω να σας πω ότι η ανεξάρτητη αρχή, για την οποία είμαι περήφανος που επέμεινα να κάνουμε τη μεταρρύθμιση ίδρυσής της και να πάνε οι ελεγκτικοί μηχανισμοί σε ανεξάρτητη αρχή και όχι σε μια γενική γραμματεία του Υπουργείου, κάνει πάρα πολύ σοβαρούς και συστηματικούς ελέγχους. Έχει υποέλεγχο αυτή τη στιγμή μεγάλες εταιρείες χονδρεμπόρων, διότι το πλαφόν κέρδους δεν αφορά μόνο τα σούπερ μάρκετ, το επαναλαμβάνω, αφορά και τους χονδρέμπορους και αφορά και την βιομηχανία τροφίμων. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σε ό,τι δεν αφορά τις πολυεθνικές, και αυτοί όσοι ξεφεύγουν από το πλαφόν κέρδους υπόκειται σε πρόστιμα, με πολύ χαρακτηριστική περίπτωση. Μια πολύ μεγάλη πολυεθνική επιχείρηση, η οποία πριν από ελάχιστες εβδομάδες έφαγε ένα πρόστιμο 3 εκατομμύριων. Και επειδή πολλοί λένε καλά και τι έγινε, τι είναι 3 εκατομμύρια πρόστιμο, πρώτον 3 εκατομμύρια είναι 3 εκατομμύρια και δεύτερον και το κυριότερο για κάθε επιχείρηση είναι η δυσφήμιση που δημιουργείται όταν κάποιος τρώει πρόστιμο γιατί υπερεύει κάποιον νόμο.
2: Ναι, εφόσον δημοσιεύεται, ναι, υπάρχει.
1: Άρα τα μέτρα αυτά δουλεύουν όμως. Θέλω να σας βάλω σε κάτι ευρύτερο, ότι αν θέλουμε πραγματικά να δούμε τα πράγματα πέρα από την επικαιρότητα και πέρα από το θέμα των τιμών, το πιο σοβαρό και κρίσιμο πράγμα που έχουμε να κάνουμε είναι πιο παραγωγική την οικονομία μας, πιο πολλές παραγωγικές επενδύσεις, πιο πολλές δουλειές, καινοτομία, ώστε οι μισθοί να βελτιώνονται, να είναι καλύτεροι και να μπορούν να ζουν εδώ, ειδικά οι νέοι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν να αντιμετωπίσουν, μην το ξεχνάμε, και το τεράστιο πρόβλημα στέγασης, το οποίο νομίζω ότι είναι. Το υπαριθμό είναι ένα πρόβλημα όταν ξεκινάει πια ένα ζευγάρι τη ζωή του. Αυτή είναι
2: έχετε
1: η πραγματικότητα.
2: Επειδή ασχολείστε με το θέμα κάθε μέρα, είναι η δουλειά σας. Έχετε μια εξήγηση. Ποιοι είναι αυτοί οι παράγοντες που κάνουν την Ελλάδα να είναι πιο ευάλωτη σε αυτές τις πληθωριστικές πιέσεις? Γιατί δηλαδή 4,9 στην Ελλάδα και 3,2 στην υπόλοιπη Ευρώπη.
1: Καταρχήν, αυτό που αναφέρεται, κοιτάξτε, θέλω να είμαστε συγκεκριμένοι. Αυτό που αναφέρεται είναι ο συνολικός πληθωρισμός.
2: Ναι, βέβαια.
1: Ο πληθωρισμός στα τρόφιμα. Θέλω να σας πω ότι υπό το βάρος μέτρων που έχουμε πάρει τα τελευταία 2 χρόνια, 6 μήνες είχαμε αρνητικό πληθωρισμό. 6 μήνες. Αλλά τότε δεν έλεγε κανείς, ξέρετε, μειώθηκε το πρόβλημα της ακρίβειας. Και πιστεύω ότι αυτό γίνεται για 2 λόγους. Πρώτον, γιατί το πρόβλημα είναι συσσωρευμένο και κρατάει πάρα πολλά χρόνια για πάρα πολλούς λόγους. Και δεύτερον, γιατί τα καλά νέα στην Ελλάδα δεν είναι νέα. Πάμε όμως στο συνολικότερο πρόβλημα.
2: Επιτρέψτε να σας πω. Ναι. Το ξέρετε, πουθενά στον κόσμο τα καλά νέα δεν είναι νέα.
1: Νομίζω ότι σωστά το λέτε, αλλά επειδή το βιώνω ως υπουργός μιας κυβέρνησης στην πατρίδα μας, αναφέρθηκα προφανώς στην πατρίδα μας, στην Ελλάδα. Σε ό,τι αφορά όμως τώρα το συνολικό πρόβλημα που λέτε, νομίζω ότι έχει σχέση, πολύ μεγάλη σχέση, με 2 γεγονότα. Ποια είναι η παραγωγή στην Ελλάδα? Σας φέρω ένα παράδειγμα. Συζητάμε πάρα πολύ για τη τιμή του κρέατος και ειδικά του μοσχαρίσιου κρέατος, το οποίο έχει πάρει την ανηφόρα σε όλο τον κόσμο. Εδώ την έχει πάρει λίγο παραπάνω. Ξέρετε πόσο μοσχαρίσιο κρέας, πόσο κρέας καταναλώνουμε οι Έλληνες το χρόνο? 160.000 τόνους. Ξέρετε πόσο παράγουμε? 20.000 τόνους. Όταν η εσωτερική παραγωγή στον πρωτογενή τομέα υπόκειται σε αυτή την πτώση, σε αυτό το πρόβλημα, μπορείς να ελέγξεις. Τι να ελέγξεις, αφού είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε τεράστιες εισαγωγές, συνεπώς εξαρτώμαστε πλήρως από την παγκόσμια αγορά, από την ευρωπαϊκή αγορά, η οποία για τους δικούς της λόγους και εκείνη έχει ανεβάσει πάρα πολύ τις τιμές, και να το πρόβλημα. Και το δεύτερο, επειδή αναφέρατε πριν τις πολυεθνικές, οι μικρές αγορές είναι πολύ πιο ευάλωτες σε πληθωριστικές πιέσεις και ειδικά από προϊόντα πολυεθνικών αγορών, και αυτό είναι το αντιλαμβάνεστε προφανές. Αυτά θα έπρεπε να αντισταθμίζονται από μια σταθερή προσπάθεια να έχουμε μια πιο ουσιαστική και παραγωγική οικονομία, που σε αυτό δουλεύουμε όλοι μας στην κυβέρνηση και ιδιαίτερα στο Υπουργείο Ανάπτυξης, στο να υπάρχουν ισχυροί έλεγχοι στην αγορά. Σας είπα από την αρχή ότι το κάνουμε και με το παραπάνω και με μέτρα εξαιρετικά παρεμβατικά. Θα τολμούσα να πω και μέτρα που δεν αντιστοιχούν στη φιλοσοφία της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία είναι μια φιλελεύθερη παράταξη, και όμως το κάναμε και 3 χρόνια, τα χρόνια του κορονοϊού, και τώρα υποχρεωθήκαμε να το επαναφέρουμε εξαιτίας του πολέμου στην Μέση Ανατολή και εφαρμόζοντας τους νόμους. Όλα αυτά έχουν μια ορισμένη απόδοση, αλλά νομίζω, και αυτό είναι το καλεσμά μου σήμερα, ότι και ο χώρος επιχειρηματικότητας, υγιούς επιχειρηματικότητας, πρέπει να βάλει πλάτη, πρέπει να μειώσει το μεσοσταθμικό του κέρδος αυτή τη στιγμή, διότι πρέπει να συναισθανθούν όλοι ότι υπάρχει ένα σοβαρό τμήμα της κοινωνίας το οποίο δυσκολεύεται πάρα πολύ.
2: Μάλιστα. Τώρα, μια πρακτική ερώτηση που κάνουν θεατές, ακροατές μάλλον, αν έχετε τη δυνατότητα να το απαντήσετε. Υπάρχει ένα ερώτημα αν θα συνεχιστεί η επιδότηση στην αντιλία της βενζίνης. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το...
1: Η συζήτηση που έχω κάνει με τον, προφανέστατα με τον Πρωθυπουργό, αλλά και με τον Υπουργό Οικονομικών που έχει άμεση τέτοια, είναι ότι μάλλον αυτό το μέτρο θα ολοκληρωθεί κάπου εδώ. Για ποιο λόγο? Γιατί η διεθνής τιμή του πετρελαίου είναι περίπου, πλησιάζει περίπου εκεί που ήταν προτού αρχίσει ο πόλεμος.
2: Ναι, μακάρι να μείνει βέβαια.
1: Πηγαίνουμε σε μια, ελπίζουμε, οριστική αποκλιμάκωση της πολεμικής αναμέτρησης, άρα λογικά
2: σωστά.
1: Το μέτρο.
2: Ωραία.
1: Δεν θα υπάρξει. Πάντως το μέτρο του Υπουργείου Ανάπτυξης που έβαζε πλαφόν στους βενζινοπόλες λίγη στις 36 και δεν σκουπεύουμε να το ανανεώσουμε.
2: Α, μάλιστα. Και αυτό. Τώρα, επειδή είπε χθες μερικά ενδιαφέροντα πράγματα ο κύριος Τσίπρας, για να σας πάω σε αυτό. Η κεντρική του ιδέα ήταν ότι δεν χρειαζόμαστε νέους φόρους, γιατί η ελληνική οικονομία δημοσιονομικά υπεραποδίδει. Έχουμε και πλεόνασμα. Άρα, αυτό που χρειάζεται απλώς είναι μια παρέμβαση για λόγους δικαιοσύνης να φορολογηθεί ο πάρα πολύ μεγάλος πλούτος, επιχειρήσεις ή πολύ πλούσιοι άνθρωποι, για να γίνει μια αναδιανομή, κυρίως για να αποκατασταθεί το αίσθημα της δικαιοσύνης. Σας φαίνεται λογικό ή όχι?
1: Κοιτάξτε, για να μου φαίνεται κάτι λογικό ή όχι, καταρχήν από τον αρχηγό του νέου κόμματος της Ελλάς και πρώην πρωθυπουργό της χώρας, θα περίμενα καταρχήν μια ξεκάθαρη κουβέντα και μια ξεκάθαρη τοποθέτηση για τα 4 χρόνια που κυβέρνησε την Ελλάδα, και εκείνα τα χρόνια η μεσαία τάξη στέναξε από την άγρια υπερφορολόγηση. Η οποία σύμφωνα με τους τότε υπουργούς του ήταν και συνειδητή επιλογή το να φορολογήσουν αυτόν τον τρόπο τη μεσαία τάξη. Επειδή, όπως ξέρετε κύριε Τσίμα, και νομίζω όλοι οι άνθρωποι που μας ακούν, η εμπιστοσύνη στην πολιτική δύσκολα κερδίζεται και εύκολα χάνεται, για να συζητάμε με όρους αξιοπιστίας και αντικειμενικότητας, θα έπρεπε ο πρώην Πρωθυπουργός να κάνει μια ξεκάθαρη τοποθέτηση για εκείνη την περίοδο και για την πολύ άγρια υπερφορολόγηση που έφερε. Δεύτερον, νομίζω ότι αντιλαμβάνεται και εκείνος ότι μια πολιτική που ακολουθήσαμε, με την οποία έχει μειωθεί πολύ σοβαρά η φοροδιαφυγή, και έτσι ενώ έχουμε μειώσει 83 φόρους, τα φορολογικά έσοδα του κράτους είναι ανεβασμένα, και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να μειώνουμε το χρέος.
2: Τα ανεβάζει και ο πληθωρισμός φυσικά.
1: Βεβαίως ένα τμήμα ναι.
2: Ναι.
1: Βεβαίως ένα τμήμα ναι. Αυτό είναι αλήθεια, είναι πραγματικότητα. Δεν αμφιβάλλει κανείς γι' αυτό, αλλά είναι ένα τμήμα της οικονομικής πραγματικότητας. Αλλά σημασία έχει, και αυτό δεν αντιλέγει κανείς, ότι η φοροδιαφυγή διαρκώς μειώνεται. Αυτό είναι εξαιρετικά χρήσιμο, γιατί δίνει τη δυνατότητα η κυβέρνηση να αξιοποιεί αυτά τα χρήματα και για να μειώνει γρήγορα το χρέος και να μην αφήσουμε στα παιδιά μας ένα χρέος που θα τους πνίξει, πρώτον. Και δεύτερον, να υποστηρίζουμε τη μεσαία τάξη με διαρκείς φορομειώσεις, όπως το κάναμε πέρσι με μέτρα περίπου 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ, και να στηρίζουμε συνταξιούχους, οικογένειες με παιδιά, οι οποίες το έχουν.
2: Αυτό θα είναι το...
1: Πιστεύω ότι εκεί πρέπει να συνεχίσουμε. Δηλαδή, ο εθνικός μας στόχος για τα επόμενα 4 χρόνια είναι, μέσα από μια πιο παραγωγική και πιο ανθεκτική οικονομία, να στηρίξουμε τις οικογένειες, να στηρίξουμε τις οικογένειες με παιδιά, να στηρίξουμε τους νέους ανθρώπους, και όσο μας παίρνει και τους συνταξιούχους, οι οποίοι κατά τα ψέματα, ένα τμήμα από αυτούς με τις χαμηλότερες συντάξεις, και εκείνοι δυσκολεύουν πάρα πολύ.
2: Ωραία.
1: Νομίζω ότι έχει τη δυνατότητα η οικονομία να το αποδώσει αυτό. Δεν θα πήγαινα σε μια, ας μου επιτραπεί η φράση, τόσο ταξική περιγραφή της φορολογικής πολιτικής, κάτι που αποδίδει, γιατί να το αλλάξεις.
2: Τελευταίο γρήγορο ερώτημα, μεγάλη συζήτηση αυτή. Όλοι και φαντάζομαι θα είναι μια από τις κεντρικές συζητήσεις της επόμενης εκλογικής περίοδου. Επικαλούμε την παλιά σας ιδιότητα. Αυτό που δείχνουν κάποιες δημοσκοπήσεις τώρα, οι πρώτες, ότι ο κύριος Τσίπρας εδραιώνεται στη δεύτερη θέση, το βλέπετε να συνεχίζεται? Καταλαβαίνω ότι θα θέλατε να συνεχίζετε πολιτικά, εννοώ, ως Νέα Δημοκρατία, αλλά.
1: Γιατί το λέτε ότι θα θέλαμε, δηλαδή.
2: Έχω την εντύπωση ότι κάνει ό,τι μπορεί η κυβέρνηση.
1: Γιατί κάνουμε δηλαδή εμείς, βοηθάμε τον κύριο Τσίπρα,
2: εννοείται. Όχι, τον επιλέγετε ως αντίπαλο.
1: Μα να σας πω κάτι. Εκ των πραγμάτων, εάν παρακολουθήσει ένας, ένας, ας πούμε, αν υπάρχει αυτό, αντικειμενικός παράγοντας το πώς διεξάγεται η πολιτική ζωή του τόπου, εάν ρωτήσεις απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στην παράταξή μας, τη Νέα Δημοκρατία, εκείνοι που δεν θέλουν να επανεκλεγεί η Νέα Δημοκρατία, πού είναι η βασική στόχευση, πού θα συγκεντρωθούν? Αυτό νομίζω ότι διαφαίνεται, ότι πηγαίνουν προς τα εκεί. Πηγαίνουν προς τον κύριο Τσίπρα. Δεν μπορώ να κάνω εγώ αυτή τη στιγμή κάποια εκτίμηση και πρέπει να σας πω, αριθμητική εννοώ, και πρέπει να σας πω ότι η δική μου άποψη είναι ότι τα αποτελέσματα των εκλογών θα έχουν πολύ μεγάλη απόσταση από τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων. Αυτό δεν είναι κριτική προς τις εταιρείες δημοσκοπήσεων και τις δημοσκοπήσεις ως εργαλείο, είναι ότι πρέπει επιτέλους να συνειδητοποιήσουμε ότι πρέπει να καταλαβαίνουμε πολλά πράγματα που συμβαίνουν στην κοινωνία και τα οποία δεν τα περιγράφουν όλοι οι δημοσκοπικοί αριθμοί.
2: Μάλιστα.
1: Θεωρώ λοιπόν ότι το κρίσιμο είναι ποιο θα είναι το βασικό δίλημα που θα επικρατήσει στην ελληνική κοινωνία όταν θα φτάσουμε στις εκλογές. Από αυτό θα εξαρτηθεί πάρα πολύ το ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Στη δική μου αντίληψη, το κυρίαρχο δίλημα είναι αν θα συνεχίσουμε με τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε μια ακόμη πιο βελτιωμένη εκδοχή, για μια ακόμα καλύτερη παραγωγική οικονομία, θα φέρνει καλύτερα πράγματα για όλους και μια Ελλάδα θα συνεχίζει να είναι ασφαλής, ή θα επιστρέψουμε στο πείραμα που περιέγραψε ο κύριος Τσίπρας με την πολιτική παρουσία του στην κυβέρνηση από το 2015 στο 2019.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Δείχνει ότι αυτό είναι το κυρίαρχο δίλημα που θα επικράτησε.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
5: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
6: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
7: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
6: Με πήραν άγνωστοι.
8: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
6: Και τελείως άγνωστοι.
9: Όλα, σενιόρ Μάκης.
6: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
2: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
1: Γιατί?
2: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και

0: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ! Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
3: Θα έρθεις από μένα.
4: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
6: Λοιπόν, φτάσουμε στο τέλος αυτής της ώρας. Μια είδηση που μόλις μου ήρθε στα χέρια, μια ανακοίνωση δηλαδή από το Υπουργείο Περιβάλλοντος που φαντάζομαι ενδιαφέρει πολλούς, είναι ανακοινώνεται η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας για την ολοκλήρωση των προγραμμάτων εξοικονομών.
7: Η ώρα είναι 10.
8: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
9: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Y. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
10: KGM. Σιδηρόπουλος, ΑΕ, τέταρτο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
11: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Γαβαλιώτισσας, Έδεσσα. Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλείο του Φεξής. Καταράκτες, τουριστικό περίπτωμα. Και more.com.
12: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
13: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκίδρα. Τηλέφωνο 23810 82588.
7: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γεννητσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γεννητσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
14: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
15: Οι Γιάννη Τζαζ παρουσιάζουν το 14ο Open Air Party.
16: Ένα τρίμερο φεστιβάλ για μικρούς και μεγάλους.
17: Θεματική παιχνιδότοπη, εργαστήρια, δράσεις για το περιβάλλον, κυνήγι θησαυρού, παιδικές παραστάσεις, βραδινές συναυλίες.
18: 14ο Open Air Party.
17: 26, 27 και 28 Ιουνίου στο πάρκο του Άγιο Γιώργη στα Γιαννιτζά.
15: Είσοδος ελεύθερη.
16: Βρείτε τους Γιαννιτζάς σε Facebook και Instagram.
19: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Γαβαλιώτισσας, Έδεσσα. Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλείο του Φεξής. Καταράχτες, τουριστικό περίπτερο και more.com.
20: Bella FM 103,3.

0: Ναι, δεν ξέρω αν με ακούτε, αλλά εγώ σας ακούω. Κατέβαστε μουσική να ακούγεται τη φωνή μου, ρε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Και σε αυτούς που ξύπνησαν αργά και σε αυτούς που ξύπνησαν νωρίς, σε όλους. Είμαστε κοντά σας και σήμερα με το δεύτερο καφέ από τον Bell FM 103,3.
1: Παρασκευή σήμερα, 26 Ιουνίου.
0: 26 έκτου του 26.
1: Ναι.
0: 26-06-26. Χρόνια πολλά στο Σάκη, χρόνια πολλά και στον Τύρο. Ξέρουμε ότι το γνωστό password είναι σήμερα. Για όσους καταλαβαίνουν τι εννοώ.
1: Δεν κατάλαβα, για εξήγησέ
0: το. Θα το εξηγήσω εκτός αέρα, καθότι μας ακούνε πολύ και θα το χακάρω.
1: Διεθνής ημέρα κατά των βασανιστήριων, λέει. Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών. Παγκόσμια ημέρα ψήξης. Η ανατολή του ηλίου έγινε στις 8 και στις 6 και 2 πρώτα λεπτά και η δύση θα γίνει στις 8 και 53.
0: Λίγο μικρή ημέρα, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Αγίων Μαρτύρων Ιωάννου και Παύλου, Οσίου Δαβίδ του εν Θεσσαλονίκη.
0: Νομίζω ότι το ζήτημα των ναρκωτικών θα έπρεπε να μας απασχολήσει και όχι μόνο επειδή σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών. Ένας αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας έδωσε μια συνέντευξη, μίλησε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων και έθεσε κάποια θέματα σχετικά με την καταπολέμηση των ναρκωτικών στη χώρα μας και ανέφερε ότι όντως βρισκόμαστε σε ένα τέτοιο γεωγραφικό σταυροδρόμι ως χώρα, το οποίο δίνει ευκαιρίες στους επιτίδιους και στους κακόβουλους, εν πάση περιπτώσει, να χρησιμοποιούν τη χώρα μας ως σημείο διακίνησης και μεταφοράς προς τρίτες χώρες ναρκωτικών και μαλακών σε εισαγωγικά και σκληρών πάλι σε εισαγωγικά, αλλά και κάναβη και ηρωίνη και κοκαίνη και τα λοιπά. Το ότι υπάρχει το φαινόμενο είναι γνωστό, αλλά εμείς ίσως θα έπρεπε να δούμε πώς μπορούμε ή τι θα έπρεπε να κάνουμε σαν κοινωνία και δεν εννοώ μονάχα τη συντεταγμένη πολιτεία, η οποία κάνει αυτά που κάνει ως αστυνομική αρχή, ως νομοθετικές αρχές, ως δικαστικές διαδικασίες, αλλά τι κάνουμε εμείς ως κοινωνία για να αποτρέψουμε τα παιδιά μας, όπως συνηθίζεται να λέμε, παρόλο που το πρόβλημα είναι έντονο και στις μεγαλύτερες ηλικίες, από τη χρήση των ναρκωτικών, τα οποία τα καταδικάζουν σε μια ζωή πολύ χειρότερη από αυτό που τους αξίζει.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πόσες φορές θα το πω αυτό?
1: Είπαμε, φτάνει. Ται.
0: Φτάνει.
1: Με τα ευχολόγια τι γίνεται καλύτερη? Να σηκωθούμε από την καρέκλα και προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι καλύτερο. Ή θα μείνουμε στην προσπάθεια, ή μπορεί και να τα καταφέρουμε.
0: Να συνδεθούμε όμως με την Αλμοπία. Έχουμε στη γραμμή τον Πέτρο τον Σαμάδη. Πέτρο, καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα, ή στην Ιωστίνη, να μην το επαναλαμβάνουμε. Καλή σας μέρα, καλή εκπομπή. Καλημέρα σε όλους όπου και να βρίσκονται.
0: Έχουμε νέα από εκεί, από την Καρατζόβα.
2: Έχουμε αρκετά νέα. Και θα ξεκινήσω με ένα νέο, μάλλον το περιμέναμε, με το κλείσιμο του ταχυδρομείου στην Αριδαία. Παρά τις διαβεβαιώσεις που υπήρχαν ότι τα ΕΛΤΑ Αριδαίας δεν πρόκειται να κλείσουν, το τέλος έχει επέλθει. Ήδη σιγά σιγά αποδυναμώθηκε, έμεινε μια υπάλληλος η οποία θα διευθετήσει τα τελευταία για να κλείσει το ταχυδρομείο.
0: Να κλείσει την πόρτα και, δηλαδή.
2: Πώς?
0: Να κλείσει την πόρτα.
2: Ναι, ναι, ναι, έτσι. Ο τελευταίος θα κλείσει την πόρτα, κάπως έτσι. Το θέμα είναι ότι υπήρχε ένας εφησυχασμός ότι επειδή η περιοχή είναι μεγάλη δεν θα κλείσει το ταχυδρομείο. Υπήρχαν και αντίστοιχες διαβεβαιώσεις, αλλά το ταχυδρομείο κλείνει, είναι οριστικό. Η εξυπηρέτηση θα γίνεται από κάποιο ιδιωτικό γραφείο από ό,τι μας πληροφόρησαν. Το ζητούμενο βέβαια δεν είναι ότι κλείνει μόνο το ταχυδρομείο, αλλά ότι δεν υπάρχει καμία αντίδραση κυριολεκτικά. Όλοι το έχουν δεχτεί χωρίς να υπάρξει κάποια αντίδραση ούτε από το Δήμο, ούτε από φορείς, αλλά και από τους ίδιους τους κατοίκους. Το αποδέχτηκαν λοιπόν, κάπως έτσι δείχνουν τα πράγματα. Να πάμε τώρα στο κεράσι. Σε συζητήσεις που είχαμε με κερασοπαραγωγούς, μέχρι τώρα τα πράγματα ήταν καλά φέτος. Σε γενικές γραμμές οι τιμές ήταν καλές, αλλά από εδώ και πέρα τα πράγματα έχουν περάσει το μαύρο κατά μαύρο χάλι, καθώς η τιμή έχει αρχίσει να κατρακυλάει. Υπάρχουν οι εύλογες διαμαρτυρίες από τους κερασοπαραγωγούς και να πούμε ότι στις ορεινές περιοχές τώρα ξεκινά η συγκομιδή και υπάρχουν περιοχές με μεγάλες, πολύ μεγάλες ποσότητες κερασιού. Τώρα τι θα γίνει, θα δούμε. Πάντως τα μηνύματα δεν είναι καθόλου καλά. Θα μου πείτε, κάθε χρόνο υπάρχουν αυτά τα προβλήματα, αλλά στην τιμή φέτος, επειδή υπάρχει και πάρα πολύ κεράση, τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά. Τώρα με το όψιμο και των ορεινών περιοχών που έχουν και πολύ καλό κεράση, πολύ καλή ποιότητα.
0: Χθες που είχαμε μια επικοινωνία όμως με κάποιον εκεί αγρότη από την περιοχή της Αλμοπίας, μας είπε ότι μέχρι χθες τουλάχιστον οι τιμές ήταν καλές.
2: Ναι, ναι, τα πράγματα ήταν καλά.
0: Και ήταν ευχαριστημένοι σχεδόν όλοι.
2: Ναι, ναι, και εγώ που μίλησα, αλλά από εδώ και πέρα βλέπω υπάρχουν πολλές διαμαρτυρίες. Βέβαια καμία φορά υπάρχει και υπερβολή, αλλά νομίζω ότι είναι μια δυστυχώς πραγματικότητα ότι τα πράγματα λίγο δυσκολεύουν. Θα δούμε, ας ελπίσουμε ότι να αλλάξουν οι καταστάσεις και να στρώσουν τα πράγματα.
1: Πέτρο, πριν από λίγες μέρες υπήρξε μία δράση για τα κεράσια, τουριστικο-αγροτική τέλος πάντων, από την αντιπεριφέρεια Πέλλας. Ναι. Οδήγησε πουθενά αυτό ή ήταν απλά κάτι που έγινε για να γίνει?
2: Μία φούσκα, θα μου πείτε ότι γίνεται καλό είναι, αλλά αν γίνει κάτι πρέπει να γίνεται λίγο πιο οργανωμένα. Εντάξει, ας πούμε τον μηδενισμό, κάθε αρχή και δυσκολία, θα ελπίσουμε ότι έβγαναν και αυτοί κάποια συμπεράσματα και ότι θα πρέπει να γίνονται λίγο καλύτερα. Εγώ κρατάω το θετικό ότι ξεκίνησε. Από εκεί και πέρα δεν μπορώ να πω ότι είχε και την ανάλογη επιτυχία που προφανώς θα προσδοκούσαν.
1: Μάλιστα.
2: Θα μου πείτε, υπάρχει και ένα έλλειμμα επικοινωνιακό και εκεί. Είναι γενικότερο. Δεν ξέρω, κάποια πράγματα γίνονται για να γίνονται και δεν τους ενδιαφέρει η ουσία και το αποτέλεσμα. Τώρα τα βλέπουμε έτσι εμείς, είναι έτσι, δεν ξέρω.
0: Το θέμα είναι να γίνεται πιο...

0: πιο οργανωμένα και να έχει και την ανάλογη.
1: Ναι, είναι κρίμα τώρα να γίνονται κάποιες προσπάθειες, γιατί όπως είπα, ας μην τα μηδενίζουμε. Δεν είναι και εύκολο να διοργανώσεις κάτι, αλλά είναι εξίσου κρίμα να μην το κάνεις και λίγο πιο σωστά, ούτως ώστε να έχει και το αντίστοιχο αποτέλεσμα, το επιδιωκόμενο.
2: Προφανώς όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος και νομίζω ότι ο πλέον αρμόδιος να αποδεχθεί ή όχι την επιτυχία κάθε εγχειρήματος είναι εκείνος ο οποίος σε τελική ανάλυση τραβάει το ζόρι. Δηλαδή, αν ο αγρότης δει ότι δεν γίνεται τίποτα, ό,τι και να του πούνε και ό,τι κοινωνικά τερτύπια να κάνεις, ξέρει ο άνθρωπος ότι η τσέπη του είναι άδεια τώρα. Τι να συζητάμε.
1: Μαγικά ραβδιά δυστυχώς δεν υπάρχουν, ούτε μαγικές λύσεις. Όλα γίνονται σιγά σιγά και με δουλειά. Τώρα να πάμε και σε ένα θέμα αυτές τις ημέρες που προέκυψε. Δεν ξέρω τι λογική υπήρχε. Δόθηκε στη δημοσιότητα ένα ευχαριστήριο. Να το διαβάσουμε όσο έχει, γιατί είχε και συνέχεια. Ο Αθλητικός Σύλλογος μας εκφράζει τις θερμότερες ευχαριστίες προς τον Αντιδήμαρχο Τάδε για την πολύτιμη δωρεά αθλητικού υλικού προς το Σύλλογό μας. Η προσφορά αυτή αποτελεί έμπρακτη στήριξη στο έργο και συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη του αθλητισμού και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των αθλητών μας. Τέτοιες πρωτοβουλίες αποδεικνύουν το ενδιαφέρον και την ευαισθησία της τοπικής αυτοδιοίκησης απέναντι στην νεολαία και τον αθλητισμό. Σας ευχαριστούμε θερμά για την γενναιόδορη συνεισφορά σας και ευχόμαστε η συνεργασία μας να συνεχιστεί το ίδιο σε πνεύμα προσφοράς και υποστήριξης με εκτίμηση το Διοικητικό Συμβούλιο του Αθλητικού Συλλόγου ΠΑΣ Ένωση. Θα λέει κανείς ότι μέχρι εδώ όλα καλά. Τώρα, θα μου πείτε για το αυτονόητο, υπάρχουν ευχαριστία, δεν έχει σημασία, έτσι ένιωσαν, αν ένιωσαν οι άνθρωποι. Αλλά εκείνο το που δημιούργησε πολλά ερωτήματα ήταν το σύλλογος ΠΑΣ Ένωση, αγνώστων λοιπόν στοιχείων.
0: Ποιο σύλλογος είναι αυτός, δηλαδή το γνωρίζουμε.
1: Τώρα, ΠΑΣ Ένωση υπήρχε παλιά η ομάδα της Ένωσης Χρήστας Τσάκων Λογονιάς, η οποία εδώ και 4 χρόνια είναι σε αγρανάπαυση όπως πολλές άλλες ομάδες άλλωστε. Ούτε διοίκηση υπάρχει, ούτε ομάδα υπάρχει, ούτε τίποτα. Και στη φωτογραφία που δημοσιεύεται υπάρχουν σειρματοπλέγματα, υπάρχουν τσιμέντα, δεν νομίζω να είναι αυτό αθλητικό υλικό. Και από εκεί ξεκίνησαν προφανώς κάποιοι που γνώριζαν κάποια πράγματα, άρχισαν να το ψάχνουν, άρχισαν τα λεγόμενα πολιτικά ή παραπολιτικά παρατράγωδα. Και η συνέχεια είναι που είναι η πιο περίεργη.
0: Να την ακούσουμε.
1: Διότι υπήρχε και μια ανάρτηση στην Διάβια από το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλησμού και Νέας Γενιάς κλπ. Προς τον Αντιπρόεδρο του Αθλητικού Συλλόγου ΠΑΣ Ξηφιανή. Προηγείται το ευχαριστήριο και την άλλη μέρα, μάλλον μετά από 2 μέρες, στη Διάβια δημοσιεύεται έγκριση παραχώρησης χορήγησης του γηπέδου ποδοσφαίρου Λογονιάς Τσάκων. Σχετικά και το από 23/6/2026 αίτημα του Αντιπροέδρου του Αθλητικού Συλλόγου ΠΑΣ Ένωση, χωρίς να κατονομάζει ποιος είναι αυτός. Κύριε, εις απάντηση του ανωτέρου σχετικού, εγκρίνουμε την προσωρινή παραχώρηση χρήση του γηπέδου ποδοσφαίρου Λογονιάς Τσάκων στον Αθλητικό Σύλλογο ΠΑΣ Ένωση μέχρι. Εδώ είναι το. Η ευρηματικότητα μέχρι την επικαιροποίηση της νομικής υπόστασης του ανωτέρου συλλόγου. Στη συνέχεια θα υποβληθούν τα απαραίτητα δικαιολογικά στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου προκειμένου να εξεταστεί η έκδοση νέας απόφασης για τη συνέχιση της παραχώρησης. Η αθλητική εγκατάσταση είναι κατάλληλη για διεξαγωγή προπονήσεων και αγώνων ποδοσφαίρου. Επισημαίνεται ότι ο Σύλλογος ΠΑΣ Ένωση έχει την υποχρέωση τήρησης του κανονισμού λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Αλμπίας, καθώς και την ευθύνη για τις φθορές που θα προκύψουν κατά τις ώρες χρήσης του χώρου και τη συντήρηση και καθαριότητά του. Τώρα, τι σκέφτηκαν στο κάτω-κάτω, να πούμε ότι όλα τα γήπεδα πλέον είναι δημοτικά. Δεν νομίζω ότι χρειαζόταν αίτημα και αν ήθελε να κάνει κάτι ο Δήμος θα το έκανε. Αλλά τώρα, να υπάρχει ευχαριστήριο από μια διοίκηση που δεν υπάρχει, από μια ομάδα η οποία δεν λειτουργεί εδώ και 4-5 χρόνια και να λες ότι όλα αυτά θα είναι προσωρινά μέχρι την επικαιροποίηση της νομικής υπόστασης του ανωτέρου συλλόγου, δεν ξέρω τι.
0: Άρα ο σύλλογος σήμερα που μιλάμε δεν υφίσταται.
1: Δεν υφίσταται. Και μάλιστα η νομική του υπόσταση θα επικαιροποιηθεί στο μέλλον, σε ποιο μέλλον, σε 10 χρόνια, σε 20, σε μια μέρα.
0: Τι δωρεά πήρε τότε.
1: Κοίτα, δεν, αθλητικό υλικό γράφει το ευχαριστήριο.
0: Αόριστο δηλαδή.
1: Και έχει μια φωτογραφία. Στη φωτογραφία απεικονίζονται σειρματοπλέγματα, τσιμέντα και άλλα οικοδομικά υλικά.
2: Και δεν πρέπει να περιφράξουν αυτό το γήπεδο αν το χρησιμοποιούν, εν πάση περιπτώσει.
1: Ήταν, δεν είναι αθλητικό υλικό, μπορούσαν να πούνε για περίφραξη. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι ήταν προφανώς κάποια ανοησία το ευχαριστήριο και άρχισαν να ψάχνονται και να απολώσουν και να πω ότι είναι αδικό, δεν έχει κάποιο νόημα, δεν μπορώ να καταλάβω. Ας ελπίσουμε ότι ο αρμόδιος αντιδήμαρχος θα δώσει εξηγήσεις υπέρ τι ακριβώς πρόκειται. Δεν μπορεί.
0: Θα διευκρινίσουν δηλαδή τι ακριβώς είναι.
1: Και μετά από δύο μέρες να υπάρχει ένα αίτημα και ένα εγκρίνημα. Το περίεργο είναι ότι εγκρίνηκε σε χρόνο μηδέν.
2: Προφανώς η συνεννόηση προϋπήρχε του ευχαριστηρίου ή της δημοσίευσης. Πολλά πράγματα τα έχουμε συνεννοηθεί εκ των προτέρων και μετά.
1: Ότι δεν, είναι προσωπική μου άποψη βέβαια. Ότι δεν χρειαζόταν και ότι τους εκθέτει εκτός άμα το ζήτησαν ήδη, οπότε...
2: Αλλά αυτό δεν είναι ίδιον μόνο εκεί, παντού γίνεται.
1: Ναι, όχι και αλλού, όχι, ναι. Απλά θέλω να πω, καλό θα είναι να προσέχω λίγο παραπάνω και να μην δημιουργούνται εντυπώσεις και δεν δημιουργήσουν αρνητικές εντυπώσεις τη στιγμή μάλιστα που υπάρχουν εν ενεργεία συλλογοί οι οποίοι ζητούσαν κάποιες βοήθειες και τις έβρισκαν πολύ δύσκολο και μετά από πολύ καιρό. Και τώρα βλέπουμε όλα να γίνονται σε χρόνο μηδέν για έναν ανύπαρκτο σύλλογο. Εκεί είναι το περίεργο και εκείνο που προκάλεσε τις αρνητικές εντυπώσεις. Τώρα το ότι γίνεται καλό είναι να γίνεται. Κανείς δεν αντιλέγει. Διότι στο γήπεδο αυτό μπορεί να μην υπάρχει ομάδα, είναι κοντά στην Αρδέα. Όμως μπορεί να πάνε να προπονούνται και άλλες ομάδες που δεν με πτωνούν ούτε κακό.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν. Τώρα να δούμε και κάποιους άλλους.
0: Λίγο να μας πεις τι έγινε με την εκδήλωση εκεί προς...
1: Με τον Καζαντζίδη,
0: ναι. Στο Δασάκι,
1: ήταν
0: νομίζω.
1: Ήταν μια βραδιά... το έχουμε πολλές φορές ότι γίνονται εκδηλώσεις, δεν ξέρω αν γίνονται για να γίνονται ή να εξυπηρετούνται κάποιες καταστάσεις, διότι η συμμετοχή είναι ελάχιστη και είναι κρίμα. Κάποιοι άνθρωποι κουράστηκαν, έκαναν και δεν υπήρχε συμμετοχή, δεν υπήρχε, διότι δυστυχώς η επικοινωνία και η προβολή είναι ανύπαρκτη. Δεν είναι ένα πρόβλημα διαχρονικό, δεν είναι μόνο τωρινό, αλλά επειδή η σημερινή διοίκηση τα είχε ζήσει όλα αυτά, θα περίμενε κανείς να τα αντιμετωπίζει διαφορετικά και είναι κρίμα να φέρνει σχήματα, να κάνει διοργανώσεις εκδόσεις και να μην υπάρχει κόσμος. Είναι κακό και για τους καλλιτέχνες, αλλά και για τον κόσμο που δεν μπορεί να ευχαριστηθεί ή να πάει να... Έτσι να περάσει δύο ώρες ξέχνιαστα. Λοιπόν, η εκδήλωση μάλιστα είχε κοινωνικό χαρακτήρα καθώς τα έσοδά της, αν υπήρξαν έσοδα αμφιβάλλω, για την ενίσχυση των συλλόγων της περιοχής, προσφορά ζωής και παραμένουμε ανθεκτικοί, που είναι δύο οργανώσεις που επιτελούν πολύτιμο έργο προσφοράς. Λοιπόν, δυστυχώς η συμμετοχή ήταν πάρα πολύ μικρή, όπως και σε άλλες εκδηλώσεις, και τώρα θα μου πείτε φτάνει μόνο η επικοινωνία και η προβολή. Νομίζω ότι τουλάχιστον θα φέρνει πολύ περισσότερο κόσμο από αυτό που πολλές φορές βλέπουμε και διαπιστώνουμε ότι είναι τρεις και ο κούκος και λυπάμαι που το λέω αυτό.
0: Άρα το πρόβλημα
1: είναι κακό για όλους να μην υπάρχει συμμετοχή.
0: Άρα το πρόβλημα το εστιάζεις εσύ στην επικοινωνία, έτσι, από
1: ναι,
0: τους διοργανωτές.
1: Πιστεύω ότι ένα μεγάλο πρόβλημα είναι η επικοινωνία. Ελάχιστα μου πείτε, υπάρχουν στο διαδίκτυο, υπάρχουν, δεν φτάνει μόνο το διαδίκτυο. Το καλοκαίρι ιδίως στο ραδιόφωνο μπαίνει σχεδόν παντού, αγαπιέται, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν το χρησιμοποιούν, δεν νομίζω να είναι το κόστος, είναι η νοοτροπία που υπάρχει. Τώρα έχουμε και έχουμε τα εγγένεια του νέου χώρου του Καπίτου Δήμου Αρμοπίας την Δευτέρα που μας έρχεται στις 8 το απόγευμα. Το πρόγραμμα σύμφωνα με την πρόσκληση περιλαμβάνει τελετή εγγενείων και αγιασμό, ζωντανή μουσική και ψυχαγωγικό πρόγραμμα, κέρασμα για όλους τους παρευρισκόμενους. Η δημιουργία του νέου χώρου αποτελεί μια πρωτοβουλία για την ανάπτυξη των υπηρεσιών. Έχει περάσει πολλά μοίρια κύματα το ΚΑΠΗ, στεγαζόταν στο παλιό Δημαρχείο, στη συνέχεια έφυγε από εκεί, πήγε το ΚΕΠ και πηγαίνει τώρα στο χώρο που ήταν το ΚΕΠ το ΚΑΠΗ. Εν πάση περιπτώσει βρίσκει μια στέγη και αυτό είναι το καλό. Λοιπόν, έχουμε αύριο Σάββατο για να πάμε στις διοργανώσεις των συλλόγων. Ο Ηρακλής Γραφείου έχει το χορό του. Και μια και είπαμε και για τις εκδηλώσεις, ο Δήμος εξέδωσε ένα φυλάδιο στο οποίο περιλαμβάνονται οι εκδηλώσεις του Ιουνίου. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω, και παλαιότερα γινόταν αυτό και συνεχίζεται, μπαίνουν και αυτοί στο ίδιο τρυπάκι, περιλαμβάνουν στις εκδηλώσεις και όλες τις εκδηλώσεις των πολιτιστικών συλλόγων. Να μην έχουν καμία σχέση, άλλο οι σύλλογοι πολιτιστικοί που τα διοργανώνουν, απλά έγινε μια καταγραφή. Νομίζω ότι θα πρέπει να είναι λίγο πιο προσεκτική και να μην υπάρχουν παρανοήσεις. Δεν νομίζω ότι έχει ανάγκη ο Δήμος και ο κάθε Δήμος. Ας προβάλλει τις δικές του εκδηλώσεις σαν δικές του και καλά κάνει και ας αφήσει τους συλλόγους να λένε ότι διοργανώνουν αυτή και ό,τι πράγματι διοργανώνουν και δεν είναι εύκολο να διοργανώσει κάποιος κάποια εκδήλωση. Επιστρατεύεται ένα σωρό κόσμος οι εθελοντές.
2: Κάποιες, λοιπόν, Πέτρο, κάποιες φορές όμως αναλαμβάνει ο Δήμος ή η αντιπεριφέρεια ένα κομμάτι των εξόδων για τις πολιτικές εκδηλώσεις.
1: Βάζουν το σήμα του στην διοργάνωση και ούτε εντάξει.
0: Συνήθως νομίζω από την περιφέρεια
1: κάποια μηχανήματα καθαρίζει. Αλλά δεν είναι το ουσιαστικό αυτό. Άλλο, σαν Δήμος αναλαμβάνω.
2: Δεν είναι προφανώς δεν είναι η διοργάνωση του Δήμου.
0: Πέτρο, όσο γνωρίζω, η περιφέρεια νομίζω καλύπτει τα έξοδα του ήχου, αν δεν κάνω λάθος, του συλλόγου.
1: Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να πω. Εγώ από ό,τι ξέρω τουλάχιστον, τώρα τελευταία μπορεί να γίνεται αυτό, δεν ξέρω, οπότε δεν έχω άποψη, δεν μπορώ να πω τίποτα. Μπορεί να είναι και έτσι.
2: Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν αναφέρεται καταχρηστικά, νομίζω ότι ίσως να είναι μέσα στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών για τις διοργανώσεις
1: που να ξεχωρίζεται. Υπάρχουν. Εντάξει, υπάρχει βεβαίως τέλος πάντων, πολλά ζητάνε πολλές θέσεις. Το θέμα είναι, έστω και έτσι, αν γίνονται οι όποιες προβολές, γιατί να μην αναλάβει και την προβολή η περιφερειακή ενότητα για την περιφέρεια όπως αναλαμβάνει τον ήχο. Ας αναλάβει αυτό το κομμάτι για όλες τις εκδηλώσεις. Λοιπόν,
0: καλή πρότασή σου.
1: Τώρα, να πάμε και στην αίρεση όπου συνεχίζονται εκεί οι εκδηλώσεις για το Κεράσι. Για σήμερα, Παρασκευή 26, υπάρχει μια παρέα γνωστών κομικών με σκοπό να χαρίσει μια βραδιά με χιούμορ, ανατροπές και αφνογέλιο, όπως τουλάχιστον υποστηρίζουν. Στην σκηνή του Θεανού Κινηματογράφου στις 9 θα ανέβουν μερικά από τα πιο δυνατά ονόματα της ελληνικής startup σκηνής. Τώρα, να μείνουμε στην αίθουσα όπου την ερχόμενη Δευτέρα είναι προγνωρισμένη η συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 7 το απόγευμα με τηλεδιάσκεψη. Τεχνολογία μπαίνει και εκεί. Υπάρχουν 8 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Θα πρέπει να πούμε ότι έχουν ξεκινήσει και πάλι αντιπαραθέσεις στον Δήμο της Έδεσας μεταξύ της διοίκησης και της αντιπολίτευσης. Από τώρα έχει αρχίσει η προεκλογική αντιπαράθεση. Τώρα, για την Δευτέρα, για να μείνουμε στην Έδεσα, ο Δήμος Έδεσας συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Εδές Πέλης και Αλμοπίας και τον Καθεδρικό Ναό Σκέπης διοργανώνει καλοκαιρινή συναυλία της χοροδίας ΚΑΠΗ το Κιουπρί Δευτέρα στις 8 στο Ανοιχτό Θέατρο στο Βαρόσι. Στο νοσοκομείο της Έδεσας, με ένα δελτίο τύπου που μας έκαναν γνωστό ότι η ουρολογική κλινική του νοσοκομείου πραγματοποίησε τις πρώτες 3 επεμβάσεις προστάτη με μέθοδο τουρίς και υπάρχει μια έτσι είναι αρκετά μακρασκελής η ανακοίνωση του νοσοκομείου. Να πάμε και στην αθλητική επικαιρότητα. Είχαμε ένα φιλικό παιχνίδι στην Αριδαία μεταξύ των βετεράνων του Αλμοπού και των βετεράνων του Ευρωδαϊκού. 2-1 τελείωσε το παιχνίδι. Τα γκόλ για την ομάδα του Αλμοπού, ο Κορέλας στο 5 και ο Βοτάρης στο 70. Βοτάρης και Γρηγοριάς είχε και από ένα δοκάρι, ενώ ο Ευρωδαϊκός πέτυχε την κατάφερε να μειώσει το σκορ με τον καπετάνο στο 70 και έχασαν 5 λεπτά αργότερα την ευκαιρία να ισοπαρίσουν όταν ο Μπιζούκης εκτέλεσε πέναλτι, αλλά έστειλε την μπάλα out. Τώρα υπάρχουν και κάποιες ακόμα αθλητικές ειδήσεις που ενδιαφέρουν τα ερασιτεχνικά κυρίως σωματεία. Από την έψη πέρασε ήδη ανακοινώθηκε ότι τα ενδιαφερόμενα σωματεία και οι ποδοσφαιριστές μπορούν να προμηθευτούν από την Γραμματεία της Ένωσης τα νέα έντυπα ετήσεων μεταβολών ποδοσφαιριστών για την μεταγραφική περίοδο 2026 από τη Δευτέρα. Έχει ξεκινήσει από τη Δευτέρα που μας πέρασε. Τώρα, νωρίς προγραμμάτισαν και τα πρωταθλήματα για τη νέα σεζόν. Δηλώσεις συμμετοχής ανδρικών πρωταθλημάτων και κυπέλλου από 3 Αυγούστου μέχρι και 2 Σεπτεμβρίου. Ημερομηνία κλήρωση ανδρικών πρωταθλημάτων και κυπέλλου Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Έναρξη κυπέλλου 12 Σεπτεμβρίου. Έναρξη πρωταθλημάτων Α1 και Α 10 Οκτωβρίου. Και έναρξη πρωταθλήματος Β κατηγορίας 17 Οκτωβρίου. Λοιπόν, μπορεί οι άλλοι να ασχολούνται με το Μουντιάλ. Βλέπουμε στην ΕΠΣ ξεκίνησαν και προγραμμάτισαν την νέα σεζόν. Λοιπόν, αυτά είναι ολίγιστα νέα από την Αλμοπία και την Έδεσα.
0: Ευχαριστούμε, Πέτρο. Εμείς θα ήθελα να περάσουμε σε ένα
2: διάλειμμα. Να κάνουμε ένα
0: διάλειμμα. Και αμέσως μετά.
3: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.
4: Σε 200 μέτρα στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα στρίψτε στη Νισάν Σιδηρόπουλος.
3: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Νισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Νισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
4: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
3: Νισάν Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
5: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Δασάκη Αριδαία. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλεία Συμβολή και Τοξίδου και more.com.
4: Αφή Καπέλη. Στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
6: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
7: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
8: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο Ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
2: Ξανά μαζί σας
0: με τον δεύτερο καφέ
2: από τον Bella FM 103,3. Μας ακούτε εκτός από τα ραδιόφωνά σας και μέσω των εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα Android και iPhone. Τις εφαρμογές μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν από το Google Play και το App Store.
0: Και να μας στέλνετε και τα μηνύματά σας.
2: Μέσω της εφαρμογής μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω μηνύματος με το στούντιο, πέρα το ότι ακούτε ζωντανά το πρόγραμμα.
0: Ή τηλεφωνικά.
2: Και τηλεφωνικά στο 2382-029-333.
0: Διπλό τον καφέ τον έχεις εδώ, σήμερα σε βλέπω σήμερα γεμάτο το
2: πρώτος ποτήρι. Και δεύτερος δύο σε ένα, άδειασε το ποτήρι σιγά σιγά, αλλά εντάξει, έχουμε να πούμε κανένα δύο πράγματα ακόμα.
0: Τον απολαμβάνεις έτσι?
2: Όχι, σχετικά με τους καφέδες όμως.

0: Πάντως το ζήτημα αυτό με τα ευχαριστήρια και με το αν ξέρουμε ή δεν ξέρουμε τι κάνει ο ένας και ο άλλος.
1: Αυτό ήταν κάτι ιδιαίτερο όμως που είπε ο Πέτρος. Είναι το ευχαριστήριο πριν δημιουργηθεί ο σύλλογος. Ήταν κάτι πρωτότυπο, δεν το είχαμε ξανατύχει.
0: Κοίταξε, νομίζω
1: και δωρεά,
0: ότι
1: δηλαδή, σε ένα
0: δεν
1: σύλλογο
0: σταματά να μας εκπλήσουν ορισμένες φορές και οι κοινωνικοί φορείς και η δημοτική αρχή κάθε τόπου. Διάβασα ότι αποδέχθηκε ο Δήμος Πέλλας σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής προφανώς δωρεά απεινιδωτή, η οποία θα γίνει την άλλη εβδομάδα.
1: Αυτό είναι θετικό, αλλά δεν ξέρω.
0: Προφανώς υπήρχε συνεννόηση νωρίτερα και την αποδέχθηκαν προκαταβολικά. Το ζήτημα δεν είναι ποιος δωρίζει κάτι, αλλά τι κάνει
1: αυτός
0: η
1: που κάνει
0: πολιτεία
1: δωρεά
0: γι' αυτό.
1: Αυτός που κάνει τη δωρεά, μήπως να βγάλει και αυτός ένα ευχαριστήριο για τον Δήμο, ενδεχομένως κάπου θα τον εξυπηρέτησε.
0: Καλά, θα είναι δούνε και λαβήν πάντοτε έτσι. Σε τέτοια κοινωνία ζούμε,
1: αυτός
0: τέτοιος είναι ο πολιτισμός.
1: Παίρνεις 10, δίνεις μισό και όλα καλά.
0: Εντάξει. Κοίταξε, δεν το θεωρώ εξ αρχής κακό.
1: Όχι, είπαμε, είναι θετικό.
0: Αλλά νομίζω ότι κάποια στιγμή συγχαίω με τις υποχρεώσεις της πολιτείας και τον κοινωνικό ρόλο που επιτελούν οι εθελοντές και αυτοί οι οποίοι κάνουν κάτι προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Νομίζω ότι το να επιστρέφονται χρήματα στο Δήμο ή στο κράτος, εν πάση περιπτώσει, από ιδιώτες οι οποίοι δραστηριοποιούνται και έχουν συναλλαγές με την πολιτεία, μπορεί να θεωρηθεί ότι εντάξει, είναι ίσως οικονομικότερο το όφελος, ή να μην το θέσουμε μόνο στα όρια του οικονομικού όφελους. Κάνεις μια δουλειά, λες ότι εγώ θα χρεώσω τόσο και θα κάνω και ένα δώρο. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί θα πρέπει να κάνει κάποιος ένα δώρο για να μετριάσει, ας πούμε, το κόστος μιας υπηρεσίας ή ενός αγαθού. Παλαιότερα βλέπαμε ότι υπήρχαν κάποιες εταιρείες, δεν νομίζω ότι έχει σταματήσει η δραστηριοποίησή τους, οι οποίες παραλάμβαναν έλαια, τηγανέλαια κτλ. Από το Δήμο, και μέσα στο συμβόλαιο το οποίο είχαν υπογράψει ήταν ότι θα κάνουν, ας πούμε, θα δωρήσουν σε κοινωνικούς φορείς 3.000 ευρώ σε μολύβια, σε στυλό ή γραφική ύλη. Για ποιο λόγο θα έπρεπε να τα κάνουν δωρεά και να μην μειώσουν την τιμή την οποία χρεώνουν στο Δήμο για τη λήψη ή για την παράδοση, τέλος πάντων, αυτών των υπηρεσιών. Νομίζω ότι είναι βέβαια ένα κομμάτι και το φορολογικό. Οι δωρεές διέπονται από φορολογική ατέλεια συνήθως, αλλά θα έπρεπε ίσως να μην προσπαθούμε να κοροϊδέψουμε τον εαυτό μας και τους άλλους, να είμαστε λίγο πιο ξεκάθαροι στις συναλλαγές μας. Τώρα, το αν κάποιος μείνει πολύ ευχαριστημένος από κάτι και ως ανταπόδοση της υποχρέωσης θέλει να κάνει μια δωρεά στο Δήμο ή σε μια κοινότητα ή στην πολιτεία, καλοδεχούμενη. Δεν ξέρω αν θα θέλαμε να συζητήσουμε γιατί εξ αρχής η πολιτεία δεν αναλαμβάνει το κόστος πραγμάτων των οποίων
1: είναι
0: θεωρούμε.
1: Είναι υψηλό το κόστος αυτό.
0: Καλά, σήμερα όχι. Τώρα, το συγκεκριμένο το οποίο αναφέρθηκα πριν είναι απεινιδωτές, ανεξάρτητα από το ύψος του ποσού που πρέπει να δαπανηθεί για την αγορά τους. Αν θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη, θα πρέπει να τους αγοράσει η πολιτεία. Αν θεωρούμε ότι δεν είναι πολύ απαραίτητη, εντάξει, μια δωρεά. Κάποιοι μπορεί να θεωρούν ότι πρέπει να γίνει. Μην ξεχνάμε ότι την κατανομή των δαπανών την αποφασίζουν οι κρατούντες, έτσι, όχι οι πολίτες, αλλά οι πολιτικοί, οι οποίοι είναι στην εξουσία, είτε κεντρική είτε περιφερειακά, στην τοπική αυτοδιοίκηση κτλ. Κάποιες φορές δεν φτάνουν τα χρήματα, κάποιες φορές έχουμε χρήματα για κάτι και όχι για κάτι άλλο. Δεν μπορεί να ικανοποιούνται όλες οι πλευρές, όλα είναι θέμα προτεραιοτήτων. Καθένας αποφασίζει σύμφωνα με αυτά που σκέφτεται και με αυτά που θέλει, πώς θέλει να πορευθεί, ας πούμε, και πολιτικά και κοινωνικά. Και, εν πάση περιπτώσει, δεν, για να μην φαίνεται ότι μόνο κατηγορούμε ή καυστικά σχολιάζουμε κάθε ενέργεια, υπάρχουν πράγματα τα οποία πραγματικά θα βγάλουμε το καπέλο αν τα μάθουμε, όπως έλεγε νωρίτερα και ο Πέτρος, γιατί κάποια είναι κρυφά, ας πούμε, λες και είναι πτάσφραγες στο μυστικό, ενώ πρόκειται για δημόσια πληροφόρηση, ίσως δεν ασκείται ή δεν επικοινωνείται με τον τρόπο που θα έπρεπε. Χθες πήρα ένα δελτίο τύπου από το Δήμο Πέλλας, όχι από τη διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου, αλλά πάλι από διεύθυνση ενός ιδιώτη. Εντάξει, τη χάνει ο συγκεκριμένος να είναι συνεργάτης του Δημάρχου.
1: Συνεργάτης ή υπάλληλος?
0: Όχι, συνεργάτης. Αλλά χωρίς, δεν ξέρω τι θεωρείται θεσμικός ρόλος και τι όχι. Τώρα, αν θέλουμε να στείλουμε email δελτία τύπου σε μέσα ενημέρωσης, καλό είναι να χρησιμοποιούνται
1: τα
0: mail του Δήμου. Διαφορετικά θα πηγαίνουν στα spam και θα μαθαίνουμε τα νέα τα οποία θέλουν να μας πούνε από φωτογραφίες στο Facebook. Αν νομίζουν κάποιοι ότι η ενημέρωση είναι να βάζουν φωτογραφίες στο Facebook, εντάξει, καθένας με το μυαλό που έχει πορεύεται.
1: Κοίταξε, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να στέλνει τα mail.
0: Εντάξει, τώρα κοίταξε, αυτή η υποχρεωτικότητα δεν ξέρω πού μπορεί να οφείλεται. Να κάνουμε ένα διάλειμμα δευτερολέπτων. Βάλε λίγο μουσική, κύριε Χολύπτα. Κύριε Χολύπτα, λέω. Λίγο μουσική.

0: έχουμε και αυτές τις γραμμές που χτυπάνε όταν ανοίγουμε τα μικρόφωνα.
1: Καλημέρα και το ξάδερφο.
0: Ξάδερφος.
1: Ξάδερφος μόλις μου έστειλε ένα προσωπικό μήνυμα.
0: Α, έχουμε και τέτοια.
1: Μπάς και το έστειλε στο... Α, μάλιστα. Όχι, εντάξει, έστειλε μήνυμα και στη μέσω της εφαρμογής.
0: Μάλιστα.
1: Θα το λάβω υπόψη, Χρήστο, το σχόλιο σου και θα το αναφέρω άμεσα, όχι αυτή τη στιγμή, αλλά άμεσα. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι θα τελειώσει σε ένα τέταρτο χρόνος μας και δεν θα έχουμε αναφερθεί στα σημαντικότερα, κατά τη γνώμη μου, ζητήματα του τελευταίου 24ωρου. Ένα από τα οποία είναι η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα των Πανελληνίων. Και το δεύτερο είναι το θλιβερό νέο, το γεγονός που ένα 15χρονο παιδί έχασε τη ζωή του από επίθεση εφήβου κάπου στην Αθήνα. Και από ό,τι μαθαίνουμε, γιατί είναι συγκεχημένες ακόμα οι πληροφορίες και δεν μπορούμε να ξέρουμε και με βεβαιότητα τι συμβαίνει, για σήματα αφορμή λένε κάποιοι ότι έγινε η συμπλοκή η οποία κατέληξε με το θάνατο ενός νέου παιδιού, μικρού παιδιού να πω την αλήθεια, 15 χρονών ήταν. Και δυστυχώς αυτά τα οποία αναφέρονται ως πληροφορίες είναι ότι αυτό που προκάλεσε την έκρηξη, τέλος πάντων, των παιδιών και ήρθαν σε αυτή τη διαμάχη ήταν η προσπάθεια για τον έλεγχο της πλατείας. Ποιος κάνει κουμάντο πού. Και το αναφέρω αυτό σε αντιδιαστολή με τα αποτελέσματα των Πανελληνίων. Βλέπουμε ότι κάποια παιδιά διαβάζουν, κάποια παιδιά δίνουν εξετάσεις με μικρότερη ή μεγαλύτερη επιτυχία. Κάτι που αποτελεί ένα νέο που μας χαροποιεί όλους, ανεξάρτητα αν είμαστε οι γονείς τους ή ξένοι. Αλλά δυστυχώς βλέπουμε ότι άλλα παιδιά χάνουν, ίσως θα το πω έτσι χωρίς εισαγωγικά, χάνουν το χρόνο τους στις πλατείες και μάλλον οδηγούνται σε μια ζωή η οποία δεν θα εξελιχθεί ευίωνα. Τολμώ να πω ότι αν και κατά καιρούς έχουμε διαπιστώσει παιδιά να κάνουν πέρα από τις μεταξύ τους διαμάχες να προβαίνουν σε καταστροφή της δημόσιας περιουσίας, να σπάνε παγκάκια και τα λοιπά και να κατηγορούνται από κάποιους, έρχονται πάντα, υπάρχουν οι μεγαλύτεροι άνθρωποι οι οποίοι θα προσετρέχουν σε προς υπεράσπιση τους και θα πούνε ότι είναι παιδιά, θα πρέπει να ξεσκάσουν, θα πρέπει να παίξουν και τα λοιπά. Νομίζω ότι οι γονείς θα πρέπει πέραν του ρόλου τους μέσα στο σπίτι να προσέχουν τα παιδιά τους και έξω από αυτό. Και δεν εννοώ να είναι πάνω από το κεφάλι τους ή να μην τα αφήνουν να παίξουν, ούτε ότι θα πρέπει ο έλεγχος να είναι αυστηρότερος. Ίσως θα πρέπει να υπάρχει έλεγχος. Είτε αυστηρός είτε όχι. Δεν είναι δυνατόν ανήλικα παιδιά να πλακώνονται στο ξύλο για το ποιος θα καθίσει σε αυτό το παγκάκι, και αν δεν μένεις απέναντι ακριβώς από το πάρκο ώστε να σε ενοχλούν οι φωνές σου το βράδυ, να λες ότι δεν πειράζει, παιδιά είναι. Παιδιά είναι και θα πρέπει ίσως να μεγαλώσουν. Αυτό δυστυχώς δεν συμβαίνει πάντα.

0: διαβάζοντας το διαδίκτυο, Θόδωρε, άκουγα και κάτι απίστευτο. Περιστατικό στη Φλόριδα, είναι εκτός Ελλάδος φυσικά. 33χρονος οδηγός συνελήφθη για οδήγηση που δεν υπήρει αλκοόλ, ενώ στο όχημά του βρέθηκαν 38 ανοιχτά κουτιά μπύρας.
1: Παγορεύεται να έχεις ανοιχτά κουτιά μπύρας? Είχε τιμολόγια αγοράς καταρχήν για αυτά, γιατί στην Ελλάδα αυτό θα ελέγχαμε. Αν αυτά
0: έτσι
1: τα έχει αγοράσει και αν έχει απόδειξη από το περίπτερο. Έτσι, γιατί μην ξεχνάμε ότι αυτή η χώρα χρεοκόπησε, διηγηθήκαμε στο χείλος του γκρεμού, ματώσαμε για να αποπληρώσουμε τα συμφωνημένα και καταστραφήκαμε το μέλλον μας, εν πάση περιπτώσει, μέσω των μνημονίων, επειδή κάποιοι πήραν τη ρόπιτα χωρίς να πληρώσουν. Φαντάσου, 38 μπύρες.
0: Έχει και τα κουτιά φωτογραφία που είναι τα μεγάλα κουτιά μπύρας, δεν είναι μικρά.
1: Ξέρεις, στην Αμερική απαγορεύεται να κυκλοφορείς με αλκοόλ μέσα στο αυτοκίνητο, ανεξάρτητα αν το πίνεις ή δεν το πίνεις, σαν κουβαλάς ναρκωτικά, ας πούμε. Για τα όπλα αντίθετα δεν υπάρχει τέτοιος περιορισμός.
0: Τις άδειες.
1: Ναι. Άδειες τώρα, όχι παντού και όχι πάντα. Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι ότι δεν τους πειράζει που υπάρχουν μεθυσμένοι παντού. Δεν θέλουν να φαίνεται ότι πίνουν αλκοόλ, σαν να λέμε ότι μεθάνε με την επίρρεια της σελήνης ή των εξωγήινων, ξέρω εγώ, για τον κακό τον καιρό. Στην Αμερική για να κυκλοφορήσεις δεν μπορείς να έχεις στα χέρια σου με ένα μπουκάλι ουίσκι, για παράδειγμα. Πρέπει να το έχεις μέσα σε χαρτοσακούλα για να μην φαίνεται τι είναι αυτό που κρατάς. Κάποτε, σαν και αυτό που κάνανε εδώ όταν είχαν κάποια επώνυμα προϊόντα και τα βάζαν σε άλλη συσκευασία για να μην θεωρείται γκρίζα διαφήμιση. Είναι άλλη η κοινωνία εκεί, λειτουργεί η πολιτεία υπό άλλες συνθήκες, σε άλλες καταστάσεις. Δεν γίνεται να ζούμε όλοι στον ίδιο τόπο, με τον ίδιο τρόπο. Εδώ πάντως τα δικά μας, τα προβλήματα δεν τελειώνουν ποτέ και γι' αυτό έχουμε και συνεδριάσεις στη Βουλή για να λύνονται. Συνεδριάσεις στις οποίες οι βουλευτές λένε τη γνώμη τους για θέματα τα οποία αποφασίζει συνήθως η κυβέρνηση, η πρωθυπουργός και η σύμβουλή του. Εντάξει, σε όλες τις ταινίες χρειάζεται και κάποιο κομπάρση για να συμπληρώνουν το cast. Μπορεί να φαίνεται προσβλητικό αυτό που λέω, αλλά νομίζω ότι έτσι είναι. Το να βγάζουμε λόγο στη Βουλή και να λέμε πόσο συμφωνούμε με το νομοσχέδιο και να ζητάμε διαφοροποιήσεις ή τροπολογίες για να γίνει καλύτερο όταν είμαστε μέλη της κυβερνητικής παράταξης, κατά τη γνώμη μου είναι, δεν θα πω, τέλος πάντων, ας μην το σχολιάσω.
0: Συνήθως αυτά τα λύνουν στις προσυνεδριάσεις, στις κομματικές και μετά τα καταλήγουν, αλλά και κάποιοι ενδεχομένως παρακλίνουν τις πορείες της.
1: Κοίταξε,
0: κομματικής πειθαρχίας.
1: Ναι, καμιά φορά, ναι, εγώ δεν το θεωρώ κακό αυτό και θεωρώ ότι είναι πολύ καλό ένας βουλευτής ο οποίος εκλέγεται σε μια περιφέρεια να προσπαθήσει το καλύτερο για την περιφέρειά του. Τώρα, το να υπογράφουμε όμως ένα νόμο, να τον ψηφίζουμε και μετά να λέμε ότι δυστυχώς δεν είναι ο καλύτερος νόμος και να κάνουμε αλλαγές, γιατί για ποιο λόγο δεν το κάναμε εξ αρχής και δεν θέσαμε στα αρμόδια όργανα, αν υπάρχουν, δεν ξέρω.
0: Αλλά βλέπουμε μια προχειρότητα, ας πούμε έτσι.
1: Όχι προχειρότητα, αλλά νομίζω ότι κάποια πράγματα δεν τα λαμβάνουμε υπόψη εξ αρχής και προσπαθούμε εκ των υστέρων να τα διορθώσουμε. Ίσως περισσότερο αναφέρουμε την προσπάθεια διόρθωσης ως προσπάθεια και όχι ως πραγματικό στόχο. Δηλαδή, περισσότερο μας ενδιαφέρει να επικοινωνήσουμε την προσπάθειά μας παρά να καταφέρουμε κάτι. Και αυτό αφορά όλους. Όσον αφορά την συμμετοχή των βουλευτών στη νομοθετική διαδικασία, θα θυμίσω μόνο ότι ο νυν Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και αστυνομίας, τέλος πάντων, ο κύριος Χρυσοχοίδης,
0: μακροβιότερος
1: υπό διαφορετικές κυβερνήσεις σε διαφορετικά κόμματα, είχε δηλώσει παλαιότερα ότι δεν διάβασα το μνημόνιο γιατί είχα δουλειά, ας πούμε, ή δεν προλάβαινα, δεν ξέρω εγώ.
0: Ήταν και πολλές σελίδες.
1: Ναι, ψηφίζουμε 5.000 σελίδες, δεν ξέρω πώς έχει κάτι, χωρίς να το διαβάσουμε, τα έχουν διαβάσει άλλοι ή τα έχουν γράψει άλλοι. Αν εμπιστευόμαστε αυτούς που γράφουν ό,τι γράφουν και διαβάζουμε ό,τι μας δώσουν, μάλλον το υπογράφουμε ή το ψηφίζουμε χωρίς να το διαβάσουμε, το πρόβλημα δεν το έχουν αυτοί που τα γράφουν, αλλά αυτοί που τα ψηφίζουν. Τέλος πάντων, πολύ βαρύ μου φαίνεται το κλίμα. Θα πρέπει να ευθυμίσουμε λίγο.

0: 10 και 58 περίπου.
1: 11 παρά 3 εγώ θα πω.
0: Καλώς.
1: Και αν διαφωνείς μαζί μου, κακό του κεφαλιού σου. Η επίσημη ώρα στη χώρα είναι 10 και 57.
0: Να πούμε και πόσα δευτερόλεπτα τότε.
1: Εντάξει, μέχρι να το πούμε θα έχουν αλλάξει.
0: Τον ήπια με τον καφέ.
1: Έρχεται Σαββατοκύριακο. Τι θα κάνουμε αυτό το Σαββατοκύριακο?
0: Τι θα κάνετε?
1: Θα εκδράμετε πουθενά εσείς?
0: Θα μείνω στο στούντιο. Έχουμε ναι. και δουλειά. Θα προετοιμαστούμε για τη Δευτέρα.
1: Εγώ σκοπεύω να...
0: Αποδράσεις?
1: Να αποδράσω
0: από την πόλη.
1: Κλεινό Νάστη που λέγανε κάποτε. Σκοπεύω να πάω αύριο στη Θεσσαλονίκη. Έχει την έκθεση βιβλίου στην παραλία. Είναι ενδιαφέρον ως θέμα. Θα δω κάποιους εκδότες, κάποιους συγγραφείς τους οποίους γνωρίζω. Θέλω λίγο έτσι να δω και κάποια καινούργια βιβλία.
0: Θα έχουμε κάποια συνέντευξη?
1: Όχι, δεν θα πάω. Με ανθρώπους που γνωρίζω δεν θα τους πάρω συνέντευξη.
0: Θα μας πεις τη Δευτέρα όμως?
1: Θα πω την άποψή μου. Και την Κυριακή ελπίζουμε να είναι καλός ο καιρός, γιατί μη ρίξει καμιά μπόρα ξαφνική. Μπορεί να πάμε για μπάνιο ή μπορεί να πάμε στο Πόζαρ, που είναι ίσως καλύτερο. Με αυτές τις απόψεις, με αυτές τις ιδέες και με αυτόν τον τρόπο φτάσαμε στο τέλος και τη σημερινή μας εκπομπής. Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο, τα λέμε τη Δευτέρα.
0: Και να ακούτε και το Σαββατοκύριακο τον Bella FM.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
2: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
3: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
4: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
5: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
6: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
5: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
6: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
7: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
8: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
9: Bella FM.
10: Συνελήφθησαν 5 μέλη της οργάνωσης και μία 31χρονη για κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων πάνω από 2 κιλά κοκαίνη, πάνω από 1 κιλό ακατέργαστη κάναβη, εκατοντάδες δισκία ναρκωτικών και φαρμακευτικών ουσιών, 4 φορτηγά οχήματα τύπου van και τα χρηματικά ποσά περίπου 100.000 ευρώ. Υπολογίζεται ότι τα παράνομα έσοδα που αποκόμισε η οργάνωση υπερβαίνουν τις 700.000 ευρώ. Η κυβέρνηση Τραμπ ενημέρωσε επίσημα το Κογκρέσο για την πρόθεσή της να πουλήσει κινητήρες αξίας άνω των 700 εκατομμυρίων δολαρίων για το τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος Καν, σύμφωνα με δύο πηγές και ένα έγγραφο που περιήλθε σε γνώση του Reuters. Το πρακτορείο ανέφερε την Τετάρτη ότι η κυβέρνηση Τραμπ σχεδίαζε να προχωρήσει στην πώληση παρά τις αντιδράσεις ορισμένων νομοθετών για τη συνεχιζόμενη κατοχή ρωσικών αμυντικών συστημάτων S-400 από την Τουρκία, τα οποία η Άγκυρα απέκτησε το 2019. Την προσοχή των πολιτών εφιστά η πυροσβεστική, καθώς από σήμερα μέχρι και τη Δευτέρα αναμένεται να επικρατήσουν στη χώρα δύσκολες συνθήκες με ανέμους, η ένταση των οποίων θα φτάσει και τα 8 μποφόρ με κορύφωση την Κυριακή. Στη Δυτική Ελλάδα αλλά και σε όλη τη χώρα το κοκτέιλ ξηρασίας και υψηλών θερμοκρασιών και ανέμων καθιστά απαγορευτική την οποιαδήποτε χρήση πυρός και θερμών εργασιών. Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές της πυροσβεστικής, από τις 122 συλλήψεις πολιτών για πυρκαγιές, οι 115 είναι για πυρκαγιές από αμέλεια. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Κορινθία, Αργολίδα, Φτιώτιδα, Εύρο, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και περιοχές της Κρήτης. Απέκλεισε κάθε συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του, εμείς ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα. Όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Ο κύριος Τσίπρας ξεκαθάρισε μιλώντας στον Α πως αν το κόμμα του βγει πρώτος στις εκλογές θα διερευνήσει τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης χωρίς εκπτώσεις και αν αυτό δεν καταστεί δυνατό θα πάει σε δεύτερες εκλογές για να διεκδικήσει εντολή καθαρής λύσης. Ο κύριος Τσίπρας στη συνέντευξή του αισθάνθηκε για ακόμα μία φορά την ανάγκη να αυτοπροβληθεί ως υπόδειγμα εντιμότητας, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα ότι υπάρχουν 6 δισεκατομμύρια ευρώ διαθέσιμα προς διανομή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε: «Ή αγνοεί τους δημοσιονομικούς κανόνες ή επιθυμεί να οδηγήσει ξανά τη χώρα στις περιπέτειες του παρελθόντος με δημοσιονομικό εκτροχιασμό, επιτήρηση και νέα μέτρα λιτότητας». Η παράταση έως τις 17 Ιουλίου δόθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για όλα τα προγράμματα εξοικονομώ που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με στόχο τη στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων καθώς και τη διασφάλιση της ομαλής ολοκλήρωσης των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
9: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ. Και η θερμοκρασία θα εκμαθεί από 22 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά.

0: Μέριστα υπηρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Το Σάββατο περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια και ο καιρός βέβαια θα είναι γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα. Κυριακή και Δευτέρα τέλος, ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας, οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ, τη Δευτέρα θα εξασθενήσουν κατά ένα μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο τη Δευτέρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις ως αυτήν την ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το sky.gr.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Παρασκευή σήμερα. Ευτυχώς φτάσαμε πολύ γρήγορα αυτή την εβδομάδα στην Παρασκευή και σιγά σιγά φτάνουμε και στο τέλος του Ιουνίου.
1: Καλημέρα, κύριε Γιώργο Μουρούτη.
0: Μπαίνουμε στην περίοδο της καλοκαιρινής άδειας σου.
1: Σε βλέπω ανακουφισμένο.
0: Μπαίνει σε mood άδειας.
1: Δεν βλέπω άδειες εγώ προς το παρόν. Βλέπω μόνο ακόμα ότι έχουμε πολύ. Πολλή δουλειά που έρχεται.
0: Και πολλές υποχρεώσεις. Ακούτε το Δημήτρη
1: Έχουμε
0: Στούμπο.
1: Και πολύ μουντιάλ ακόμα, άλλωστε εντάξει.
0: Έτσι. Ακούτε το Δημήτρη Στούμπο, ο οποίος δεν είναι ακόμα σε καλοκαιρινή διάθεση. Ίσως
1: όχι, αλλά προσπαθώ να σε ακολουθήσω. Και στα μαζί και χωρίς.
0: Εγώ είμαι ήδη σε καλοκαιρινή διάθεση και ψυχολογική, αλλά και αναμονής για τις διακοπές, όποτε και αν έρθουν αυτές. Είμαστε στον Sky πάντα. Απέναντι μας στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Βραχνός, στην δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννίρης, στη μουσική μας επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό μας κέντρο βρίσκεται η κυρία Ελένη Μπουλιέρη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4800-170-174 και σχολιάστε ό,τι λέμε, σχολιάστε ό,τι σας απασχολεί, στείλτε μας τα μηνύματά σας στο skyradio.gr αναζητώντας και πατώντας το ειδικό εικονίδιο που βρίσκεται πάνω δεξιά. Δεν έχουμε άλλο θέμα σήμερα. Ό,τι και να σε απασχολούσε, Τραμπ, διεθνείς εξελίξεις, πτώση της τιμής του πετρελαίου, γενικώς το πετρέλαιο έχει πέσει σε τιμές πριν προπολεμικές, αν έχεις υπόψη σου. Αλλά δεν θέλω να μου σχολιάσεις ούτε το Τραμπ, ούτε το πετρέλαιο, ούτε τα ελληνοτουρκικά, ούτε τις οικονομικές εξελίξεις. Θέλω να πάμε στις σοβαρές ειδήσεις της ημέρας.
1: Ένα σκληρό φορμάτ που βάζεις.
0: Έτσι, βάζω το σκελετό, γιατί θέλω, ξέρω ότι όντως τα σημαντικά είναι άλλα, αλλά θέλω να σε πάω να σχολιάσουμε τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα και τις δηλώσεις και τις συνεδριάσεις που ακολούθησαν από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Είναι γεγονός η συνέντευξη. Έκανα ένα βραδινό φροντιστήριο κατά μόνας.
0: Εγώ είδα μόνο αποσπάσματα. Δυστυχώς.
1: Αυτά κάνεις και μετά κάνεις βολές.
0: Αρκούν τα αποσπάσματα τα οποία είδα για να τα σχολιάσω.
1: Όπως... Εγώ αυτό που κατάλαβα πάντως από τη συνέντευξη είναι ότι ήταν πολύ καλοσυνάτος ο κύριος Τσίπρας. Έτσι είχε μια προσπάθεια.
0: Τι εννοείς
1: καλός άνθρωπος. Να αφήσει πολύ καλές εντυπώσεις στο ευρύτερο ακροατήριο.
0: Και όχι μόνο στο αριστερό,
1: ναι, και νομίζω ότι από αυτή την επικοινωνιακή λογική δεν του πήγε και πολύ άσχημα.
0: Δεν ξέρω.
1: Από ό,τι άκουσα από διαφόρους.
0: Δηλαδή πήρε καινούριους οπαδούς, καινούριους ψηφοφόρους.
1: Καλά, ψηφοφόρους.
0: Ας πάρει πρώτα τους παλαιούς.
1: Να μην σημειώνει το κύριος Τσίπρας, το κανένας είδε τι γίνεται με την κυρία Καρεστιανού αυτές τις ημέρες, όχι από ψηφοφόρους, από στελέχη του νέου κόμματος. Όλα γίνονται.
0: Κοίταξε, λογικό είναι αυτό να γίνεται, γιατί είναι ένα κόμμα της κυρίας Καρεστιανού. Προφανώς πρόσωπο κεντρικό, γιατί ως κόμμα έχει το όνομά της το ψηφοδέλτιο, είναι μέρος του ονόματος του κόμματος το όνομα της κυρίας Καριστιανού και είναι ένα κόμμα το οποίο δεν έχει θέσεις, δεν έχει όργανα, δεν έχει στελέχη. Εντάξει, έχει κάποιες βασικές κατευθύνσεις στην πολιτική της, έναν συντηρητισμό που βγάζει ως κόμμα, ίσως να βοηθάει αυτός ο συντηρητισμός να προσεγγίσει ένα ακροατήριο το οποίο πιθανότατα να στοχεύει.
1: Όμως, δεν το πάω στην Καριστιανού τώρα, μην νομίζω.
0: Να κλείσουμε όμως το κομμάτι Καριστιανού. Αυτά τα καινούργια κόμματα όταν δημιουργούνται, ειδικά όταν δεν έχουν θέσεις, δημιουργούν ένα έδαφος εισρωής ανθρώπων όπου φαντάζονται τον εαυτό τους μέσα σε αυτό χωρίς να ξέρουν τις θέσεις. Όταν αναπτύσσονται οι θέσεις, σιγά σιγά ή αναδεικνύονται και τα στελέχη. Σιγά σιγά κάποιοι άνθρωποι που είχαν φανταστεί διαφορετικά αυτό το κόμμα είτε αποχωρούν είτε βλέπουν τον εαυτό τους εντός κόμματος. Συνήθως γίνεται το πρώτο και δημοσκοπικά φαίνεται ότι πιέζεται η κυρία Καριστιανού, δεν έχει την πρώτη έτσι εντύπωση που έδινε πριν την αναγγελία του κόμματός της και αμέσως.
1: Παρότι μια τελευταία δημοσκόπηση την αναδεικνύει τρίτο κόμμα.
0: Αυτή θα μου επιτρέψεις, εγώ δεν τη θεωρώ δημοσκόπηση. Μια δημοσκόπηση που δεν τηρεί κανόνες και που γίνεται μέσω Viber, δεν τη θεωρώ δημοσκόπηση. Είναι χρήσιμη προκειμένου κάποιοι που επιθυμούν να επικοινωνήσουν το αφήγημά τους. Δηλαδή να πούν ότι σε αυτή τη βάση, με αυτή τη δημοσκόπηση, εμείς είμαστε δεύτερη, τρίτη και διαπραγματευόμαστε.
1: Το είπε ο κύριος Τσίπρας εχθές. Δεν τη φωτογράφησε. Το είπε ότι μας δείχνουν ανεβασμένους.
0: Θες να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Τσίπρας.

0: Και να
1: πρώτα να πω όμως κάτι θεσμικό για τον κύριο Τσίπρα που το έχω ξαναπεί για όσους μας ακούνε και ο καθένας μαζεύει τις γνώμες του και για τη συνέχεια. Μου κάνει εντύπωση ότι επιμένει, και καλά κάνει, δικαίωμά του είναι, αυτή τη λογική που λέει ότι είμαστε εκτός Βουλής για να γυρίσουμε στη Βουλή. Θα έλεγα ότι είναι πολύ πρωτότυπη εκδοχή αυτή από τότε που παραιτήθηκε από βουλευτής και προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να πιάσει, έτσι πιστεύει. Δεν νομίζω ότι έχει δίκιο, αλλά τέλος πάντων αυτό προσπαθεί να καλλιεργήσει ότι έξω από αυτή τη Βουλή. Κάνουμε μια προσπάθεια, ένα νέο σχήμα κτλ. Για να μπούμε μέσα στη Βουλή και όπως είπε χτες.
0: Μα ήταν μέσα στη Βουλή.
1: Άμα. Μα αυτό λέω. Αυτό, είναι, αυτό το βλέπω, το βλέπω προβληματικό εγώ. Αλλά εγώ είμαι εγώ. Ένα σχολιαστή δημοσιογράφο. Οκ, okay, το λέω, το ξαναλέω και είπα ότι το θεωρώ θεσμικό λάθος και αντίφαση. Δομική. Και μου κάνει εντύπωση ότι όταν δίνει συνεντεύξεις, ειδικά αυτό το σημείο περνάει έτσι. Γιατί να περνάει έτσι? Δεν έχει ξανασυμβεί στη χώρα, πρώτον, και δεύτερον, και όπου αλλού προσπαθήσει κανείς να δει θεσμικές αναφορές, δεν υπάρχει. Θα μου πεις, η πρωτοτυπία έχει και ένα δημιουργικό στοιχείο, όχι ασάφειας, αλλά νομίζω έχει αντίφαση αυτό και το ξαναλέω. Ένας πρώην πρωθυπουργός σε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία να λέει, εγώ είμαι έξω από τη Βουλή, γιατί γκρόσο μόντο, όπως είπαν και κάποιοι από τους εκπροσώπους του μέσα στη Βουλή, λάθη ήταν αυτά, τα διορθώσαν μετά όσο μπορούσαν. Είπαν ότι δεν υπάρχει, λέει, αντιπολίτευση. Εντάξει. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Δημοκρατική και όλα αντιπολίτευση.
0: Τελικά υπάρχει αντιπολίτευση.
1: Εγώ λέω θεσμικά ότι υπάρχει και θεσμικά, ο καθένας την κρίνει.
0: Θεσμικά, γιατί ο κύριος
1: Τσίπρας. Μία είναι η αντιπολίτευση μέσα στη Βουλή. Πού αλλού είναι? Αλλού είναι στους δρόμους.
0: Έχει ένα ταλέντο.
1: Κοινωνική αντιπολίτευση.
0: Ο κύριος Τσίπρας έχει ένα τεράστιο ταλέντο. Προσπαθεί να σε πείσει, ενώ ξέρεις ότι τα πράγματα είναι διαφορετικά, με έναν πολύ έξυπνο τρόπο, ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως είναι, αλλά έτσι όπως θέλει ο ίδιος να είναι. Θέλω να σου πω λοιπόν ότι ο κύριος Τσίπρας, θεσμικά επειδή το βάζεις, εκλέχθηκε ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης της χώρας το 2023. Είμαι λάθος αυτό που λέω?
1: Όχι, όχι, ακριβώς.
0: Ο οποίος όχι μόνο δεν μπόρεσε να εκπληρώσει τα καθήκοντά του ως αρχηγός της αντιπολίτευσης, διέλυσε το κόμμα του, το διέσπασε 2-3 φορές με τη δική του συμπεριφορά, έδιωξε τον αρχηγό ο οποίος εκλέχθηκε από τη βάση, έφερε κάποιον άλλον.
1: Εντάξει, και έχει μερικές απαντήσεις, αλλά να το ψάξουμε το θέμα.
0: Απαντήσει.
1: Είπε, παρετούμε. Για να περάσει νέα γενιά. Να περάσει νέα γενιά.
0: Είπε, παραμερίζω.
1: Αυτό.
0: Ούτε είπε τη νέα γενιά.
1: Είπε,
0: παρετούμε. Είπε, παραμερίζω. Παραμερίζω και τώρα δεν παραμερίζει. Αλλά με τους δικούς του όρους. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο κύριος Τσίπρας και επιστρέφουμε.
2: Καθόλου δεν μου έλειψε, γιατί στην Ελλάδα μια φορά πρόεδρος για πάντα πρόεδρος.
0: Αλήθεια.
2: Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Αλλά ήταν η ανάγκη να καλυφθεί ένα μεγάλο κενό στο πολιτικό σύστημα και να καλυφθεί και ένα μεγάλο κενό στον ευρύτερο προοδευτικό δημοκρατικό χώρο. Αυτό που με έκανε να πάρω την απόφαση. Και νομίζω ότι φαίνεται από τις πρώτες ενδείξεις, είμαστε πολύ νωρίς, είναι πολύ νωρίς ακόμα.
0: Αλήθεια.
2: Αλλά οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν να υπάρχει μία τάση να καλυφθεί αυτό το κενό.
0: Πώς το είδες, ήρθε να καλύψει το κενό. Ποιο κενό, Δημήτρη, έχουμε κενό?
1: Αυτό δεν είναι καινούριο, αλλά το επανέλαβε.
0: Μα το κενό ο ίδιος το δημιούργησε. Δηλαδή, ο κόσμος δεν τον έβαλε στη θέση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ερώτημα.
1: Εσύ κάνεις προέκταση των αυτών που είπαμε πριν.
0: Ο ίδιος λέει ότι εγώ παραμέρισα, αλλά επειδή δεν μπόρεσε κανένας να ανταποκριθεί όσο ανταποκρίνομαι εγώ που είμαι τόσο καλός, είναι αρκετά αυτοαναφορικό. Έρχομαι να ξανακαλύψω το κενό.
1: Δικαιούται εκεί, βέβαια, στην αυτοαναφορικότητα οποιοδήποτε, ξαναλέω.
0: Προφανώς.
1: Δημοκρατία. Αλλά
0: σε αυτό το κενό όμως, Δημήτρη, και κλείνω γιατί σου πολυλογώ, σε αυτό το κενό έχει ο κύριος Τσίπρας το εξής επιχείρημα. Αναμετριέται με τον ίδιο τον εαυτό, κατά την άποψή μου. Δεν αναμετριέται ούτε με τον Ανδρουλάκη, ούτε με τον Μητσοτάκη, με τον εαυτό του. Γιατί θα πρέπει να ξεπεράσει το ίδιο κενό που του ζήτησε ο ελληνικός λαός να καλύψει το 2023, που πήρε 18%. Αν ο κύριος Τσίπρας πάρει λιγότερο, κατά την άποψή μου, από 18%, δεν είναι ικανός να καλύψει αυτό το κενό. Αν πάρει περισσότερο, η αναμέτρηση με τον πήγη που ο ίδιος βάζει, κατά την άποψή μου, θα είναι επιτυχημένη.
1: Η έμφαση που βάζει, νομίζω, και να στο προσέξουν αυτό και το πρώην κόμμα του, παρότι διανύει περίοδο κομματόδιο, όπως έχω ξαναπεί για το ΣΥΡΙΖΑ λέω, αλλά και για το ΠΑΣΟΚ το λέω, νομίζω, εγώ αυτό που κρατάω από τη συνέντευξή του είναι αυτό που είπε ως διατύπωση, ότι αυτές οι υπάρχουσες δυνάμεις, ενώ στην αντιπολίτευση, έκλεισαν τον κύκλο τους. Άρα επανέλαβε με πολύ πιο κομψό τρόπο αυτό που είχε πει ο συνεργάτης, ο κύριος Χιακαντάρης, που έλεγε ότι, πώς το είχε πει,
0: ότι
1: τελείωσαν
0: θα
1: αυτά.
0: Θα πρέπει να αυτοδιαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Ωραία. Και το ΠΑΣΟΚ.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί θα πρέπει να αυτοδιαλυθούν? Γιατί είναι τοξικά κόμματα. Όμως, εδώ θέλω να μιλήσω και λίγο θεσμικά. Τα κόμματα είναι ένωση προσώπων. Αυτός είναι ο νομικός αλλά και ο ουσιαστικός τους
1: ρόλος. Αυτό είναι το κόμματα.
0: Ναι, άρα λοιπόν δεν μπορεί ενώσεις να είναι τοξικό.
1: Προσώπων ενώσεις με πολιτικές επιλογές.
0: Ακριβώς. Βάση καταστατικού, βάση αρχών και αξιών. Άρα δεν μπορεί, Δημήτρη, μία ένωση προσώπων να είναι τοξική χωρίς να είναι τοξικά τα πρόσωπα που την απαρτίζουν. Διαφωνούμε σε αυτό?
1: Όχι, δεν διαφωνούμε.
0: Άρα μπορείς να θεωρείς τον ΣΥΡΙΖΑ ή το ΠΑΣΟΚ τοξικό κόμμα και να του παίρνεις τα στελέχη?
1: Ακόμα και χτες, αν είναι σωστές οι πληροφορίες που έχουν δημοσιευθεί, ένας εκλεγμένος περιφερειακός σύμβουλος με το ψηφοδέλτιο, το φιλικό προς το ΠΑΣΟΚ στην Ήπειρο, περιφερειακός σύμβουλος, πέρασε απευθείας στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Άλλωστε, αυτό δεν λέει ο κύριος Τσίπρας.
0: Τριτοτέταρτα στελέχη.
1: Ελάτε.
0: Τριτοτέταρτα.
1: Εγώ δεν βάζω βαθμούς.
0: Δεν βάζω εγώ.
1: Οι εκλεγμένοι στις περιφέρειες έχουν σημασία για τις περιφέρειές τους.
0: Κάθε πρόσωπο έχει σημασία.
1: Αλλά
0: δεν μπορείς να πεις ότι κυριαρχώ στο χώρο και όποιες σου μεταγραφές να είναι κάτω από το μέσο όρο δημοτικότητας, αν θες κομματικής ιεραρχίας κτλ. Ό,τι έχει πάρει μέχρι στιγμής από το ΠΑΣΟΚ δεν είναι τίποτα σπουδαίο.
1: Ο κύριος Τσίπρας κάνει μία μικρή προς το παρόν, θα έλεγα.
0: Μπορείς να είναι υποτιμητικό για τους ανθρώπους.
1: Στην ουσία παραπέρα κάνει μία επίδειξη δύναμης και δυναμικής. Πάνω εκεί στηρίζει την προοπτική του. Γι' αυτό και είπε χτες ότι αν χρειαστεί θα γίνουν και δεύτερες εκλογές. Να το πω επειδή έχουμε και Μουντιάλ να το συνδυάσουμε. Ο κύριος Τσίπρας επενδύει τώρα σε ένα πρώτο ημίχρονο που έχω ξαναπεί ότι είναι το rebranding για την περιοχή της αριστεράς και όχι της κεντροαριστεράς, παρά τις μεταγραφές και τις μετακινήσεις. Γιατί παρότι λέει ότι ελάτε όλοι μόνοι σας και δεν υπάρχουν θέσεις ρεζερβέ, έχουμε κάτι περίεργα συμπτώματα. Ένας άλλος στέλεχος του ΠΑΣΟΚ στην Αχαΐα, μέσα σε τρεις μέρες από την ώρα που έφυγε από το ΠΑΣΟΚ, έγινε το μεάρχης του νέου κόμματος, του κύριου Τσίπρα. Αυτές οι συμπτώσεις είναι, θα έλεγα, πολύ αποδοτικές για να πεις ότι δεν υπάρχουν θέσεις ρεζερβέ. Ή επίσης, ακόμα ένα παράδειγμα, βλέπω μια σειρά άλλες κυρίες, να μην λέμε μόνο για άντρες, που τέλος πάντων έχουν κάνει μακρά πολιτική διαδρομή με διάφορους σχηματισμούς και τώρα να εμφανίζονται. Όλα γίνονται στην πολιτική, αλλά θα έλεγα ότι αυτό δεν προσθέτει αξιοπιστία σε ένα προσωποπαγές εγχείρημα, παρά τη δυναμική που αποτυπώνει. Σωστά έκανε στην εκτίμηση για τη δημοσκόπηση. Έχω και εγώ τις αμφιβολίες μου. Όχι όμως μόνο για τον κύριο Τσίπρα, αλλά και για το γεγονός ότι μέσα σε λίγες μέρες δείχνει τόσο ισχυρή την κυρία Καρεστιανού, ενώ άλλες δημοσκοπήσεις, από ό,τι μαθαίνω, τη δείχνουν να χάνει δυνάμεις.
0: Όλες οι δημοσκοπήσεις με τις οποίες συνεργάζονται τα μέσα ενημέρωσης και έχουν συγκεκριμένα κριτήρια που δημοσιεύουν και δημοσιεύονται και το αριθμό των ερωτώμενων κτλ. Έχουν συγκεκριμένες κοινές αναφορές που δείχνουν ότι ο κύριος Τσίπρας λίγο πιέζεται από το αρχικό ποσοστό που του έδιναν οι δημοσκοπήσεις. Αυτό αισθάνομαι.
1: Και με την λογική της.
0: Και το ίδιο. Αυτό αισθάνομαι.
1: Και με τη λογική της εξαέρωσης περίπου του ΣΥΡΙΖΑ που παρατηρούμε, ασχέτως τη λέει ο κύριος Πολάκης, δεν το λέω με αυτήν την έννοια.
0: Μια που είπε ΣΥΡΙΖΑ και κύριο Πολάκη, ας ακούσουμε τι είπε για τον κύριο Φάμελο ο κύριος Τσίπρας και το σχολιάζει.
3: Και έχετε επικοινωνία με τον κύριο Φάμελο?
4: Τα τηλέφωνα μου είναι ανοιχτά.
3: Δεν ρώτησα.
4: Και οι κοινωνικές μου επαφές είναι διαρκείς. Δεν κρατάω καμία κακία με τους πρώην συντρόφους μου, με όσους πορευτήκαμε μαζί. Όμως σέβομαι τις συλλογικές διαδικασίες που έχουν, ότι είναι ένας διακριτός χώρος. Και σέβομαι και τα πρόσωπα. Ως εκ τούτου δεν έχει κανένα νόημα να σας απαντήσω τώρα, αν χαιρετιόμαστε στις κοινωνικές εκδηλώσεις ή αν λέμε χρόνια πολλά.
3: Γιατί έχουμε μια πολιτική γραμματεία σήμερα σε εξέλιξη με ένα ερώτημα. Το κύριο Πολάκη να ρωτάει τον κύριο Φάμελο. Μίλησες ή όχι με τον κύριο Τσίπρα?
4: Δεν με απασχολεί.
1: Σωστά δεν τον απασχολεί.
0: Διακριτός χώρος.
1: Απολύτως.
0: Μα
1: είναι προφανές ότι μόνο αυτή είναι η σταθερή απάντηση που δίνει και σε αυτό είναι δικαίωμά του. Άλλο είναι το θέμα.
0: Το ερώτημα είναι διακριτός χώρος ο κύριος Τσίπρας για το ΣΥΡΙΖΑ? Το αντίστροφο δηλαδή.
1: Είναι σίγουρο ότι, όπως είπε ο ίδιος, δεν υπάρχει πλέον καμία σχέση με τον προηγούμενο κύκλο. Παρότι εγώ προσπάθησα λίγο πριν, όσο μπορούσα πιο προσεκτικά, να δείξω ότι οι κύκλοι τέμνονται. Δεν υπάρχει παρθενογένεση. Ένα. Και όχι μόνο γιατί έχει, ας το πούμε, το μεάρχη εργασίας, το γνωστό νομικό και εργατολόγο, τον κύριο Τεμπονέρα, λέω ένα παράδειγμα. Αλλά τώρα δεν είναι θέμα, η σημειολογία δεν δίνεται ούτε από τον κύριο Γαβρόγλου μόνο. Εγώ λέω από όλους δίνεται. Γι' αυτό είπα τα παραδείγματα πριν και σε σχέση με τον τομεάρχη για την ασφάλεια εκεί που ήταν το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και πάει λίγο. Αλλά αν μου επιτρέπεις να πω το εξής. Εγώ γενικότερα για την πολιτική, γιατί εδώ μιλάμε και για τα προβλήματα που έχει το κυβερνητικό κόμμα και τα λοιπά, να μην ξεχνιόμαστε, με δύο πρώην πρωθυπουργούς που βρίσκονται απέναντι γκρόσο μόντο. Λέω λοιπόν, Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι έχει μεγαλώσει μια υποκρισία στην πολιτική και καλό είναι να το θυμούνται οι πολίτες αυτό και να το ψάχνουν. Και για να το πάω και λίγο ανάποδα, το λέω υποκρισία γιατί δεν γίνεται να λες ότι δεν γίνονται μετακινήσεις. Παντού γίνονται μετακινήσεις και θρυλούνται και επόμενες. Και για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και για το ΠΑΣΟΚ και για τη Νέα Δημοκρατία και για το υποτιθέμενο ή επερχόμενο κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Αλλά εκείνο που θέλω να πω εγώ, περισσότερο για τους συμπολίτες μας, είναι να ελέγξουν λοιπόν την ποιότητα των θέσεων και των επιχειρημάτων. Και για να δώσω κάτι στον κύριο Τσίπρα για το χθεσινό, ήρθε πιο βελτιωμένος γιατί είπε κάτι πιο σωστό σε σχέση με τους εκπροσώπους του.
0: Έχει...
1: Είπε ότι πρέπει να αυξήσουμε τον πλούτο της χώρας πρώτα και μετά να δούμε τη φορολόγηση.
0: Είπε αυτό. Είπε ότι τα χρήματα. Τα βρει.
1: Στη γενική διατύπωση είναι σωστός. Είναι σωστός. Αλλά είναι... μετά έχει πρόβλημα με το περιβόητο 1%.
0: Μίλησε για 6 δις τα οποία θα τα βρει από την ετοιμότητα.
1: Πας στους αριθμούς τώρα.
0: Είναι πλήρως μαχητό επιχείρημα. Θέλω να το σχολιάσουμε στο δεύτερο σκέλος της εκπομπής. Okay. Μετά τις ειδήσεις που θα μας θα ακούσουμε, που θα ακούσουμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις.
5: Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κυλίνδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
8: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
9: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
10: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
8: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
9: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
10: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
7: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες. Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
11: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη, Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
12: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
13: Τι?
12: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
13: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
14: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
15: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
16: πρώτα 100 χρόνια του κράτους, η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφουν ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη, ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία και ο θεολόγος-μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
17: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ο σχεδιασμός για την ιστορική πρώτη αποστολή Έλληνα αστροναύτη στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό μετά την επίσημη έναρξη της εκπαίδευσης αστροναυτών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος εξετάστηκε κατά τη διάρκεια σύσκεψης, την οποία προείδρευσε ο Πρωθυπουργός στο Μέγαρο Μαξίμου. Η εκτόξευση αναμένεται να γίνει εντός της επόμενης διετίας. Τους 55 έχει φτάσει ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γαλλία από πνιγμό στην προσπάθειά τους να ανακουφιστούν από τον επίμονο καύσωνα, ενώ εκφράζονται φόβοι ότι οι νεκροί μπορεί να αυξηθούν περαιτέρω. Ο καύσωνας που πλήττει τις τελευταίες ημέρες εκτός από τη Γαλλία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται να μετακινηθεί προς τα ανατολικά, ενώ και οι μετεωρολόγοι σε Γερμανία και Τσεχία προειδοποιούν για ακραίες καιρικές συνθήκες. Την προσοχή των πολιτών εφιστά η πυροσβεστική, καθώς από σήμερα μέχρι και τη Δευτέρα αναμένεται να επικρατήσουν στη χώρα μας δύσκολες συνθήκες με ανέμους, η ένταση των οποίων θα φτάσει και τα 8 μποφόρ. Τις 765.000 ξεπέρασαν φέτος τα καθαρισμένα οικόπεδα από ιδιώτες σε συνεργασία με τους Δήμους, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ, τόνισε στον Sky ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Πανάκης. Ανέφερε ότι το Υπουργείο έχει ενισχύσει τη χρηματοδότηση των Δήμων κατά 25% και έχει διαθέσει 50 εκατομμύρια φέτος, αντί για 40 πέρυσι, ώστε να ενισχυθεί η τοπική αυτοδιοίκηση σε όλους τους Δήμους της χώρας για την πυροπροστασία και τα μέτρα πρόληψης. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα. Μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα, οι αρχές κάνουν λόγο για περισσότερους από 235 νεκρούς και 4.300 τραυματίες, ενώ πολλοί ακόμη άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντριμιά. Στον εισαγγελέα ανηλίκων οδηγήθηκαν πριν από λίγο οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα. Εξαρθρώθηκε από το ελληνικό FBI, εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών στην Μύκονο και στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Συνελήφθησαν 5 μέλη της οργάνωσης και μία 31χρονη για κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Υπολογίζεται ότι τα παράνομα έσοδα που αποκόμισε η οργάνωση υπερβαίνουν τις 700.000 ευρώ. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε και επιστρέψαμε μια μουσική επιλογή του Δημήτρη Στούμπου. Γιατί επέλεξες?
1: Μα σε παρακαλώ τώρα, εδώ είναι συνεργασία. Εδώ είναι η είδηση της ημέρας αυτής. Δεν μας φτάνει τώρα η Ακρόπολης που είπαμε μόνοι μας για καλό εχθές. Τώρα βλέπω ότι έχουμε φύγει. Φεύγουμε από τη γη, πάμε στη στρατόσφαιρα, πάμε στο διάστημα. Απογειώνονται όλα.
0: Γιατί δεν είναι σημαντικό το ότι η Ελλάδα θα στείλει αστροναύτη στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό? Δεν είναι σημαντικό γιατί.
1: Τώρα δεν κάναμε χιουμοριστική εκπομπή,
0: όχι,
1: αλλά τέλος πάντων.
0: Εγώ θεωρώ ότι είναι. Νομίζω. Ένα μπροστά.
1: Πρώτα απ' όλα δεν είναι καινούριο με την έννοια ότι όποιος παρακολουθεί τα πράγματα
0: ξανά
1: ξέρει από καιρό ότι υπάρχει ένας Έλληνας, δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα, που είναι στο Ευρωπαϊκό Διαστημικό Κέντρο, που έχει ρόλο στην επιστημονική υποστήριξη των προπονούμενων για τα ταξίδια και τέλος πάντων μέσα. Θετικό είναι και αυτό. Εγώ δεν είμαι αρνητικό παιδί στην τεχνολογία.
0: Πας να το χαμηλώσεις.
1: Αλλά, κοίταξε,
0: αξία.
1: Οφείλω να πω ότι μετά την συνέντευξη Τσίπρα συζητάμε για την αποστολή στο διάστημα.
0: Όχι του κυρίου Τσίπρα, αλλά δεν θυμίζουμε αυτά.
1: Ή του πρωθυπουργού τώρα, γιατί θυμάμαι ότι κάποτε δεν θυμάμαι ακριβώς τη φράση. Είχε πει μια ατυχή φράση ο κύριος. Ο κύριος Μητσοτάκης είχε πει μια ατυχή φράση κάποτε για τον ημιτό και UFO. Δεν το θυμάμαι ακριβώς. Σωστά, για να είμαι δίκαιος. Λοιπόν, τέλος πάντων.
0: Παρένθεση, μεγάλη παρένθεση. Σου θυμίζω ότι από τα αρχεία της, που αποκαλύφθηκαν τη CIA, θεωρητικώς υπάρχουν αναφορές για αγνώστου προελεύσεως υπτάμενα αντικείμενα και πάνω από την Ελλάδα. Είμαι λάθος αυτό που σου λέω? Και ποιον θα έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή?
1: Κάτι θα πέρναγε.
0: Είχαμε προγραμματίσει να έχουμε τον κύριο Φέδωνα Καραϊωσήφ για να μας εξηγήσει. Ο κύριος Καραϊωσήφιδης είναι εκδότης του περιοδικού Πτήση και Διάστημα και εξειδικευμένος
1: έμπειρος
0: επιστήμονας και αναλυτής των θεμάτων και στρατιωτικών θεμάτων και γεωστρατηγικής αλλά και διαστήματος, και μας δίνει η επικαιρότητα την ευκαιρία να μπούμε στα βαθιά.
1: Είναι σατανική η επικαιρότητα. Πριν όμως του δώσουμε το λόγο να πω κάτι που σκέφτηκα τώρα, ότι επειδή μπερδεύονται πολύ με τις πραγματικές πτήσεις και τις ανύπαρκτες πτήσεις, κολλάει εδώ νομίζω και η φανταστική δήλωση του Ρούτε, ο οποίος πάει από το καλό στο χειρότερο συνέχεια ως γραμματέας του ΝΑΤΟ, που πέταξε το αμίμητο προχθές στο Fox, ότι λέει πάνω από 500 πτήσεις τώρα ή αεροπλάνα είπε φύγαν από την Ιταλία και έγινε ο χαμός των Ιουδαίων, γιατί διαψεύδει η Ιταλική κυβέρνηση. Άλλωστε είχε πει κατηγορηματικά ότι δεν έδωσε τις βάσεις. Αυτό τη βάραγε ο Τραμπ συνέχεια την κυρία Μελώνη. Εδώ έχουμε μερικούς που μπερδεύουν, όπως λέμε, τη βούρτσα κτλ. Αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί έτσι. Ο δε Ρούτε μετά το περιβόητο Ντάντι τώρα μπερδεύει τα UFO με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Το κλείνω.
0: Ο Ρούτε δεν έχει το ειδικό βάρος να.
1: Τώρα ποιος είμαι εγώ που σχολιάζω το Ρούτε, αλλά τέλος πάντων.
0: Και εγώ τον σχολιάζω. Θεωρώ ότι δεν έχει το ειδικό βάρος. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ουσιαστικά είναι για να χαμογελάει δίπλα στον πρόεδρο Τραμπ.
1: Αμήχανα κιόλα.
0: Αμήχανα. Κύριε Καραϊωσήφιδη, καλημέρα.
1: Συγγνώμη, καλημερίζουμε.
2: Καλημέρα. Πλούσια επικαιρότητα. Από πού να ξεκινήσουμε?
0: Να ξεκινήσουμε καταρχάς, γιατί είχαμε μια διαφωνία. Αν υπάρχουν αυτές οι αναφορές για τις πτήσεις αγνώστων αντικειμένων πάνω από την Ελλάδα της CIA και αν έχουν κάποια βάση αφενός, και αφετέρου για την προσπάθεια της χώρας μας να μετέχει στο διαστημικό πρόγραμμα και να στείλει και αστροναύτη τα επόμενα 2 χρόνια στο διάστημα.
2: Λοιπόν, θέμα πρώτο για τα όχι πλέον αγνώσεις ταυτότητες υπτάμενα αντικείμενα, αλλά αγνώσεις ταυτότητες εν αέρια φαινόμενα. Είναι ο νέος ορισμός, διεύρυνε λίγο το σκοπό. Υπάρχει επίσημη παραδοχή της αμερικανικής κυβέρνησης, αλλά η οποία μέσω του Πενταγώνου δεν παίρνει θέση. Αυτό που κάνανε είναι, έχουν αποδεσμεύσει σχεδόν 500 τόσα. Ναι, τα οποία είναι κυρίως. Και αυτό δεν είναι τα εντυπωσιακά, είναι κυρίως αναφορές πιλότων, οι οποίοι υπηρεσιακά εδώ και δεκαετίες, όταν συναντάνε κάτι, πρέπει να το αναφέρουν. Και κάποιες από αυτές αφορούν Αμερικανούς πιλότους, οι οποίοι είτε διερχόντουσαν από τον ελληνικό εναέριο χώρο σε αποστολές οι οποίες υπάρχουν μέσω ΝΑΤΟ, μέσω διμερών συμφωνιών, είτε λάμβαναν μέρος σε ασκήσεις, ότι είχαν τέτοιες στενές επαφές. Τρίτου τύπου, δεν ξέρω πώς να τις αναφέρω, πάντως υπάρχουν τέτοιες αναφορές. Τα περισσότερα εντυπωσιακά είναι τα γνωστά βίντεο που έχουν εμφανιστεί. Δεν μπορούμε σε αυτά, και εγώ αυτή την επικεφαλίδα θα σας βάλω, να εξηγήσουμε την κίνηση και τη συμπεριφορά αυτών των υπτάμενων αντικειμένων με τον τρόπο με τον οποίο ξέρουμε ότι συμπεριφέρονται οι επτάμερες μηχανές. Εγώ σαν αεροναυτικός δεν μπορώ να σας τα εξηγήσω, αλλά τα κατατάσσουμε σε αυτή την κατηγορία. Τελεία και παύλα, διότι πέραν αυτού οτιδήποτε άλλο πέφτει σε τομέα συνωμοσιολογίας και τρέφουμε αυτή την ιστορία.
0: Να ρωτήσω κάτι τώρα. Είναι σημαντικό όντως ότι η χώρα μας συμμετέχει στο διαστημικό πρόγραμμα και θα μετέχει και Έλληνας κοσμοναύτης. Να πω
2: το είπατε σωστά προηγουμένως. Mm-hmm. Το είπατε σωστά. Έχουμε σαφώς άνθρωπο ο οποίος μετέχει στο πρόγραμμα εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος. Mm-hmm. Τώρα, εάν θα επιλεγεί, πότε θα επιλεγεί, είναι άλλο θέμα.
0: Εδώ είναι υποψήφιος λοιπόν.
2: Ναι, είναι υποψήφιος, σαφέστατα. Αυτή τη στιγμή που είναι πρόγραμμα εκπαίδευσης και το ολοκληρώσει με επιτυχία.
1: Και είναι όλα καλά μέχρι και την τελευταία ημέρα και δεν πηγαίνει ο αναπληρωτής, έχει σημασία, τα ξέρετε.
2: Σαφέστατα. Αυτό είναι.
1: Αλλά ευχόμαστε να πάνε όλα ρολόι.
2: Φυσικά.
0: Πάντα σημαντικό
2: φυσικά,
0: είναι ότι η Ελλάδα είναι παρούσα σε αυτό τον τομέα.
2: Είναι παρούσα. Βέβαια, υπάρχουν δύο θέματα. Mm-hmm. Αυτό που έχουμε στα χέρια μας αυτή τη στιγμή για τον Έλληνα μελλοντικό δυνητικό αστροναύτη είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό που έχουν κάνει διάφορες χώρες, μη εξαιρουμένες και της Τουρκίας, οι οποίες δαπανίσανε για λόγους εθνικής προβολής. Mm-hmm. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με αυτό που συζητάμε εμείς με την ΕΣΑ, διότι mm-hmm. πρόκειται κυριολεκτικά για μια αποστολή του οργανισμού.
0: Mm-hmm.
2: Και θα επιφέρει. Εάν συνδεθεί, που δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα συνδεθεί με επιστημονικά ιδρύματα στην Ελλάδα και όχι μόνο φυσικά, έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα. Πάντως να επισημάνω, μας το στέλνουν ακροατές, ότι ο πρώτος Έλληνας ήταν πόντιος με την ρωσική αποστολή, αν δεν κάνω λάθος.
2: Σωστό. Ήταν ομογενής.
1: Έλληνας της Διασποράς. Ωραία. Ωραία, μπάτσο, βασικά εμείς σας είχαμε φωνάξει σήμερα για να συζητήσουμε λίγο περισσότερο για το γνωστό θέμα που εδώ ο φίλος μας ο Τραμπ κάθετος ο Κυλιγάκη υπόσχεται μεγάλα δώρα στους γείτονες και τώρα ακούσαμε κάτι για κάτι φοβερούς κινητήρες για το τουρκικό αεροσκάφος. Για πέστε μας εσείς περισσότερα και ευρύτερα.
0: Και αν αυτό θα αλλάξει λοιπόν τις ισορροπίες, αν τελικά γίνει, και αν θα αλλάξει τις ισορροπίες ανάμεσα στις δύο χώρες.
2: Θα πρέπει να περιμένουμε βέβαια να δούμε πρώτον, διότι παρόλα τα δημοσιεύματα τα οποία έχουν υπάρξει, ακόμη και το Reuters το οποίο έχει προβεί σε κάποιες ανακοινώσεις, ότι δεν υπάρχει ακόμη γνωστοποίηση επισήμως στο Κογκρέσο δημοσιοποιημένη. Διότι οποιαδήποτε πόρη στρατιωτικού ειδικού στις ΗΠΑ πρέπει να περάσει μέσα από τη γνωστή διαδικασία. Το Υπουργείο Εξωτερικών και στο Πεντάγωνο στέλνει στο γνωστοποιεί στο Κογκρέσο τη δυνητική πώληση. Το Κογκρέσο, ιδιαίτερα για χώρες οι οποίες είναι συμμαχικές όπως η Τουρκία μέσα στο ΝΑΤΟ, έχει 15 μέρες να απορρίψει mm-hmm. ή να επικυρώσει. Βέβαια υπάρχει μια προεργασία για αυτή. Φανταστείτε ότι εμείς όταν παραγγείλαμε τα F-35 υπήρχαν σχεδόν 9 μήνες προεργασίας πριν να πάει στο Κογκρέσο η γνωστοποίηση για την ελληνική πώληση. Τώρα, είναι δύο ξεχωριστά πράγματα αυτά τα οποία αναφέρονται σαν τα δωράκια του Τραμπ. Το ένα είναι κινητήρες, το άλλο είναι τα F-35. Τα F-35 αυτή τη στιγμή δεν είναι στον ορίζοντα. Ότι μπορεί να δώσει πάλι κάποιες υποσχέσεις, θα το δούμε, είναι πολύ πιο δύσκολο να περάσει αυτό το πρόγραμμα. Το θέμα των κινητήρων, αυτή είναι F-110, είναι κινητήρες τους οποίους φοράνε κανονικά τα F-16. Έχουμε και εμείς στα μισά F-16 που πετάνε στην ελληνική πολεμική αεροπορία, μάλλον περισσότερα από τα μισά, είναι πρακτικά στα 2/3 των ελληνικών F-16, έχουν κινητήρες F-110 της General Electric. Τι τους χρειάζεται η Τουρκία? Η Τουρκία καταρχάς για τα F-16 που αγόρασε μόνο ένα κινητήρα. Εμείς αγοράσαμε δύο διαφορετικά μοντέλα. Τους συγκεκριμένους κινητήρες τους κατασκευάζει κατόπιν αδείας. Που συναρμολογεί πρακτικά από απάρτια από τα οποία έρχονται από διάφορα σημεία του πλανήτη. Τους συγκεκριμένους δεν τους θέλει για F-16. Τους θέλει για το τουρκικό μαχητικό 5ης γενιάς. Διότι η Τουρκία επιδιώκει το F-35.
0: Αλλά μπορεί να υπάρξουν, κύριε Καραϊσουφίδη, μαχητικά 5ης γενιάς με κινητήρες 3ης γενιάς?
2: Ναι. Η απάντηση είναι ναι και όχι.
0: Μάλιστα. Δηλαδή,
2: η τουρκική επιδίωξη είναι η εξής. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή δεν έχει κατάλληλο κινητήρα. Το τουρκικό καν είναι ένα μεγάλο αεροπλάνο. Mm-hmm. Φανταστείτε το ότι είναι περίπου σαν ένα πολύ μεγάλο και βαρύ F-15 που είναι δικινητήριο.
0: Mm-hmm.
2: Το F-35 είναι ένα μονοκινητήριο το οποίο είναι μεγάλο και βαρύ, αλλά όχι σε αυτό το επίπεδο. Άρα χρειάζεται δύο κινητήρες. Δεν έχει κινητήρα σε αυτή την κατηγορία. Δεν μπορεί να κατασκευάσει άμεσα. Δηλαδή έχει ένα πρόγραμμα το οποίο ονομάζεται TF35.000. Το 35.000 πηγαίνει στο τουρκικό κινητήρα, δηλαδή 35.000 λίβρες όση. Ο κινητήρας που χρειάζεται το ΚΑΝ είναι 2 επί 35. Αυτό που σήμερα θέλουν είναι να πάρουν τους F110 και να τους βάλουν στα μαχητικά πρώιμης παραγωγής. Δηλαδή έχουν 5 πρωτότυπα αυτή τη στιγμή, 3 κατασκευασμένα, 1 υποκατασκευή και θα υπάρξει ακόμη ένα. Έχουν παραγγελίες για άλλα 20. Αυτά τα 20 θέλουν να τα βάλουν σε υπηρεσία στην τουρκική αεροπορία περίπου το 28 με 29. Εξαιρετικά φιλόδοξο, αλλά δεν απίθανο. Γι' αυτά θέλουν κινητήρες. Διαπραγματεύονται για την αγορά 80 κινητήρων. Οι 80 κινητήρες σημαίνει 40 καν. Άρα, μπλοκ 0 που είναι τα πρωτότυπα έχουν κινητήρες. Μπλοκ 10 που είναι η επόμενη παρτίδα διαπραγματεύονται κινητήρες. Μπλοκ 20 που είναι επίσης άλλα 20 αεροπλάνα από ό,τι εκτιμάμε, διαπραγματεύονται κινητήρες. Mm-hmm. Ποια είναι η πρόκληση για μας? Mm-hmm. Ποιος είναι ο πυρώνας σήμερα της ελληνικής υπεροχής, αδιαφυσβήτητα, έτσι δεν μπορεί αυτό κανείς να το αφισβητήσει. Ραφάλ, εξυγχρονισμένα F-16, F-35. Τι είναι, διώκουν οι Τούρκοι? Mm-hmm. Εξυγχρονίζουν F-16 με δικιά τους τεχνολογία. Δηλαδή φτιάχνουν, όχι φτιάχνουν, προχωρούν αυτή τη στιγμή προγράμματα τουρκικών εντός εισαγωγικών Viper. Mm-hmm. Αντιστάθμισαν με μια αγορά Eurofighter τα δικά μας Ραφάλ, πηγαίνουν για F-35 και εκεί πέρα έχουν και κολλάνε το ΚΑΝ.
0: Άρα ο στόχος τους είναι να ισορροπήσουν στη δική μας, στο δικό μας πλεονέκτημα αυτής της εποχής.
2: Να μας ξεπεράσουν. Να το εξυπηρετερώσουν πρακτικά, αλλά χρονικά αυτό το πράγμα τοποθετείται στο τέλος της δεκαετίας. Άρα για μας η πρόκληση είναι τι μέτρα θα πάρουμε για να αντιμετωπίσουμε αυτή την τουρκική προσπάθεια.
0: Μάλιστα. Και με αυτό να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Καραϊωσεφίδη. Σας αναλυτικότατος και ουσιαστικότατος. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε για τον επίλογό μας.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Άσε εμένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
6: Πάρτε του το μικρόφωνο.
7: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Για παγωτό. Ανοίγει το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγει το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
9: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
10: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
4: Μητέα.
6: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
13: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
12: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
13: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
12: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
13: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
14: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
15: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
16: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
17: Τι δροσιά του να έχετε.
15: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
18: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.

0: Επιστρέψαμε με back to life, back to reality μετά από το διάστημα λοιπόν.
1: Αυτή Δημήτρη, η πραγματικότητα είναι βασανιστική, είναι και η μέρα κατά των βασανιστήριων σήμερα.
0: Απογειωθήκαμε θα έλεγα στην πραγματικότητα.
1: Απογειωθήκαμε εγώ θα έλεγα.
0: Απογειωθήκαμε πριν.
1: Εντάξει.
0: Με τον κύριο Καραϊσυφίδη παρέα και τώρα προσγειωθήκαμε πάλι στην πραγματικότητα.
1: Ο κύριος Καραϊσυφίδης παρότι είναι πολύ ειδικός για τα αεροπορικά, τα διαστημικά και τα μηχανολογικά.
0: Πολύ σοβαρός, να ξέρεις,
1: ήταν ανθρώπος, πολύ προσγειωμένος. Άρα το σήμερα ίσως μπερδέψαμε μερικούς, εγώ περισσότερο γιατί είσαι λίγα παραπάνω αστεία που ίσως πρέπει, αλλά τέλος πάντων όπως λες και εσύ είναι Παρασκευή.
0: Είμαστε
1: και βλέπουμε. Χαλά, απλά για να μην ξεχνιόμαστε, υπενθυμίζω ότι σε μία εβδομάδα θα είναι και η περιβόητη σύνοδος κορυφής εδώ στη γειτονιά μας που περιμένει τόσα πολλά. Του ΝΑΤΟ που έρχεται εκεί ο κύριος Τραμπ. Μέχρι τώρα κάτι που να πιάνει λίγο και εμάς δεν ακούω τίποτα μέχρι τώρα. Εκείνο που βλέπω όμως είναι ότι δεν πάει καλά η ιστορία κάτω με τα καράβια, διότι νέο χτύπημα έκαναν οι φίλοι μας οι Πασταράν, χτυπήσαν ένα εμπορικό και τώρα σταμάτησε η ροή από τη λέει και περιμένουμε νεότερες πληροφορίες μέχρι το απόγευμα.
0: Πάντως μεταξύ μας,
1: ωραία κατάσταση.
0: Έχει φύγει πλήρως από την επικαιρότητα το ζήτημα της Ουκρανίας και του πολέμου της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Έχει φύγει πλήρως από την επικαιρότητα η Γάζα και σιγά σιγά υποχωρεί και το ζήτημα του κόλπου.
1: Εμείς δεν τα ξεχνάμε.
0: Ίσως
1: είμαστε όμως και λίγο παραπάνω από ό,τι πρέπει, αλλά προσπαθούμε να θυμίσουμε ότι όλη αυτή η πραγματικότητα μας απασχολεί, όχι μόνο όταν πηγαίνουμε στο βενζινάδικο.
0: Εγώ απλώς να πω ότι φεύγει η κατανάλωση μου από την επικαιρότητα για τον εξής λόγο. Διότι ήδη έχουν μειωθεί, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής μας, οι τιμές και στην Αντλία, αλλά και στο Brent έχουν μειωθεί σε τιμές προπολεμικές. Οπότε από τη στιγμή που δεν απασχολεί τόσο πολύ και τόσο άμεσα την παγκόσμια οικονομία, φαντάζομαι γι' αυτό το λόγο είναι και σε δεύτερο επίπεδο. Εγώ πάντως σε κάθε περίπτωση, Δημήτρη, πριν αποχωριστούμε για το Σαββατοκύριακο και πριν καλημερώσουμε τους ακροατές μας, θέλω να ενημερώσω για την Big Win, η οποία αποτελεί περήφανα το μεγάλο χορηγό του πρωταθλητή Ελλάδας Ολυμπιακού αλλά και του πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακού. Big Win και Ολυμπιακός πορεύονται μαζί εδώ και 8 χρόνια, γράφοντας ιστορία μέχρι την κορυφή. Περισσότερα για τη χορηγία της Big Win στην ΚΑΕ Ολυμπιακός μπορείτε να βρείτε στο bigwincares.gr. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Και επίσης θέλω να σας θυμίσω, όσοι ακόμα δεν έχετε προμηθευτεί τα εισιτήριά σας από την ticketmasters.gr, από την ticketmaster.gr για τη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε που θα γίνει την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, να το κάνετε και να το κάνετε και σήμερα και μέσα στο Σαββατοκύριακο που έχετε τη δυνατότητα να δείτε από το site του olimazimborume.gr λεπτομέρειες για την συναυλία. Πάρτε γρήγορα την θέση σας, κλείστε γρήγορα τα εισιτήριά σας. Θα είναι μια πολύ μεγάλη συναυλία αφιερωμένη στον Μάνο Λοΐζο και με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία και τη συμμετοχή πολύ πολύ σημαντικών καλλιτεχνών». Κάπου εδώ, Δημήτρη, ολοκληρώσαμε.
1: Έχουμε διάφορα ιστορικά, αλλά σε επόμενη ευκαιρία.
0: Δεν προλάβαμε να τα πούμε όλα για τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Α, σήμερα
0: θα δούμε το Σαββατοκύριακο.
1: Σήμερα συνεδριάζει για τους τομεάρχες. Θα έρθουν πολλά.
0: Δεν είπαμε τίποτα για τους τομεάρχες.
1: Θα έχουμε χρόνο.
0: Την καλημέρα μας, να έχετε ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
4: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
5: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
6: KGM. Σιδηρόπουλος, ΑΕ, 4ο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
7: Το Φεστιβάλ Επταπηδγείου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκίδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
9: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
10: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
11: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
12: Bella FM
0: Εσείς πήρατε γραμμή τα νέα. Μαζί, στην πρώτη γραμμή. Μια εκπομπή που σας τα λέει όλα έξω από τα δόντια. Για να μαθαίνετε πρώτοι, έγκυρα και έγκαιρα ό,τι συμβαίνει. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, μαζί, στην πρώτη γραμμή. Όλη η επικαιρότητα και οι δικές σας παρεμβάσεις στον Πέλα FM.

0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας. Τι αυστηρό καλησπέρα ήταν αυτό, έτσι έντονο. Να ξεκινήσουμε ζωντανά. Καλησπέρα σε όλους. Σε όλους τους ακροατές μας. Είμαστε εδώ μαζί στην πρώτη γραμμή με τον Άκη
0: και τη Χριστίνα στους 103,3.
1: Σε μου. 103,3 φυσικά. Ακούτε και μπαίνετε και στην εφαρμογή από Android, από iPhone, την κατεβάζετε όλα δωρεάν, μπαίνετε μέσα, βλέπετε και τις ειδήσεις, βλέπετε το πρόγραμμα της ημέρας, βλέπετε και τις ανακοινώσεις, όπως και μπορείτε να γράψετε και τα σχόλιά σας εκεί που λέει contact, πατάτε το σχόλιο σας, έρχεται ανώνυμα αν θέλετε προσθέτε το όνομά σας για οποιαδήποτε έτσι παρέμβαση. Λοιπόν, σε λίγη ώρα θα έχουμε, σήμερα θα το πάμε λίγο έτσι σφαιράτα, θα έλεγα.
0: Πόσο σφαίρα δηλαδή, πολύ.
1: Θα έχουμε τον βουλευτή Πέλλας της Νέας Δημοκρατίας, τον Λάκη τον Βασιλιάδη, εντός ολίγου. Και στο επόμενο ημίωρο θα έχουμε τον Δήμο τον Κυριλίδη, οπότε θα κάνουμε τη σύνδεσή μας. Να πούμε ότι όχι μόνο τώρα και εγώ είμαστε, αυτό σκεφτόμουν έτσι το πρωί, ξυπνάμε 6:30-7 η ώρα. Και λέμε τι κάνανε κάποτε, δηλαδή τώρα με όλες τις ευκολίες με και πάλι φεύγει η μέρα και δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Περνάνε τα πάντα πολύ γρήγορα, να μπούμε για μέρες και μήνες και για γεγονότα. Αλλά έτσι και αλλιώς νομίζω ότι πλέον δεν μας φτάνει ο χρόνος. Έχουμε κάπως γίνει, έχουμε ξεφύγει. Θα επανέλθουμε με τον Λάκη τον Βασιλιάδη.

0: μοίρα.
1: Λίγο μετά τις 12 είμαστε έτοιμοι, Χριστίνα. Έχουμε στη γραμμή τον κύριο Βασιλιάδη.
2: Είμαστε εδώ, ναι, φυσικά έχουμε τον κύριο Βασιλιάδη. Να τον χαιρετήσουμε, τον καλησπερίσουμε.
1: Καλησπέρα.
3: Καλημέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
2: Να πούμε ότι τις τελευταίες ημέρες υπάρχουν, όπως και όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, αλλά τώρα ίσως λίγο πιο έντονα, έτσι, παρεμβάσεις για έργα, υποδομές, έχουμε διάφορα ζητήματα και τις τελευταίες κοινοβουλευτικές, έτσι, ομιλίες που είχατε για το θέμα που συζητήθηκε στη Βουλή. Τώρα νομίζω είναι και 2-3, αλλά να πούμε για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών πρώτα, κύριε Βασιλιάδη.
3: Ήταν μια γεμάτη εβδομάδα όσον αφορά την νομοθετική διαδικασία και το ευχάριστο είναι ότι υπήρχαν ουσιαστικά νομοθετικά μέτρα, θετικά μέτρα. Όσον αφορά το σχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που ψηφίστηκε προχθές, είχε θετικά μέτρα όσον αφορά την επιδότηση επιστροφής 2 ενοικίων πλέον σε εκπαιδευτικούς γιατρούς νοσηλευτές. Είχαμε για τον αγροτικό τομέα το νέο σύστημα επιστροφής του φόρου του αγροτικού πετρελαίου απευθείας στην Αντλία, επανένταξη στο ειδικό τιμολόγιο ΓΕΑ, για τη στεγαστική πολιτική, μεγαλύτερες ρυθμίσεις 72 δόσεις.
2: Ναι, αυτά που τα συζητήσαμε λίγο και για τον νόμο Κατσέλη νομίζω ότι θα είναι έτσι αρκετά ευνοϊκά.
3: Μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου, και όχι μόνο όσον αφορά την απόφαση του Αρείου Πάγου, αλλά διευρύνθηκε κιόλας, ναι, επιτέλους θα υπάρξει ένα πλαίσιο με μικρότερες δόσεις πλέον για τους ανθρώπους που είχαν το πρόβλημα με τον νόμο Κατσέλη, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, το ότι πήρε τη βούληση η κυβέρνηση, γιατί κάποτε υπήρχαν αποφάσεις από το Συμβούλιο της Επικρατείας οι οποίες δεν εφαρμόζονταν κιόλας, για να μην τα ξεχνάμε αυτά. Οπότε νομίζω ότι με τον τρόπο τον καινούργιο του υπολογισμού των τόκων, στις ρυθμίσεις διάσωσης της κύριας κατοικίας τουλάχιστον, θα βρεθεί έτσι μια λύση για τουλάχιστον 100.000 συμπολίτες μας.
2: Πάνω σε αυτό,
3: σημαντικό για μένα μέτρο είναι επίσης, πάρα πολλοί κόσμος, η άρση των κατασχέσεων των τραπεζικών λογαριασμών πλέον με εξόφληση στο 25% της οφείλης. Μέχρι τώρα, εάν γινόταν μια κατάσχεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς, π.χ. για 5.000 ευρώ παράδειγμα, θα έπρεπε να ξοφλήσει όλο το ποσό για να μπορέσει να γίνει άρση των κατασχέσεων. Με αποτέλεσμα, πάρα πολλοί άνθρωποι, είτε ελεύθεροι επαγγελματίες, είτε ατομικές επιχειρήσεις κτλ., είχαν πρόβλημα. Τώρα θα ρυθμίζει οφειλές και θα ξοφλάς μόνο το 25% για να σου γίνεται άρση. Όπως και η αύξηση του ακατάσχετου στα 1.600 ευρώ, και αυτό είναι θετικό το μέτρο.
2: Ναι, πάνω σε αυτό που αναφέρατε έτσι για τον νόμο Κατσέλη, που είπατε ότι μήπως ακυρώνεται, θα έλεγα, η κυβέρνηση, γιατί ψηφίστηκε, ας πούμε, υπάρχει η απόφαση εν τέλει από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Πολιτικά δεν μπορούσαν να γίνουν κάποιες κινήσεις πιο πριν?
3: Νομίζω ότι ήταν και το

0: να το πω αυτό. Υπάρχουν παραδείγματα με δανειολήπτες, ας πούμε, που όπως είπε και ο υπουργός, με 144.000 ευρώ, με την προηγούμενη μέθοδο υπολογισμού, θα πλήρωνε μηνιαία δόση 731 για 300 μήνες, αν θυμάμαι καλά, είπε. Τώρα θα πληρώνει 480 και θα είναι για πολύ λιγότερους μήνες. Τέλος πάντων, είναι θετικό μέτρο και η κυβέρνηση έδειξε άμεσα τα κλασικά.
1: Ναι, ας ελπίσουμε θα βοηθήσει πολύ κόσμο, τουλάχιστον να μην φτάσουμε και στους πληστηριασμούς. Σε ό,τι έχει
0: εδώ
1: να κάνει...
0: έχουμε θέματα και τοπικά ζητήματα τα οποία ανέφερα στην ομιλία.
1: Ναι.
0: Αν θέλετε, μπορώ να σας πω.
1: Αυτό ήθελα να πω. Ναι.
0: Που είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών. Για μένα θα πρέπει να επανεξετάσουμε το τεκμαρτό ελάχιστο φορολογικό εισόδημα για τους ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς προκαλεί αδικίες. Την περίοδο την οποία πάρθηκε ως μέτρο μπορεί να ήταν αναγκαίο για την ανάταξη από τις οικονομίες, ωστόσο πλέον με όλα αυτά τα οποία έχουν εφαρμοστεί με τα ψηφιακά εργαλεία κτλ. Νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε όσο αντέχει η οικονομία, τι μπορούμε να διορθώσουμε από αυτές τις αδικίες, γιατί πάρα πολλοί επαγγελματίες, εάν φορολογούνταν με το πραγματικό τους εισόδημα και όχι με το τεκμαρτό, και μιλάω ειδικά για καταστήματα σε επαρχιακές πόλεις σαν τις δικές μας, αλλά και σε τοπικές κοινότητες που δεν κάνουν και ιδιαίτερα μεγάλους τζίρους, νομίζω ότι δεν θα χάραν και επιδόματα παιδιών ή τις επιδοτήσεις που δίνονται για τις κατασκηνώσεις κτλ. Νομίζω είναι ένα μέτρο το οποίο θα πρέπει να το δει η κυβέρνηση. Και επίσης έχουμε ανοιχτό το ζήτημα που έγινε ένα πρώτο βήμα το 23 με τον νόμο όσον αφορά για κατεχόμενα ακίνητα, και να σας πω για την περιοχή, ας πούμε, στο Τσαλί, που είναι ένα ζήτημα που ταλανίζει τους κατοίκους εκεί πάρα πολλά χρόνια, με ακίνητα που δόθηκαν τότε τα οικόπεδα καθ' υπόδειξη των δημοσίων αρχών. Ωστόσο, ο τρόπος υπολογισμού που μπαίνει και το οικόπεδο αλλά και το ακίνητο το οποίο φτιάξαν οι ίδιοι τους, νομίζω ότι θα πρέπει να αλλάξει ώστε να πέσει και το τίμημα, να υπολογιστεί δηλαδή μόνο το οικόπεδο, για να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να πάνε να τακτοποιήσουν τα ζητήματά τους, να μπορούν να κάνουν αύριο μεθαύριο μεταβιβάσεις στα παιδιά τους κτλ. Και υπάρχουν και πάρα πολλά κτήματα σε τοπικές κοινότητες τέτοιου είδους που καλλιεργούνται 60-70 χρόνια, ουσιαστικά είναι δικά τους, άσχετα αν φαίνονται να ανήκουν στο δημόσιο. Και εδώ θα πρέπει να υπάρξει το τίμημα σε μια πιο συμβολική τιμή για να μπορέσουν αυτά να εξαγοραστούν και να τακτοποιηθούν.
2: Κάποια τέτοια οικόπεδα, κύριε Βασιλιάδη, υπάρχουν και στο Ελευθεροχώρι. Δεν ξέρω αν έχει προχωρήσει και εκεί.
0: Την πλατφόρμα η οποία είχε γίνει το 23 δεν είχαν ενταχθεί τα οικόπεδα του Ελευθεροχωρίου. Ας ελπίσουμε σε αυτό το οποίο η κυβέρνηση είναι να φέρει και αρμόδιος είναι ο αντιπρόεδρος, ο κύριος Χατζηδάκης, να ενταχθούν και αυτά, και όχι μόνο αυτά στο Ελευθεροχώρι. Υπάρχουν και άλλο είδους οικόπεδα που φαίνονται ως αγνώστου στην περιοχή του Λουτρακίου και σε άλλες περιοχές που νομίζω ότι ήρθε η ώρα να τακτοποιήσουμε όλα αυτά.
2: Καλό είναι και όλα αυτά να τακτοποιηθούν.
0: Η χώρα φτιάχνει και το κτηματολόγιο της.
1: Ναι, όταν μιλάμε ότι ακόμη μπορεί να ήταν δημοτικό σύμβουλο και πολύ πολύ πιο πριν, μπορεί αγέννητο, δηλαδή που είναι αυτά τα ζητήματα.
0: Ναι, είναι ζητήματα που ταλανίζουν, μιλάμε από το 1960 και ίσως και πιο νωρίς.
1: Ναι, εντάξει, εμείς είμαστε αγέννητοι, όχι εσείς. Σε σχέση τώρα με τον κώδικα της αυτοδιοίκησης, υπήρξαν και αντιδράσεις από την αντιπολίτευση.
0: Η αντιπολίτευση, ναι, είχε αντιδράσεις, ωστόσο δεν μπορώ να πω ότι αυτές οι αντιδράσεις μετουσιώθηκαν έτσι και σε προτάσεις. Δηλαδή η αντιπολίτευση ακολουθεί ένα μοτίβο να αντιδράει σε όλα, να καταψηφίζει τα πάντα, ωστόσο δεν έχει πρόταση. Εγώ θα δεχόμουν να κάνουν 5, 10, 20 προτάσεις, να γίνει μια αντιπαράθεση και ίσως μέσα από το διάλογο αυτό όντως να βελτιωθεί και το πλαίσιο το οποίο έφερε ουσιαστικά το νομοσχέδιο υπουργός. Έγινε μια διαβούλευση με την ΚΕΔΕ. Η ΚΕΔΕ δεν είδα να έχει αντιδράσεις, που είναι η Ένωση των Δήμων, κατά πλειοψηφία εννοώ. Είναι ένα θετικό νομοσχέδιο και αυτό. Ουσιαστικά με τόσα χρόνια νομοθετήματα που γινόντουσαν για να βελτιώσουν καταστάσεις δημιουργήθηκε πάρα πολύ μεγάλη ασάφεια. Πολλές φορές η μία διάταξη έπεφτε πάνω σε μία άλλη και στο τέλος οι δήμαρχοι, ακόμα και οι δημοτικοί σύμβουλοι, αντιδήμαρχοι, είτε και στον πρώτο είτε στο δεύτερο βαθμό, δεν ξέραν τις αρμοδιότητες τους μέχρι πού μπορούσαν να φτάσουν. Τώρα όλο αυτό γίνεται ένα πλαίσιο, γίνεται μια τακτοποίηση, να ξέρουν δηλαδή αυτοί τις αρμοδιότητες τους. Για μένα η τοπική αυτοδιοίκηση, την οποία την υπηρέτησα κιόλας, είναι ο πρώτος βαθμός σύνδεσης του πολίτη και ουσιαστικά είναι αυτή η οποία προηγείται.

0: είτε όλων για την τοπική ανάπτυξη. Η εκλογική διαδικασία που γίνεται σε μια Κυριακή για μένα είναι ένα θετικό βήμα, διότι θα τελειώνουμε σε μια Κυριακή, δεν θα μεσολαβεί μια εβδομάδα που πολλές φορές παρατηρούν τα φαινόμενα συναλλαγών. Οι συνδυασμοί θα ξέρουν εκ των προτέρων ότι δεν έχουν το δεύτερο γύρο, οπότε θα μπαίνουν στη διαδικασία να πείσουν με το πρόγραμμά τους όσο περισσότερους πολίτες μπορούν από τον πρώτο γύρο, και μειώνεται πάρα πολύ και το κόστος όσον αφορά των εκλογών. Επίσης υπάρχει μια θετική εξέλιξη για Δήμο της Περιφερειακής μας Ενότητας, ο οποίος πλέον θα ονοματίζεται ως ορεινός Δήμος, και εννοώ το Δήμο της Αλμοπίας που τόσα χρόνια ήταν άδικο, με αποτέλεσμα να ξεκλειδώνουν και ωφέλη οικονομικά στοχευμένα για να μπορέσουμε τέτοιους Δήμους να τους στηρίξουμε παραπάνω και να κρατήσουμε και τον κόσμο στην Ήπεθρο. Αλλά δίνεται και μέσω αυτού και μπόνους μοριοδότησης προκηρύξεις στους κατοίκους και δημότες αυτών των Δήμων, στις προκηρύξεις εννοώ του ΑΣΕΠ όσον αφορά την εντοπιότητα.
1: Ναι.
0: Θετική εξέλιξη για τον Δήμο.
1: Και πάνω σε αυτό που λέτε με αυτά, έστω αυτό το επίδομα των 150 ευρώ για τον νομό μας για τους ένστολους.
0: Αυτό είναι κάτι το οποίο είχε νομοθετηθεί από το προηγούμενο έτος, τώρα θα πήρε φέτος και θα εφαρμοστεί. Οι ένστολοι της Αλμοπίας, το τονίζω, διότι είναι τμήμα σε περιοχή που εφάπτεται με τα σύνορα, θα πάρουν το επίδομα των 150 ευρώ. Εγώ μέσα στην εβδομάδα είχα μια συνάντηση με τον Υπουργό που έκανα και ερώτηση παράλληλα για αυτό το θέμα, ότι θα πρέπει να επεκταθεί, γιατί ουσιαστικά όλη η Περιφερειακή Ενότητα είναι χαρακτηρισμένη παραμεθόριος και θα πρέπει όταν βρούμε το χώρο το δημοσιονομικό αυτό το επίδομα της παραμεθορίου να πιάσει τόπο για όλους τους ένστολους της Περιφερειακής μας Ενότητας. Παράλληλα είχαμε μια συζήτηση και για ένα τμήμα ενδοοικογενειακής βίας που θεωρώ ότι είναι ανάγκη να γίνει και στα γενικά.
1: Ναι, αυτή θα ήταν η επόμενη ερώτηση, κύριε Βασιλιάδη. Αυτό τώρα το ότι θα έπρεπε να γίνει εδώ, άντε και γίνεται, νομίζετε ότι θα είχε απήχηση, δηλαδή ίσως έτσι σκεπόμενοι που το συζητούσαμε προχθές?
0: Έχω στοιχεία από το 2025 που οι περιπτώσεις που απασχόλησε το γραφείο της ΕΔΕΣΑΣ είναι πάνω από 220-230.
1: Όχι, ότι υπάρχουν υποθέσεις. Εγώ ήθελα να θέσω το άλλο, ότι μήπως αν γινόταν σε κάποια τοπική κοινότητα, κάποιες γυναίκες συνήθως θα πήγαιναν πιο άνετα.
0: Το γραφείο της ενδοοικογενειακής βίας στεγάζεται στα αστυνομικά τμήματα. Αστυνομικό τμήμα έχει στα Γιάννητσά και στην Έδεσα. Δεν έχει.
1: Γι' αυτό λέω πως θα μπορούσε να γίνει έτσι. Πώς ήταν παλιά η Κρύα Βρύση, ας πούμε, που είχε αστυνομικό τμήμα, κάτι τέτοιο.
0: Δεν δείχνει όμως σημάδια να θέλουν να κρυφτούν από κάτι. Η αστυνομία είναι, νομίζω ότι δεν έχουν φόβο πλέον. Έχουν σπάσει λίγο τα ταμπού. Η κυβέρνηση έχει πάρει μέτρα σε αυτή την κατεύθυνση. Πρέπει να μιλάνε αυτοί οι οποίοι πέφτουν θύματα ενδοοικογενειακής βίας ή απειλούνται να πέσουν θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Τα στοιχεία δείχνουν ότι τα μισά φαινόμενα από αυτά και γεγονότα παρατηρούνται στην περιοχή του Δήμου Πέλλας και είναι λογικό, διότι ουσιαστικά πληθυσμιακά είμαστε σχεδόν ο μισός νομός. Με αποτέλεσμα ο φόρτος εργασίας του ενός μοναδικού γραφείου στην Έδεσα να είναι μεγάλος και οι υποθέσεις να κλείνουν πάρα πολύ αργά. Νομίζω ότι θα χρειαστούμε άλλο ένα γραφείο. Στα γενικά ο Υπουργός ήταν θετικός, θα το συζητήσει με το Αρχηγείο και τις αρμόδιες υπηρεσίες και να δούμε πώς μπορούμε να στελεχώσουμε ένα γραφείο και στην περιοχή τη δική μας εδώ προς το Δήμο Πέλλας και στο τμήμα των Γέντσων.
1: Λίγο για τα αγροτικά που διαμαρτύρονται και πάλι έτσι για τις τιμές και όλα αυτά που συμβαίνουν η κέρασο παραγωγή.
0: Καταρχάς να πούμε ότι υπάρχει μια μεγάλη εκκρεμότητα και έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ. Αυτό το έχω αναφέρει και στον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και στους αρμόδιους υπουργούς, στα συναρμόδια υπουργεία, με το θέμα της αποζημίωσης περισσινής για τα κεράσια. Δυστυχώς δεν εντάχθηκαν στον κανονισμό του ΕΛΓΑ ο προανθικός παγετός και αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά έχουμε καθυστερήσει για να ουσιαστικά αλλάξουμε αυτόν τον κανονισμό του ΕΛΓΑ, να υπάρχει πλέον μια συμμόρφωση στις επιταγές των καιρών, και γιατί οι ζημιές και οι κίνδυνοι έχουν αλλάξει. Αλλά αργήσαμε. Νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά για να βγει την υπουργική απόφαση της μεθόδου του τρόπου.
1: Δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα όμως ακόμα.
2: Κύριε Βασιλιάδη, είμαστε συνέχεια, είμαστε πολύ κοντά, αλλά άλλο καθυστερούμε. Υπάρχουν και συνδεδεμένες που είναι συνεπλήρωτες.
0: Ξανά δεν έχει υποθεί αυτή η κουβέντα. Εγώ το λέω τώρα, πάντα θέλω να είμαι αληθινός και ειλικρινής. Μέχρι τώρα ούτε ημερομηνίες έχω πει, ούτε τίποτα.
1: Ναι, λέμε για το γεγονός.
0: Είναι να υπογραφεί η ΚΙΑ, να πάρει ΦΕΚ, να μάθει τουλάχιστον ο κόσμος τι δικαιούται ο καθένας εξατομικευμένα, γιατί η αποζημίωση θα δοθεί από το Υπουργείο Οικονομικών σε μια διαδικασία ουσιαστικά στήριξη στην απώλεια εισοδήματος, για να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι κατά κάποιο τρόπο να πάρουν κάποια χρήματα, να αναπληρώσουν μέρος των χαμένων εσόδων, γιατί πάντα λέω ότι από τη ζημιά κέρδος δεν πηγαίνει. Τώρα, όσον αφορά τη φετινή χρονιά, νομίζω ότι κυλάει πολύ καλύτερα από την προηγούμενη. Υπάρχει έτσι, όσον αφορά τις τιμές για τα κεράσια, αυτή την περίοδο βρίσκονται σε κάθοδο, φαντάζομαι ότι είναι λόγω της ποσότητας που υπάρχει. Εγώ συνεχίζω να κάνω έτσι, είναι βόλτα μου να το πω, και σε κτήματα αλλά και σε συνεταιρισμούς, να παρακολουθώ τη διακίνηση. Νομίζω ότι αν συμβεί κάτι το οποίο εμπίπτει στις νομοθετικές διατάξεις για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τα εισοδήματα ανθρώπων οι οποίοι θα πληγούν, αυτό όμως πρέπει να τελειώσει η διαδικασία, η παραγωγική και τη διακίνηση, και μετά να δούμε τα στοιχεία.
1: Ναι, εντάξει, εδώ δεν έχει γίνει ακόμη για τα
0: περσινά.
1: Είναι
0: πολύ νωρίς ακόμη για αυτό, να πούμε πώς θα κυλήσει η χρονιά, και μάλιστα ακόμα να πούμε ότι τώρα ξεκινάει η χρονιά ουσιαστικά η παραγωγική για όλες τις καλλιέργειες. Δεν μιλάω τώρα μόνο για το κεράσι, έχουμε μπροστά μας αροδάκινα, νεκταρίνια, βερίκοκα, πέλα. Είναι ένας πλουτοπαραγωγικός δρόμος, ειδικά όσον αφορά τον πρωτογενή τομέα. Έχουμε τα πάντα σε προϊόντα και φρούτα. Πόσο μάλλον η οικονομία μας ουσιαστικά αποτελείται από το 70% της αγροτικής
1: οικονομίας. Ναι, φυσικά, αλλά και τα πάντα αναχρονιά υπάρχουν και κάποια θέματα, είτε με ασθένειες, είτε με τις ξερές βέργες φέτος. Είχαμε...
0: Δυστυχώς οι αγρότες πάντα λένε, και παλιότεροι λέγανε, με τον καιρό δεν μπορείς να τα βάλεις. Πόσο μάλλον και με αυτά τα φαινόμενα που παρατηρούνται τελευταία, που προέρχονται από διάφορα, έτσι, πηγάζουν από διάφορες διαδικασίες, αλλά το κράτος όσο μπορεί νομίζω ότι βρίσκεται κοντά στους παραγωγούς. Η ενεργειακή κρίση, το κόστος και τα λοιπά, το εργατικό δυναμικό, η έλλειψη αυτού είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα, γιατί ανεβαίνουν τα ημερομίσθια, είναι ουσιαστικά ένα μείγμα έτσι από πάρα πολλά γεγονότα που δημιουργούν έτσι ασφυκτικές συνθήκες για τους παραγωγούς.
1: Αυτά που συζητιούνται όλο αυτό το διάστημα, που θα έπρεπε ήδη να είναι έτσι λυμένα, είτε για τα κλειτούς εργάτες και πάει λέγοντας.
0: Το πρόβλημα στο εργατικό δυναμικό ταλανίζει όλη την Ευρώπη πλέον, και δυστυχώς και την Ελλάδα. Βλέπουμε, ας πούμε, φαινόμενο που παρατηρούνται, με τα μεροκάματα να έχουν ξεφύγει, και το κράτος κάνει διακρατικές συμφωνίες και με νέες χώρες όπως την Αίγυπτο, το Βιετνάμ. Άλλοι αγρότες παίρνουν εργαζόμενους από τις δομές.
1: Αν νομίζω και φόσον, θα πρέπει να μπορεί να συντηρηθεί κάποιος,
0: θα γίνουν πιο μεγάλες, αλλά ξέρετε, είναι και με τρίτες χώρες οι οποίες και οι ίδιες έχουν προβλήματα με γραφειοκρατικές διαδικασίες. Δεν είναι μόνο η πλευρά της χώρας μας, δηλαδή.
1: Ναι, φυσικά. Αλλά αν πούμε ότι του τύπου έχουν ξεφύγει, όπως το αναφέρατε, αυτά θα έπρεπε να είναι και πολύ παραπάνω για να μπορέσει πλέον να επιβιώσει ένας άνθρωπος και να φροντίσει και την οικογένειά του. Όταν μιλάμε ότι τα πάντα έχουν ξεφύγει από την ακρίβεια, από τα καύσιμα, από όλα τα υπόλοιπα. Άσχετα αν δεν μπορούν να τα απεξέλθουν.
0: Κυρίως εξωτερικές παρενέργειες, εισαγόμενες εδώ, όσον αφορά, γιατί και αυτό που ζούμε δεν είναι κανονικές συνθήκες, και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, ειδικά μετά το 2021, από τον COVID, μετά με τον πόλεμο στη Ρωσία. Και εννοώ για τα ενεργειακά κυρίως, πόσο έχουν αλλάξει, ο πόλεμος με το Ιράν. Ζούμε πράγματα τα οποία προ-20ετίας θα λέγαμε σιγά μην γίνουν όλα αυτά, και όμως γίνονται όλα αυτά. Νομίζω η Ελλάδα σε σχέση με τους γείτονές της ευτυχώς έχει μια καλύτερη σταθερότητα. Δεν εννοώ ότι δεν υπάρχουν προβλήματα στην καθημερινότητα, προς Θεού, έτσι. Εννοώ ότι υπάρχει ο διαθέσιμος χώρος οικονομικός, και η κυβέρνηση ό,τι μπορεί στα πλαίσια αυτά τα δημοσιονομικά περιθώρια παρεμβαίνει στοχευμένα ειδικά για τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
1: Θα έλεγα, κύριε Βασιλιάδη, ότι μας κρατάει ο ήλιος και η θάλασσα και αλλάζει η διάθεσή μας, γιατί διαφορετικά κατά τα άλλα τίποτα δεν έχουμε. Να πούμε έτσι, καταλήγοντας λίγο και για τη συνάντηση που είχατε με την νέα διοικήτρια στο νοσοκομείο. Βλέπετε ότι θα μείνει, θα αλλάξουν πράγματα σταδιακά.
0: Η νέα διοικήτρια στο νοσοκομείο τοποθετήθηκε με τη διαδικασία του προσωρινού. Εγώ την γνωρίζω επειδή ήμασταν μαζί στην αυτοδιοίκηση τότε στην περιφέρεια με τον Απόστολο Ζηκώστα, αυτή αιρετή από την Μαθία, εγώ από την Μπέλα. Πιστεύω στις δυνατότητές της. Είναι ένας άνθρωπος που προέρχεται από τον χώρο της υγείας. Συμμετείχε και ήταν στον πίνακα των επιτυχώντων του ΑΣΕΠ. Το νοσοκομείο μας σε αυτή τη φάση, ιδιαίτερα όσον αφορά τον τομέα των υποδομών, ανεβάζει επίπεδο. Έγιναν τα εγγένεια των ΤΕΠ, του Τμήματος Επιγόντων Περιστατικών. Έχουμε την ανακαίνιση της ΜΕΘΚΙ, η οποία γίνεται εντεκάκλινη πλέον. Έχουμε την ανακαίνιση των χειρουργείων και του ΜΕΕΦΤΙΡΙΟΥ. Πρέπει άμεσα να γίνει ανακαίνιση και στην παθολογική. Νομίζω ότι η χρηματοδότηση πλέον είναι
1: και στη χειρουργική που είναι διαλυμένα εκεί πέρα. Εντάξει,
0: βγαίνουν προκηρύξεις και από τότε που κάναμε τον νομό με τα κριτήρια του άγωνου Α, με αποτέλεσμα οι γιατροί να έχουν ένα κίνητρο, και φαίνεται ότι οι προκηρύξεις έχουν συμμετοχή πλέον και δεν βγαίνουν άγωνες. Οπότε φαίνεται και από τα νούμερα αυτά, και σε νοσηλευτικό και σε ιατρικό προσωπικό, σε σχέση με το 19 που ήρθε η Νέα Δημοκρατία στη διακυβέρνηση της χώρας, έχουν ανέβει πάρα πολύ και στα Γενιτσά και στην Έδεσα. Νομίζω ότι θα έχουμε μια καλή συνεργασία και θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε τις συνθήκες παροχής υπηρεσιών προς τους συμπολίτες μας.
1: Αυτό αναμένουν όλοι πάνω σε όλα τα ζητήματα. Να είστε καλά, να σας ευχαριστήσουμε, θα έχουμε την ευκαιρία να τα λέμε και το επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Ευχαριστώ και εγώ, να είστε καλά και εύχομαι καλή επιτυχία. Έτσι.
1: Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε.
3: Πήρατε γραμμή τα νέα. Μαζί, στην πρώτη γραμμή. Μια εκπομπή που σας τα λέει όλα έξω από τα δόντια. Για να μαθαίνετε πρώτοι, έγκυρα και έγκαιρα ό,τι συμβαίνει. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, μαζί, στην πρώτη γραμμή. Όλη η επικαιρότητα και οι δικές σας παρεμβάσεις στον Πέλα FM. Πάρτε γραμμή.

0: 93. Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Νισάν Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Νισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Νισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Νισάν Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
2: Οι Γιάννη Τζαζ παρουσιάζουν το 14ο Open Air Party.
3: Ένα τρίμερο φεστιβάλ για μικρούς και μεγάλους.
4: Θεματική παιχνιδότοπη, εργαστήρια, δράσεις για το περιβάλλον, κυνήγι θησαυρού, παιδικές παραστάσεις, βραδινές συναυλίες.
5: 14ο Open Air Party.
4: 26, 27 και 28 Ιουνίου στο πάρκο του Άγιου Γιώργη στα Γιάννη Τζαζ.
2: Είσοδος ελεύθερη.
3: Βρείτε τους Γιάννη Τζαζ σε Facebook και Instagram.
6: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Δασάκη Αριδαία. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλεία Συμβολή και Τοξίδου και more.com.
7: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιάννη Τζαζ. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
1: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή. Αρωματοπωλείο Perfume Lab.
8: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
0: Αφή Καπέλη στα Γιάννη Τζαζ και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ή δικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Νισάν Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Νισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Νισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Νισάν Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
9: Εσείς πήρατε γραμμή τα νέα. Μαζί στην πρώτη γραμμή. Μια εκπομπή που σας τα λέει όλα έξω από τα δόντια. Για να μαθαίνετε πρώτοι, έγκυρα και έγκαιρα ό,τι συμβαίνει. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, μαζί στην πρώτη γραμμή. Όλη η επικαιρότητα και οι δικές σας παρεμβάσεις στον Πέλα FM. Πάρτε γραμμή.

0: Τρέλα FM στους 103,3.
1: Είμαστε εδώ μαζί στην πρώτη γραμμή. Έχουμε και κάποια μηνυματάκια. Έτσι είναι, διαφαίνεται. Δεν διαφαίνεται πλέον. Θα αρχίσουμε να το κράζουμε όλοι οι πολίτες.
0: Μπράβο, λέει, στην κυβερνησάρα μας που επιτέλους παραδέχεται ότι πάμε σε εκλογές. Τσοβόλα, δώστα όλα.
1: Και κάποια έτσι παρεμφερή, ας πούμε. Να περάσουμε γρήγορα στον επόμενο καλεσμένο μας, τον Δήμο τον Κυρλίδη, τον Περιφερειακό Σύμβουλο στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στην Πέλα, με την παράταξη Μακεδονία μπροστά. Και τώρα πάμε σε αλλαγές, ανακοίνωση υποψηφιότητας. Καλησπέρα σας, κύριε Κυρλίδη.
2: Καλησπέρα σε εσάς και στο αγαπητό ακροατήριό σας.
0: Καλησπέρα.
1: Να ξεκινήσουμε με αυτό, έτσι, την ανακοίνωση της υποψηφιότητας. Πώς έγινε? Υπήρχαν διεργασίες αρκετό χρονικό διάστημα? Πώς πήρα την απόφαση?
2: Εντάξει, πρέπει να σας πω σε αυτό το σημείο ότι στις ευρωεκλογές είχα στηρίξει και δημόσια τον Ευρωβουλευτή της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Φράγκο Εμμανουήλ. Επομένως υπήρχαν κάποιες διεργασίες, φυσικά και υπήρξαν, δεν είναι κάτι που το έχω διαψεύσει ούτως ή άλλως. Επομένως λοιπόν υπόθηκαν κάποια πράγματα, υπήρχε μια συνεννόηση και έτσι καταλήξαμε σε αυτό το οποίο είδατε κι εσείς, και αποκρισταλώνει το εξής, ότι πρέπει στον ομό Πέλλας και ευρύτερα βεβαίως η Ελληνική Λύση να λάβει μεγάλα ποσοστά, αλλά πρωτίστως στον ομό Πέλλας, έτσι ώστε πράγματα τα οποία και ζητήματα τα οποία αφορούν τους πολίτες του νομού να αναδειχθούν με τον τρόπο τον οποίο οφείλουμε να το πράξουμε.
1: Να πούμε ότι η παρουσία σας ήταν έντονη στα συμβούλια, έτσι, της περιφέρειας. Καταγράφηκαν αρκετές παρεμβάσεις στις συνεδριάσεις και ιδιαίτερες κόντρες με κάποιους, θα το έλεγα, ή εχμές για κάποιους άλλους.
2: Δεν θα έλεγα εχμές, θα έλεγα ξεκάθαρες κουβέντες, καθαρές κουβέντες. Καθώς εγώ, όπως γνωρίζετε, κατά κύριο λόγο ασχολήθηκα περισσότερο με τη δημόσια περιουσία του νομού μας, γιατί για εμένα η δημόσια περιουσία έχει να κάνει και με τον τομέα της ανάπτυξης που μπορεί να ενορχιστρωθεί και να διευκολύνει όχι μόνο τους αγρότες αλλά και τους πολίτες του νομού. Έτσι λοιπόν στην περιφέρεια ανέδειξα ζητήματα τα οποία, πέρα από ότι αφορούσαν τη δημόσια περιουσία, αφορούσε και την κολληστιεργία των πολιτικών που υπήρξε διαχρονικά για τέτοιου είδους ζητήματα. Και πρέπει να σας πω σε αυτό το σημείο ότι δεν μπορείς να επικαλείσαι την ανάπτυξη, τον πρωτογενή τομέα, τα εργασιακά, τους εργάτες, και την ίδια στιγμή να διαφορείς για τα ζητήματα της δημόσιας περιουσίας. Για παράδειγμα, ξέρετε κι εσείς, επειδή γνωρίζω ότι τα παρακολουθείτε αυτά τα θέματα, ήταν η ΓΕΣΠΟΒ, ήταν οι αγροτικές αποθήκες στο Δήμο Σκύδρας. Αυτή τη στιγμή σκοπεύω να φέρω και τα κρατικά ψυγεία στον Δήμο Σκύδρας, τα οποία πρέπει να επιβεβαιώσουμε τι ακριβώς συμβαίνει, όπως επίσης και τα ζητήματα της βιομηχανικής περιοχής της ΒΥΠΕ. Ζητήματα τα οποία πρέπει να επιληθούν, διότι ακούμε συνεχώς ένα αφήγημα το ότι πασχίζουμε να λύσουμε ζητήματα των αγροτών, και βλέπουμε ότι έργα τα οποία εξαγγείλονται κάθε χρόνο τα τελευταία 20 χρόνια ούτε προχωρούν ούτε υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα, έτσι, ναι. Και αυτό αφήνει πίσω κυρίως τους αγρότες του νομού αλλά και όλους τους πολίτες συνολικά. Επομένως λοιπόν εμείς τι κάναμε? Αυτό που κάνει μια αντιπολίτευση που οφείλει να κάνει είναι να αναδεικνύει αυτά τα ζητήματα και πρωτύτερα να τα ψάχνει έτσι ώστε να μην εκτίθεται. Δηλαδή, εγώ πρέπει να σας πω σε αυτό το σημείο ότι οι κόντρες, κατά κύριο λόγο, ήταν με τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Ιορδάνη Τζαμτζή.
1: Και με τη Βίκη τη Χατζηβασιλείου.
2: Ο κύριος Τζαμτζής, πρέπει να σας πω σε αυτό το σημείο, δεν είναι ένας παίχτης ο οποίος θα πας και θα τον αντιμετωπίσεις πολύ εύκολα, ούτε με παραφιλολογίες. Επομένως, υπήρχε μια πολύ έντονη διεργασία πριν τοποθετηθώ εγώ στα περιφερειακά συμβούλια, και αυτό μας έδωσε το έναυσμα να μπορέσουμε να κάνουμε καλύτερη δουλειά και καλύτερες παρεμβάσεις, έτσι ώστε να φέρουν και αποτέλεσμα όλα αυτά τα οποία πράξαμε. Δηλαδή, το θέμα των αγροτικών αποθηκών στο Δήμο Σκύδρας, οι οποίες πρέπει να σας πω ότι βάσει του συντελεστή δόμης του οποίου έχουν σχεδόν 1,2 με το νέο χωροταξικό. Αυτό σημαίνει ότι αν ένας εργολάβος το έπαιρνε από την Τράπεζα Πειραιώς, θα μπορούσε να χτίσει εκεί πέρα 80 διαμερίσματα των 100 τετραγωνικών μέτρων. που σημαίνει σύμφωνα με το συντελεστή δόμησης τουλάχιστον 11 εκατομμύρια ευρώ η αξία του ακινήτου αυτού. Έτσι λοιπόν, μετά τις παρεμβάσεις μας υπήρχαν ανάλογες ενέργειες και από τη ΔΑΟ Κτέλας και τελικά έγινε αυτό το οποίο, για το οποίο πασχίζαμε, να γίνει μεταγραφή όπως έπρεπε βάσει μιας υπουργικής απόφασης και τελικά το ακίνητο αυτό επέστρεψε στο δημόσιο. Αυτές είναι οι παρεμβάσεις που πρέπει να κάνει μια αντιπολίτευση, όχι απλώς επιδερμικά να αναφέρει κάποια ζητήματα και μετέπειτα να τα αφήνει και να μην ασχολείται καθόλου. Χρειάζονται πιέσεις, χρειάζονται παρεμβάσεις. Εγώ προσωπικά είμαι και μηχανικός, επομένως μπορώ να αντιμετωπίζω τέτοια πράγματα και να εργάζομαι πάνω σε αυτό. Επομένως έτσι έγινε και τελείωσαν ομαλά κάποια ζητήματα.
1: Ναι, επομένως όντως, όπως αναφέρετε, να γίνονται κάποιες παρεμβάσεις ή προτάσεις και από εκεί και πέρα να βρίσκονται και οι τρόποι αξιοποίησης ή στήριξης ή διασφάλισης διαφάνειας. Εξαρτάται το ζήτημα. Με τη Βίκη του Χάτζη Βασιλείου επίσης είχατε έντονα θέματα και χαρακτήρισε κάποια στιγμή, το είπε κανονικά δηλαδή, ότι δεν εξοδεύτηκαν χρήματα από την περιφέρεια για ταξίδια αναψύχης, ότι ο κύριος Κυριλίδης απλά προσπαθεί να γίνει γνωστός μέσω ΕΜΟΥ. Υπήρξαν έτσι διάφορες κόντρες, ακόμη και να το πω καταγγελία εκ μέρους της.
2: Κοιτάξτε να δείτε, αν ήθελα να γίνω γνωστός μέσω της κυρίας Χατζηβασιλείου, καταρχάς αυτό το σημείο πρέπει να συγκρίνουμε πόσες ψήφους έλαβε ο Κυριλίδης και πόσες ψήφους έλαβε η κυρία Χατζηβασιλείου. Η κυρία Χατζηβασιλείου, αν δεν κάνω λάθος, πήρε σχεδόν 9.000, εγώ πήρα σχεδόν 33.000. Ναι. Επομένως δεν ξέρω ποιος χρησιμοποιεί το όχημα ποιου για να μπορέσει να γίνει γνωστός. Πέρα από αυτό όμως, πρέπει να σας πω ότι η κόντρα η οποία υπήρξε, τώρα αυτή τη στιγμή βρίσκομαι και στην εργασία μου στο Λατομείο, μακάρι να είχα τα έγγραφα μπροστά των χρημάτων των οποίων δαπανήθηκαν για τα ταξίδια αυτά. Το πρόβλημα δεν είναι τα ταξίδια που γίνονται για την
1: ανάδειξη. Ναι, σε πολλά ανέφερε ότι δεν ήταν καν οι ίδια, ότι έπρεπε να γίνουν από την περιφέρεια ούτως ή άλλως για να αναδειχθεί, ξέρω εγώ, η περιφέρεια.
2: Μα πολλά ταξίδια που έχουν γίνει έχει συμμετάσχει η αντιπεριφέρεια και στο τέλος κάθε δελτίου τύπου υπογράφων είναι η κυρία Χατζηβασιλείου. Γιατί πάντοτε τοποθετείται ένα περίπτωρο από την αντιπεριφέρεια, πάντοτε πηγαίνουν συνεργάτες. Το ζητούμενο όμως είναι τι αποτελέσματα έχουν όλα αυτά. Εγώ θα σας πω, ναι, για τον νομό Πέλλας. Τώρα στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας υπάρχουν κάποιες συναντήσεις, υπάρχουν εργασίες. Παρ' όλα αυτά όμως, εγώ δεν έχω δει έναν Κινέζο, ας πούμε, στην Πέλλα. Δεν έχω δει έναν Ιαπωνέζο στον Κιλκής. Δεν έχω δηλαδή. Θέλω να σας πω και κάτι ακόμη.
1: Όταν αυτό το έχετε αναλύσει, το έχετε ψάξει, δηλαδή το ότι ναι, πηγαίνουν όπως λέτε, ξέρω εγώ, στο Μεξικό, εδώ εκεί, ακόμη και στη Φιλοξένεια, στη Θεσσαλονίκη. Μετά υπάρχει αξιοποίηση, υπάρχει όπως λέτε ανάλογη ανταπόκριση. Το έχετε να έρθει κάποιος στους νομούς μας, στους 7 νομούς της περιφέρειάς μας.
2: Έχετε δει εσείς την κυρία Χατζηβασιλείου να έχει έρθει στην Πέλλα, να έχει επισκεφτεί το μουσείο, την έχετε δει να έχει επισκεφτεί το χιονοδρομικό, το οποίο μένει και εκτός του Ταμείου Ανάκαμψης? Έχετε δει εσείς τέτοιου είδους? Για μένα, εδώ στην Πέλλα θα έπρεπε να γίνει παγκόσμιο φεστιβάλ υπό την αιγίδα της αντιπεριφέρειας τουρισμού και όχι μόνο. Είναι πράγματα τα οποία δεν έχουν γίνει. Και δεν μπορούμε συνεχώς να έχουμε τα επικοινωνιακά φλήνα θύματα ότι παρευρέθηκα εδώ, παρευρέθηκα εκεί και εν τέλει υπάρχουν μηδαμινά αποτελέσματα. Και ιδίως σε μια εποχή όπου Έλληνας πολίτης δεινοπαθεί και διαχρονικά καταδυναστεύεται από όλες τις κυβερνήσεις οι οποίες πέρασαν και να είναι προκλητικό το ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ταξιδεύουν και δαπανούν δημόσιο χρήμα. Και προσέξτε, ναι βεβαίως πρέπει να φέρουμε τουρισμό, ναι πρέπει να επενδύσουμε σε τέτοιου είδους τομείς, παρόλα αυτά όμως πρέπει να είμαστε σίγουροι για τα αποτελέσματα που φέρουμε. Γιατί κάποια στιγμή πρέπει να σας πω ότι η κυρία Χατζηβασιλείου είπε ότι δεν έχει πάει στη Σερβία η ίδια της. Ωραία. Ναι. Δηλαδή, έχουμε πάει στο Las Vegas, έχουμε πάει στη Σανγκάη, έχουμε πάει στο Τόκιο και δεν έχει παρευρεθεί η ίδια της, για παράδειγμα, στη Σερβία και γενικότερα σε άλλες χώρες, στα Βαλκάνια θα σας πω εγώ, που έχεις μεγαλύτερη πηγή τουριστών να έρθουν στην περιοχή και η πρόσβαση είναι πολύ πιο εύκολη και πολύ πιο γρήγορη σε σχέση με το Τόκιο και τη Σανγκάη. Δηλαδή αναλογικά να το δει κάποιος.
1: Να το παίξουμε δούσεις, αλλά τουλάχιστον να έχουμε και κάποια αποτελέσματα, ναι.
2: Φυσικά, και πρέπει σε αυτό το σημείο επίσης να προσθέσω ότι όταν αργότερα έστειλα ερώτηση, γιατί υπήρχε ένας εσωτερικός κανόνας στην Περιφερειακή Επιτροπή που λέει το εξής μετά από κάθε απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής. Τι αναφέρει αυτή η εσωτερική οδηγία, ότι όλοι οι αιρετοί, όλοι οι περιφερειακοί σύμβουλοι και αντιπεριφερειάρχες μετά το τέλος των ταξιδιών θα πρέπει να απολογούνται στην Περιφερειακή Επιτροπή. Και πρέπει σε αυτό το σημείο να σας πω ότι η απάντηση η οποία έλαβα, κύριε Χατζηβασιλείου, από όλα αυτά τα ταξίδια τα οποία έχουν γίνει, είναι ζήτημα αν έχει απολογηθεί στο ένα. Βέβαια, ανέφεραν ότι έχει κάνει την απολογιστική της στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ναι, αλλά...
1: ναι, να μην κολλήσουμε τόσο σε αυτό το ζήτημα. Νομίζω ότι αυτό που λέτε, το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει ανταπόκριση στη συνέχεια. Αυτή είναι η ουσία.
2: Αυτό είναι το σημαντικό στην προκειμένη περίπτωση, γιατί λέμε ότι φέρνουμε αποτελέσματα, αλλά πού παρουσιάζονται αυτά τα αποτελέσματα, όταν υπάρχει και μάλιστα εσωτερική οδηγία.
1: Ναι. Από εκεί και πέρα, για το ζήτημα της υποψηφιότητάς σας, θεωρείτε ότι αν εκλεγείτε βουλευτής, τι θα είναι αυτό το πρώτο, ας πούμε, το σημαντικότερο που θα θέλετε να αλλάξετε ή να γίνει, και θα πείτε όχι, αυτό θα επιμένω και δεν θα τα αφήσω για την μπέλα, όπως τα αφήσαν ίσως κάποιοι άλλοι?
2: Οτιδήποτε αφορά τους εργάτες, τη δημόσια περιουσία και αυτό το οποίο, εντάξει, η Πέλα είναι ένας αγροτικός νομός, επομένως λοιπόν σίγουρα τη διευκόλυνση των αγροτών. Αυτό είναι το ζητούμενο για εμένα. Αλλά από εκεί και πέρα, όπως σας είπα, επειδή υπήρξα και εργάτης στο παρελθόν, έχω μια ιδιαίτερη ευαισθησία με αυτά τα ζητήματα. Το να μπορούν οι εργάτες και όλοι όσοι είναι στον ιδιωτικό τομέα, έτσι δεν υπάρχουν αποκλείσεις σε αυτό, να μπορούν να, αυτοί οι άνθρωποι να ζουν αξιοπρεπώς. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να θέσουμε και είναι συνολικά. Αναφορικά με την Πέλα, για εμένα είναι η βιομηχανική περιοχή το πιο σημαντικό, από τα πιο σημαντικά ζητήματα τα οποία πρέπει να αναδείξουμε, και δεν ξέρω γιατί αυτό το πράγμα δεν αναλύεται όσο θα έπρεπε. Και βεβαίως η δημόσια περιουσία, γιατί η δημόσια περιουσία μπορεί να μας τροφοδοτήσει και με εκ νέου βιομηχανικές περιοχές, που σημαίνει και μικρότερη, μάλλον ευνοϊκότερη κατάσταση για τους επιχειρηματίες που μπορούν να επενδύσουν στον νομό. Όπως επίσης κάποια στιγμή θα πρέπει να επενδύσουμε και στο εκπαιδευτικό κομμάτι. Δεν γίνεται εδώ πέρα να υπάρχει ένας πλουτοπαραγωγικός νομός, αγροτικός, και την ίδια στιγμή να μην υπάρχουν πανεπιστημιακές βαθμίδες και κατευθύνσεις, οι οποίες να καταρτίζουν άτομα όπως γεωπόνους, όπως δασοπόνους, και να μην υπάρχουν πανεπιστημιακά ιδρύματα. Και τώρα βέβαια κάποιος μπορεί να πει την παραφιλολογία ότι βάσει νόμου δεν μπορεί αυτό το πράγμα να επιτευχθεί κτλ. Ωραία, ας κάνουμε ιδιωτική εκπαίδευση και ιδιωτικά πανεπιστήμια και να τα δώσουμε σε κάποιους να τα αναδείξουν και να μπορέσουμε να έχουμε και φοιτητές και ανθρώπους οι οποίοι θα δουλεύουν για το πρωτογενή τομέα. Οπότε για μένα είναι τρία βασικά ζητήματα τα οποία σίγουρα θα πρέπει και να υποθούν και να επιμείνουμε και να δώσουμε περαιτέρω λύσεις.
1: Τι πιστεύετε δηλαδή, ότι ως Περιφερειακός Σύμβουλος κάποια πράγματα, κάποια τέτοια ζητήματα δεν θα μπορούσατε να τα πετύχετε και θα μπορέσετε να το κάνετε ως βουλευτής?
2: Θα σας πω κάτι. Αυτή τη στιγμή στο Περιφερειακό Συμβούλιο υπάρχουν λογοδοσίες. Οι λογοδοσίες γίνονται μία φορά ανά δύο μήνες. Εκεί είναι τα ζητήματα τα οποία μπορούμε να θέσουμε. Επομένως λοιπόν, τα θέματα τα οποία επιλέγω είναι αυτά στα οποία μπορούν να δοθούν λύσεις λόγω πίεσης. Δηλαδή η δημόσια περιουσία είναι κάτι το οποίο συνέβη, έγινε, υπήρχαν αποτελέσματα, ανάδειξη σκανδάλων με πλαστά έγγραφα, με πορίσματα κτλ. Τα έχουμε πει και λόγω δικαστικών εκκρεμωτήτων. Δεν θέλω να αναλύσω περαιτέρω το εν λόγω θέμα. Από εκεί και πέρα επιλέγω και εγώ προσωπικά θέματα τα οποία μπορούν να έχουν άμεσα αποτελέσματα. Επομένως λοιπόν, δεν είναι πολύ εύκολο να καίμε κατά κάποιο τρόπο τις λογοδοσίες. Ναι. Σίγουρα μπορούν να υποθούν κάποια πράγματα, όπως η βιομηχανική περιοχή, όπως τα κρατικά ψυγεία. Και αυτά είναι κάτι τα οποία έχουν δρομολογηθεί ήδη για τις επόμενες λογοδοσίες, οι οποίες θα διεξαχθούν.
1: Ωραία, ευχάριστο θα έλεγα αυτό. Έτσι να πούμε στα ίσα ότι πιστεύετε ότι θα έρθουν σύντομα εκλογές? Θα έχουμε έτσι το φθινόπωρο?
2: Εγώ προσωπικά είμαι προετοιμασμένος. Δεν έχω σταματήσει να βρίσκομαι με ανθρώπους, δεν έχω σταματήσει να βρίσκομαι με αρμόδιους ανθρώπους, με υπηρεσίες. Τώρα, όποτε και αν γίνουν αυτές, εμείς είμαστε προετοιμασμένοι. Πιστεύω ότι, όπως πίστεψα και την πρώτη στιγμή, ότι το φθινόπωρο ίσως να ήταν και μία μπλόφα, έτσι ώστε να ξεδιπλωθούν τα κόμματα τα οποία είχαν εκκρεμότητες, κάτι το οποίο και έγινε. Επομένως, εντάξει, δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το απαντήσουμε αρνητικά ότι δεν θα γίνει. Υπάρχει μία σχετικά μικρή πιθανότητα, θα έλεγα εγώ, και κοιτάμε με ορίζοντα το 2027, ίσως τον Μάρτιο, ίσως αρχές Απριλίου.
1: Με τον Βελόπουλο, δεν ξέρω αν είδατε τη συνέντευξη, σίγουρα θα την είδατε, με τον Χατζηνικολάου.
2: Βεβαίως.
1: Οι απόψεις είναι οι ίδιες, δηλαδή πάτε με τον Βελόπουλο, ανακοινώθηκε. Mm-hmm. Ας πούμε βγήκε και είπε μεταξύ άλλων ότι έπρεπε να βυθίσουμε τα πλοία των δουλεμπόρων στις βάσεις τους. Των δουλεμπόρων φυσικά, όχι ότι μιλάμε για όλους, για τις ανθρώπινες ζωές, για τους μετανάστες. Είτε αν προτιμάτε λαθρομετανάστες, γιατί αυτή είναι η σωστή έννοια. Χάθηκαν χιλιάδες ζωές. Μας έχουν κατηγορήσει σαν χώρα άπειρες φορές. Ας ήταν και στα σύνορα, στα θαλάσσια, ας ήταν και προς την Κρήτη. Το ίδιο δεν συνέβη όμως με Ιταλία, Ισπανία, με Μαρόκο, με κάποιες άλλες, με Λιβύη, δεν ξέρω εγώ, με κάποιες άλλες περιοχές, με κάποιες άλλες χώρες. Πιστεύετε έτσι και σε αυτές τις απόψεις? Έτσι θα ήθελα να το κάνουμε λίγο συγκεκριμένο αυτό.
2: Θα σας απαντήσω με τον εξής τρόπο. Όταν έγινε ερώτηση στο Υπουργείο Μετανάστευσης και στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, οι απαντήσεις ήταν τελείως διαφορετικές για το θέμα που αφορά τα ασυνόδευτα. Ο ένας απάντησε με 5.000 ότι αυτή τη στιγμή έχουν έρθει και ο άλλος απάντησε ότι υπάρχουν 25.000 στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Επομένως λοιπόν, κάπου αγνοούνται και 20.000 ασυνόδευτα.
1: Μόνο?
2: Λοιπόν,
1: διπλάσια και τριπλάσια.
2: Επομένως λοιπόν, η ερώτηση η οποία μου κάνετε έχει την εξής απάντηση. Ότι προφανώς και πρέπει να κάνουμε pushbacks, προφανώς και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το Υπουργείο Μετανάστευσης δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Εμένα η δική μου άποψη, ναι, θα έπρεπε να υπάρχουν pushbacks, δεν μπορεί η Ελλάδα να σηκώνει ένα τέτοιο βάρος και πρέπει να σας πω σε αυτό το σημείο ότι μπορεί να υπήρχαν και πρόστιμα, μπορεί να υπήρχαν και άλλες διαδικασίες νομικές. Πόσα πρόστιμα πληρώνει όμως η Ελλάδα αυτή τη στιγμή για περιβαλλοντικούς λόγους? Το ξέρουμε, γνωρίζουμε ένα ποσό το οποίο υπάρχει. Επομένως λοιπόν, για μένα πρωτίστως οφείλεις να θωρακίζεις τα σύνορά σου, οφείλεις να προστατεύεις τους Έλληνες πολίτες και μην ξεχνάμε ότι όλοι αυτοί οι οποίοι έρχονται εδώ, το μεγαλύτερο ποσοστό, έχουν στρατιωτική ηλικία. Θα πρέπει να θωρακίσουμε τη χώρα μας. Βλέπουμε τι γίνεται στην Αγγλία, βλέπουμε τι γίνεται σε άλλες χώρες, είδαμε τι γίνεται στην Αυστραλία. Ναι, θα πρέπει να υπάρχει και μια σκληρή πολιτική απέναντι σε όλους αυτούς οι οποίοι έρχονται με δογματικές απόψεις. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν σέβονται τις γυναίκες τους, είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν σέβονται τα πιστεύω μας, είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν σέβονται τη θρησκεία μας. Επομένως λοιπόν και εμείς θα πρέπει να ακολουθήσουμε μια σκληρή πολιτική. Βέβαια πρέπει να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο, αλλά αν χρειαστεί θα φτάσουμε, γιατί δεν μπορεί αυτή η χώρα να δίνει 322 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο την ώρα που ο Έλληνας εργάτης δεν ξεπερνάει τα 40 ευρώ μεροκάματο και αυτοί οι άνθρωποι να λαμβάνουν σχεδόν 3.000 ευρώ το μήνα.
1: Και δεν τους σταματάει κανένα μέτρο.
2: Αυτό το ισοζύγιο κάποια στιγμή θα πρέπει και να επιληθεί, ναι, ακόμη και με τέτοιου είδους λύσεις.
1: Και δεν τους σταματάει κανένα μέτρο, είτε Χρυσοχοίδη είτε όποιου άλλου. Είτε μιλάμε για κάμερες, είτε για φράχτες στον Εύρο, είτε για τα νησιά τριγύρω, θερμικές κάμερες και άλλα συστήματα. Αυτό είναι το δεδομένο. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε έτσι κάτι άλλο, κύριε Κυριλίδη, να κλείσουμε εδώ την κουβέντα μας.
2: Όχι, εγώ δεν έχω να συμπληρώσω κάτι άλλο. Νομίζω ότι ο κόσμος πρέπει να κρίνει όχι από τις φωτογραφίες και τις παρουσιάσεις οι οποίες γίνονται από τα πολιτικά πρόσωπα, αλλά από την δουλειά την οποία κάνουν είτε στη Βουλή, είτε στα περιφερειακά συμβούλια, είτε στα δημοτικά συμβούλια για όσους ενδεχομένως θελήσουν να πολιτευτούν. Θα πρέπει ο άνθρωπος και ο υποψήφιος πολιτικός πλέον να κρίνεται με τα όσα ήδη έχει πράξει. Και όχι με το αν είναι καλό παιδί ή αν είναι συμπαθής ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Πρέπει να παρακολουθεί ο κόσμος τους πολιτικούς, να βλέπει τις τοποθετήσεις του, να βλέπουν τα αποτελέσματα τα οποία παράγει και αν εν τέλει έχει παράξει αποτελέσματα και να κρίνει κατά αυτόν τον τρόπο.
1: Να είστε καλά, να σε ευχαριστήσουμε, να πούμε ότι θα έχουμε την ευκαιρία φυσικά να τα λέμε και το επόμενο χρονικό διάστημα. Καλή συνέχεια.
2: Βεβαίως. Σας ευχαριστώ για το βήμα που μου δίνετε. Να είστε καλά.
3: Εσείς πήρατε γραμμή τα νέα. Μαζί στην πρώτη γραμμή. Μια εκπομπή που σας τα λέει όλα έξω από τα δόντια. Για να μαθαίνετε πρώτοι, έγκυρα και έγκαιρα ό,τι συμβαίνει. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, μαζί στην πρώτη γραμμή. Όλη η επικαιρότητα και οι δικές σας παρεμβάσεις στον Πέλα FM. Πάρτε γραμμή.
1: θα κλείσουμε με αυτή την κουβέντα έτσι που είπε ο κύριος Κυριλίδης. Αυτό που συμβαίνει παντού με τα καλά παιδιά. Είναι καλό παιδί, μου αρέσει, θα το ψηφίσουμε. Ή με τους ηθοποιούς και αυτά και τους διάφορους μοντέλα και πάει λέγοντας που βλέπουμε στη Βουλή, στην Ευρωβουλή. Εντάξει, άλλη παρουσιάστρια, ο άλλος δεν ξέρω εγώ τι. Α, είναι καλό παιδί, το ξέρω αυτό το όνομα. Τέλος πάντων, άκυρες ψήφοι. Έχουμε αυτούς που μας αξίζουν. Καλά να παθαίνουμε. Καλή συνέχεια.
0: Καλό
1: Σαββατοκύριακο και Παρασκευή Σαββατοκύριακο.

0: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Καλίδης και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Γεια σας, είμαι ο Λούκας Γιώρκας και ακούτε Πέλα FM στους 103,3.
2: Γεια σας, είμαι η Μορφούλα και ακούτε Πέλα FM 103,3.
3: Γεια σας, είμαι η Μαντώ και ακούτε Πέλα FM 103,3.
4: Πέλα FM.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
2: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
3: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
4: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
5: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
4: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
5: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
6: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
7: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
8: Το Φεστιβάλ Επταπηδγείου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
10: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
11: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Δασάκη Αριδαία. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλεία Συμβολή και Τοξίδου και more.com.
12: Bella FM.
13: Οι Γιάννη Τζαζ παρουσιάζουν το 14ο Open Air Party.
14: Ένα τρίμερο φεστιβάλ για μικρούς και μεγάλους.
15: Θεματική παιχνιδότοπη, εργαστήρια, δράσεις για το περιβάλλον, κυνήγι θησαυρού, παιδικές παραστάσεις, βραδινές συναυλίες.
16: 14ο Open Air Party.
15: 26, 27 και 28 Ιουνίου στο πάρκο του Άγιο Γιώργη στα Γιαννιτσά.
13: Είσοδος ελεύθερη.
14: Βρείτε τους Young Jazz σε Facebook και Instagram.
0: Πρώτη μετάδοση.

0: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Nissan Σιδηρόπουλος, 4 χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι. Bella FM.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Y. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
2: KGM. Σιδηρόπουλος ΑΕ, τέταρτο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο, Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
4: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκίδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
5: Bella FM.
6: Ο Γιώργος Βραχνός είναι ο άνθρωπος που ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Πέρσα Μπούλια στην αρχισυνταξία, Μελίνα Σαμαραδέλη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Ελένη Μπουλιέλη στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο και Δημήτρης Κολιομιχάλης μας περιμένει. Γεια σου Δημήτρη μου. Όχι, σε λίγο ο Δημήτρης Κολιομιχάλης να μας ενημερώσει αυτή την ώρα. Ψυχανεμίζομαι ότι τις Παρασκευές πλέον θα έχουμε αυξημένη κίνηση στις εξόδους και στο λιμάνι του Πειραιά. Σε λίγο θα μας το επιβεβαιώσει. Α, να το να, τον έχουμε το Δημήτρη. Έλα Δημήτρη μου.
7: Και μάλιστα είναι αρκετοί οι συμπολίτες μας, ακριβώς όπως θα είπες, οι οποίοι ήδη εκδράμουν από τις 12 η ώρα το μεσημέρι. Γι' αυτό είναι γεμάτες οι δύο εθνικές οδοί στα ρεύματα εξόδου. Αυτή η στιγμή η άνοδος της Κηφισού από το ύψος της Πετρουράλη προς τη Νέα Φιλαδέλφεια και το ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από τις αρχές του Χαϊδαρίου αμέσως μετά το νοσοκομείο Αττικών προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Ισχυστού στο 1,5 χιλιόμετρο πάλι, η Αττική Οδός, το ρεύμα προς την Ελευσίνα έχει αρχίσει να δημιουργεί σοβαρά προβλήματα και πυκνή ροή έχουμε στο κέο της Αθήνας. Άκουσε όμως να σας πω τις εναλλακτικές της Κηφισού, αν δεν έχεις αντίρρηση,
6: και να έχουμε το χρόνο βεβαίως.
7: Αχαρνών, Πατησίων, τριτευόντος η Κηφισίας και δευτερευόντος η Μεσογείων είναι οι καλύτερες εναλλακτικές, επαναλαμβάνω. Αχαρνών και Πατησίων οι καλύτερες δύο, μετά η Μεσογείων και μετά η Κηφισίας. Την Θηβών, τα δυτικά προάστια, δεν την προτείνω γιατί ήδη στα συνήθη ύποπτα σημεία έχει δημιουργήσει ποτηλιάρισμα.
6: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Δημήτρη μου, ο Δημήτρης Κολιομιχάλης, για να γνωρίζετε τι γίνεται σήμερα. Είπαμε Παρασκευές και Κυριακή από το μεσημερό απόγευμα και μετά φορτωμένες οι εθνικές οδοί. Θα αρχίσουμε από την ματηρή συμπλοκή της Καλυθέας, γιατί οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα συλληφθέντες, κατά την οποία συμπλοκή ένας 15χρονος έχασε και τη ζωή του. Αντιμετωπίζουν ένα βαρύ κατηγορητήριο, ιδιαιτέρως βεβαίως ο νεαρός που φέρεται ως δράστης δολοφονίας, δηλαδή αυτός που κάρφωσε το μαχαίρι στο στήθος του θύματος. Σε λίγο θα πάμε και στα δικαστήρια να δούμε την ποινική τους μεταχείριση. Πέρασαν από τον εισαγγελέα, ασκήθηκαν διώξεις για ανθρωποκτονία με πρόθεση, για συμπλοκή στην οποία συμμετείχαν πρόσωπα που έκαναν χρήση όπλου, για επικίνδυνες σωματικές βλάβες, για παράνομη οπλοφορία. Αυτές είναι οι διώξεις και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και στον ανακριτή. Αλλά υπάρχει ρεπορτάζ για το τι οδήγησε σε αυτό το αιματηρό περιστατικό και ο Γιάννης Σουλιώτης είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο. Καλώς ήρθες Γιάννη.
8: Καλό μεσημέρι.
6: Να δούμε λιγάκι το πώς και το γιατί φτάνουμε στο σημείο ένας 15χρονος να πέφτει νεκρό σε μια πλατεία.
8: Όπως τουλάχιστον προέκυψε από την έρευνα της αστυνομίας, μεσάνυχτα Τετάρτης προς Πέμπτη, η υπάρχει μια παρέα στην πλατεία της Αγίας Ελεούσας στην Καλυθέα, 6-7 άτομα, οι οποίοι είναι από την περιοχή, πιτσιρικάδες, 15, 16, 17 ετών. Δεν είναι όλοι οπαδοί της ίδιας ομάδας, και το διευκρινίζω αυτό γιατί υπάρχει οπαδικό υπόβαθρο σε αυτό το περιστατικό. Υπάρχουν κάποιοι οπαδοί του Ολυμπιακού, ένας του Παναθηναϊκού. Μεταξύ αυτών υπάρχει και ένας 16χρονος οπαδός της ΑΕΚ, ο οποίος περιγράφεται από τους ίδιους τους αστυνομικούς ως σκληροπυρηνικός, υπό την έννοια ότι τον έχουν επισημάνει σε γήπεδα,
0: σε καταστάσεις σκληρές,
8: επειδή έχει, ναι, έτσι, σκληρή συμπεριφορά. Το συγκεκριμένο παιδί, ο 16χρονος, όπως προκύπτει από την αστυνομική έρευνα, 3-4 μέρες νωρίτερα έχει επιτεθεί σε κάποιους οπαδούς του Ολυμπιακού και έχει τραυματίσει έναν από αυτούς στο πόδι. Επομένως, όσο βρίσκονταν στην πλατεία της Καλυθέας, επαναλαμβάνω, μεσάνυχτα Τετάρτης προς Πέμπτη, τον εντόπισαν κάποιοι οπαδοί του Ολυμπιακού, ειδοποίησαν εν πάση περιπτώσει κάποιους φίλους τους οπαδούς επίσης του Ολυμπιακού, οι οποίοι έσπευσαν στο σημείο μαζί με οδηγώντας ένα αυτοκίνητο. Φτάνοντας εκεί, ξεκίνησε αυτή ο καυγάς, κατά τη διάρκεια του οποίου ο ένας από την ομάδα των νεαρών που βρίσκονταν, που προϋπήρχε,
0: που από την αρχή ήταν στην πλατεία,
8: στην πλατεία,
0: ναι,
8: της Καλυθέας, τραυμάτισε, χτύπησε με μαχαίρι στην καρδιά τον έναν από τους οπαδούς του Ολυμπιακού που πήγαν εκεί για να επιτεθούν σε αυτή την παρέα.
0: Μέσα σε αυτούς ήταν ο 15χρονος.
8: Ναι, μέσα σε αυτούς.
0: Το θύμα δηλαδή.
8: Ναι, ναι, το θύμα δηλαδή ουσιαστικά πήγε στην πλατεία της Αγίας Ελεούσας για να την πέσουν, να το πούμε έτσι, λαϊκά στον 16χρονο IG. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ένας από την παρέα του IG τραυμάτισε, χτύπησε με μαχαίρι στην καρδιά τον 15χρονο, ο οποίος βρήκε ακαριαίο θάνατο. Ο δράστης φέρεται να ομολόγησε την πράξη του και να περιέγραψε όλα αυτά που σας λέω στους αστυνομικούς. Αυτό που θεωρείται ως υπερασπιστικός του ισχυρισμός είναι ότι ο ίδιος δεν είχε μαχαίρι, ότι το μαχαίρι το είχε ο 15χρονος και στην προσπάθειά του, εν πάση περιπτώσει, να τον αποκλείσει,
0: και εκεί
8: τον χτύπησε. Να σου πω επίσης ότι το θύμα έχει ένα, το αναφέρω γιατί έχει νομίζω μια ρεπορταζιακή σημασία, ότι το θύμα, παρότι το νεαρό της ηλικίας του, είχε ήδη συλληφθεί δύο φορές. Την μία πριν από δύο εβδομάδες, γιατί είχε στην κατοχή του ένα πτυσσόμενο μαχαίρι, και πριν από περίπου ένα χρόνο είχε πάλι συλληφθεί γιατί είχε βρεθεί σε κάποιον αστυνομικό έλεγχο να έχει πάνω του μια σιδερογροφιά. Να σου πω επίσης ότι αυτό θα μας, βεβαίως θα το έχουμε, θα έχει καλύτερη εικόνα η Έλενα που είναι στα δικαστήρια. Ωστόσο, αυτό που μας έλεγαν χθες αστυνομικές πηγές είναι ότι τη δικογραφία αφενός μεν τη σχημάτισε η υποδιεύθυνση αντιμετώπισης βίας στους αθλητικούς χώρους, και ότι εν πάση περιπτώσει οι διώξεις και η δικογραφία θα γίνουν με βάση τον αθλητικό νόμο, ο οποίος είναι πιο αυστηρός.
0: Κάποιες επιβαρυντικές διατάξεις για αυτά τα θέματα.
8: Επιβαρυντικές διατάξεις. Βεβαίως η ανθρωποκτονία είναι ανθρωποκτονία, αυτό δεν αλλάζει, αλλά ενδεχομένως να παρασύρει τους υπολείπους, οι οποίοι θα διωχθούν για συμμετοχή στην συμπλοκή. Έχει αξία επίσης, για να μην το ξεχνάμε, ότι αυτό το περιστατικό έρχεται λίγους μήνες μετά από τη δολοφονία στη διάρκεια συμπλοκής στη Θεσσαλονίκη.
0: Διάβαζα αυτή τη στιγμή το ρεπορτάζ σου στην Καθημερινή που γράφεις: τον περασμένο Απρίλιο 20χρονος οπαδός του ΠΑΟΚ, Κλεωμένης Αλίτσιος, χάνει τη ζωή του σε συμπλοκή με οπαδούς του Άρη. Το Νοέμβριο του 25 ο 20χρονος Μάριος Ρούμπης, νεκρός από μαχαίρι σε συμπλοκή μεταξύ οπαδών στη Χαλκίδα. Μην ξεχνάμε και την περίπτωση και τον Άλκη, τον
8: Άλκη. Ναι, αυτό
0: τον
8: θέλω να πω. Βασικά, ότι ξέρεις κάτι, όταν συνέβη αυτό το περιστατικό με τον Άλκη Καμπανό στη Θεσσαλονίκη, υπήρξε ένα σοκ στην ελληνική κοινωνία. Απασχόλησε και εμάς τα μίντια για αρκετές μέρες κλπ. Υπήρξε αλλαγή στην νομοθεσία.
0: Ναι, ναι.
8: Μετά υπήρξε η ιστορία με τον Κατσούρη στην

0: Μιλάμε για καθημερινά πια κρούσματα βίας μεταξύ ανηλίκων μέσα στα σχολεία, έξω από τα σχολεία, σε πλατείες.
1: Είναι 15 παντού. Χρονών, έτσι.
0: Είναι 15 χρονών. Παιδιά.
1: Παιδιά δηλαδή, είναι τώρα, δηλαδή, ναι, δεν,
0: ναι,
1: είναι.
0: Ναι, ναι. Ένα τρομερό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Και ερχόμαστε τώρα στο άλλο ζήτημα που έχει κινητοποιήσει και εδώ τις αρχές, γιατί αύριο θα έχουμε υψηλό κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς. Αλλά ας ξεκινήσουμε από την Ευρώπη. Στην Ευρώπη αντιμετωπίζουν πάρα πολλές χώρες θερμοκρασίες ασύλληπτες για τα δεδομένα των περιοχών και του μήνα που διανύουμε. Δηλαδή δεν υπάρχουν αυτές τις θερμοκρασίες που καταγράφονται σε Βρετανία, σε Γερμανία, σε Γαλλία. Είναι κάτι το ασύλληπτο. Σαραντάρια γράφουν τα θερμόμετρα εκεί. Με αποτέλεσμα βεβαίως πολλοί άνθρωποι, μάλλον εκατοντάδες άνθρωποι, έχουν χάσει τη ζωή τους για λόγους που συνδέονται με αυτές τις καταστάσεις, είτε δηλαδή από θερμοπληξίες είτε από πνιγμούς. Μέσα σε αυτό τώρα το περιβάλλον έρχονται και οι ελληνικές αρχές. Σε λίγο θα μάλλον κάνουμε την προσπάθεια να συνδεθούμε και με τον Γιάννη Χανιωτάκη, τον ανταποκριτή μας στο Λονδίνο, ο οποίος μεταβαίνει αυτή τη στιγμή στη Γαλλία, όπου εκεί το πράγμα έχει ξεφύγει εντελώς. Μέσα σε αυτές λοιπόν που σας έλεγα τις συνθήκες, στη χώρα μας αύριο έρχεται μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Και είναι ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου εδώ να μας πει τι ακριβώς πρόκειται.
2: Λοιπόν, γεια σας και από μένα. Αύριο λοιπόν, Σάββατο 27 Ιουνίου, είναι η πρώτη μέρα του καλοκαιριού που θα έχουμε πάρα πολύ υψηλό κίνδυνο για εκδήλωση πυρκαγιών κατηγορία 4. Το πρώτο πορτοκαλί στο χάρτη λοιπόν θα είναι αύριο για όλη την Αττική, τη Βιωτία, τη Φθιώτιδα, τη Φωκίδα, την Εύβοια, τη Σκύρο. Επίσης στην Πελοπόννησο πορτοκαλί σε κερμό θα έχουμε σε Κορινθία, Αργολίδα, Χαΐα, Ηλία, Μεσσηνία, Λακωνία. Και επίσης κατηγορία 4 θα έχουν και τα νησιά Λέσβος και Χίος.
0: Είναι συνολικά 5 βαθμίδες.
2: Είναι 5, τώρα είμαστε λίγο πριν το συνεγερμό.
0: Λίγο πριν το συνεγερμό, στο 4. Και ξεκίνησες με Αττική, αν δεν κάνω λάθος.
2: Είναι όλη η Αττική και είναι και όλη η Εύβοια, δηλαδή περιοχές όπου έχουμε πάρα πολλές πυρκαγιές φέτος το καλοκαίρι. Ναι. Αύριο λοιπόν με την κατηγορία 4 έχει δοθεί.
0: Αυτό, Γιώργο, είναι εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών.
2: Είναι ο συνδυασμός. Υψηλές θερμοκρασίες, ξηρασία, άνεμοι.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό και έτσι λοιπόν βγαίνει και ο χάρτης από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Είναι mm-hmm. οι βασικοί παράγοντες για να γίνει ο χάρτης mm-hmm. με τις κατηγορίες. Επίσης έχουμε και κίτρινο συνεγερμό σχεδόν στη μισή Ελλάδα. Δηλαδή όλη η Θεσσαλία, ναι, όλη η Κρήτη είναι.
0: Ένας παράγοντας είναι υψηλές θερμοκρασίες. Θέλω να επιστρέψουμε λιγάκι στην Ευρώπη. Ο κύριος Σεβαγόρας Μαυρομάτης μένει στη Γαλλία. Στη Γαλλία, όπου υπάρχουν 55 νεκροί, οι περισσότεροι από πνιγμό, στην προσπάθειά τους να ανακουφιστούν από τον καύσωνα, βουτούν σε λίμνες, ποτάμια κτλ. 46.000 νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ρεύμα. Την κατάσταση περιγράφει ο κ. Μαυρομάτης από τη Γαλλία.
3: Φτάσαμε μέχρι 43, στο Παρίσι 43 βαθμούς. Είναι σαν να κάνεις την Αθήνα 53. Το Παρίσι είναι κλειστό και η αισθανόμενη ζέστη είναι αφόρητη. Ζω πολλά χρόνια στο Παρίσι. Πρώτη φορά ζούμε αυτό το φαινόμενο. Είναι το απόλυτο χάος. Έχει καταστήματα που κλείσανε, που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στη ζέστη. Είτε τα κλιματιστικά έχουν χαλάσει, είτε διότι δεν υπάρχουν πελάτες. Όλοι οι τομείς έχουν επηρεαστεί.
0: Με ρεκόρ ζέστης το Ηνωμένο Βασίλειο, η Βρετανία άγγιξε τους 37 βαθμούς στην νοτιοδυτική Αγγλία. Η Ελβετία ρεκόρ ζέστης για Ιούνιο μετά από 80 χρόνια το θερμόμετρο έγραψε 38 βαθμούς. Σαραντάρια, πού φαντάζεστε, στην Ολλανδία. Στην Ολλανδία γράφει το θερμόμετρο 40 και πάρα πολλά νοικοκυριά, εξαιτίας βεβαίως της αύξησης, της ζήτησης μάλλον για ρεύμα, έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό. Ο κύριος Ζερεφός είναι μια εμβληματική προσωπικότητα στον χώρο των επιστημόνων, ακαδημαϊκός, επόπτης του Κέντρου Έρευνας Φυσικής Ατμόσφαιρας και Κλιματολογίας της Ακαδημίας Αθηνών, εθνικός μας εκπρόσωπος για την κλιματική αλλαγή, πρόεδρος του Διεθνούς Κοινού των Ακαδημιών. Θα διάβαζα μία ώρα θα χρειαζόμουν για το βιογραφικό του. Σήμερα λοιπόν μίλησε στο Action, Γιώργο Κεραμιτζόγλου, και λέει ότι βρισκόμαστε στην Ελλάδα σε ένα οριακό σημείο για να ζήσουμε αυτές τις καταστάσεις. Η θερμοκρασία στις θάλασσές μας είναι πάνω από το κανονικό και απέχουμε μία γραμμούλα μόνο.

0: για να αρχίσουν να εκδηλώνονται ακραία φαινόμενα. Να ακούσουμε πώς τα είπε ο κ. Ζερεφός.
1: Η επιφανειακή θερμοκρασία των θαλασσίων υδάτων στο Αιγαίο, στο Ιόνιο, είναι ήδη πάνω από 2 βαθμούς πάνω από το κανονικό. Τι σημαίνει αυτό? Αν πιάσει τους 3, μπορεί να έχουμε και κάποια ακραία και σε εμάς μέσα στον Αύγουστο ή τέλος Ιουλίου Αύγουστο. Αυτό όμως είναι πολύ ανοιχτό και είναι μια υπόθεση.
2: Λοιπόν, η θερμοκρασία της θάλασσας επηρεάζει πάρα πολύ τις καιρικές συνθήκες. Το είχαμε συναντήσει και το 2003, το ανέφερε και ο κύριος Ζερεφός. Σήμερα, το 2003 στην Ευρώπη, όπου τον Αύγουστο εκείνης χρονιάς είχαμε 70.000 θανάτους από ακραίους καύσωνες. Σας θυμίζω ότι εκείνη την περίοδο είχαμε εδώ στη χώρα μας τον Ιούλιο του 2003 ακραία φαινόμενα με ισχυρές καταιγίδες. Σας θυμίζω τις μεγάλες πλημμύρες σε Μοσχάτο, σε Νέο Φάλιρο, σε πάρα πολλές περιοχές εκείνη τη χρονιά. Τώρα τι γίνεται? Μία μονάδα αύξηση θερμοκρασίας θαλασσών, από ό,τι λένε οι επιστήμονες και εδώ στη χώρα μας και ο κ. Ζερεφός και άλλα και άλλοι επιστήμονες, δημιουργεί τις συνθήκες εκείνες στην ατμόσφαιρα που μπορεί να οδηγήσει σε ακραία φαινόμενα. Είτε θα είναι ισχυρές καταιγίδες, είτε θα είναι ακραίοι καύσωνες. Αυτό το συναντούμε σε πάρα πολλές χρονιές τα τελευταία έτη, να έχουμε ισχυρούς καύσωνες τον μήνα Ιούλιο και τον μήνα Αύγουστο. Και αυτό οδηγεί και σε ξηρασία και σε ακραίες συνθήκες για πυρκαγιές. Και βέβαια, ξέρεις, σε πάρα πολλά προβλήματα.
0: Ξέρεις, ειδικά βλέποντας κάποιος και την κατάσταση που επικρατεί στην Ευρώπη, θα ήταν εύκολο να κάνουμε αυτό το οποίο τουλάχιστον εγώ αποφεύγω, να αρχίσουμε να λέμε πράγματα, να τρομοκρατήσουμε τον κόσμο, ναι, κτλ. Από την άλλη όμως, και το να μην προβάλλεις απόψεις επιστημόνων όπως ο κύριος Ζερεφός που λέει κοιτάξτε, δεν είμαστε πολύ μακριά από αυτό που βλέπετε στην Ευρώπη. Το αντίθετο, το έχουμε βιώσει και στην Ελλάδα και μπορεί να μας έρθει και Ιούλιο-Αύγουστο. Είναι νομίζω χρέος μας να το κάνουμε, γιατί αν δεν το κάνουμε θα μας πούν κιόλας μα καλά, δεν δίνατε το λόγο σε ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούσαν να μας προειδοποιήσουν.
2: Οι χώρες της Νοτιοανατολικής Μεσογείου αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα με ακραίους καύσωνες στα τελευταία χρόνια. Είναι η ένδειξη της κλιματικής αλλαγής.
0: Σε ευχαριστώ.
2: Αυτό λένε πολλοί επιστήμονες, άρα λοιπόν προσοχή σε όλους.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
2: Και αύριο σας επισημαίνω για να μην σας κουράζω. Κλείνουν τα μονοπάτια στα βουνά. Δεν θα
0: Δεν γίνεται αυτό.
2: Και στο 4 και στο 5. Κλείνουν οι μπάρες, κλείνουν τα μονοπάτια. Απαγορεύεται οποιαδήποτε πράξη που θα δημιουργήσει πυρκαγιά.
0: Άλλο η πράξη, η πρόσβαση στα βουνά.
2: Και η πρόσβαση στα βουνά με κατηγορία 4 και με κατηγορία 5 πέφτουν μπάρες.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Χρήσιμο αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Λοιπόν, δεν θα φύγουμε πολύ από το θέμα των φυσικών φαινομένων και το τι μπορεί να προκαλέσει, καταστροφές μπορεί να προκαλέσουν, γιατί από τους καύσωνες θα πάμε στους σεισμούς. Σε μια Βενεζουέλα που όποιος έχει δει είτε εικόνες από το διαδίκτυο, τις τηλεοράσεις, ένα μεγάλο κομμάτι της χώρας έχει ισοπεδωθεί πια. Και ο Γιώργος Φελίδης είναι μαζί μας. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
3: Καλώς σας βρήκα. Καταρχήν να αναφερθούμε στους 235 νεκρούς που έχουν ανασυρθεί από τα συντρίμια, στους 4.300 τραυματίες, ενώ πάρα πολλοί άνθρωποι παραμένουν ακόμα εγκλωβισμένοι κάτω από τα πολυόρφα κτίρια που κατέρευσαν. Να πούμε ότι στην σχετική πλατφόρμα που έχει φτιαχτεί λίγη ώρα μετά το σεισμό για να δηλώνει κάποιος ένα οικείο του πρόσωπο που αγνοείται.
0: Ναι, ψάχνω ένα δικό μου άνθρωπο. Ναι.
3: Είχε αρχίσει χθες, τα λέγαμε, ήμασταν εδώ, ναι. 4.000 νομίζω. Ναι. Τώρα έχουν φτάσει στις 50.000 οι αγνοούμενοι. Οπότε καταλαβαίνεις τι έχουμε να δούμε, τι δραματικά έρχονται. Φυσικά μπορεί να είναι και διπλοεγγραφές, αλλά...
0: Σύμφωνοι, αλλά το 235 νεκροί ως τώρα δεν...
3: Δεν αποτυπώνει το μέγεθος της καταστροφής. Ναι, ναι. Ο κύριος Λέκας, ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικής Προστασίας, είπε ότι αυτό που έγινε με το διπλό των δίδυμο σεισμών 7,2 και 7,5 αντιστοιχεί σε 180 ατομικές βόμβες Χιροσίμας.
0: Φοβερό.
3: Έχουμε δει τα πλάνα από τη Χιροσίμα, φανταστείτε 180 τέτοιες βόμβες.
0: Ναι. Γιώργο, μιας και ανέφερε στον κύριο Λέκα, να τον ακούσουμε πριν συνεχίσουμε. Μίλησε στην ΕΡΤ και δίνει το μέγεθος ακριβώς της καταστροφής που ακόμη δεν έχει αποτυπωθεί στους αριθμούς.
4: βάσει συγκεκριμένα στοιχεία, δηλαδή το μέγεθος του σεισμού, τις υφιστάμενες γεωλογικές και σεισμοτεκτονικές συνθήκες, τον πληθυσμό αλλά και τα κτίρια τα οποία υπάρχουν στην περιοχή, μπορεί οι νεκροί στη Βενεζουέλα να είναι μεταξύ 10 και 100 χιλιάδων, με ένα ποσοστό με μια πιθανότητα της τάξης του 43%.
0: Τρέχουν τώρα, φαντάζομαι, μαθηματικά μοντέλα με βάση πόσα κτίρια κατέρευσαν, τη συγκέντρωση πληθυσμού σε αυτά κτλ. Και λένε οι επιστήμονες ότι μπορεί να εκτοξευθεί μέχρι και τους 100.000 ο αριθμός αυτό.
3: Ναι. Και σε ρωτάω τώρα, γιατί η βοήθεια ήδη έχει αρχίσει να αποστέλλεται. Ισπανία, Μεξικό, Κατάρ, Ηνωμένες Πολιτείες, Τουρκία, Ολλανδία στέλνουν ομάδες. Πόσος είναι ο μέσος όρος επιβίωσης κάτω από χαλάσματα? Ναι. Ας πούμε ότι κάποιος δεν έχει τραυματιστεί κέρια.
0: Καταλαβαίνω τι λες.
3: Στην Αίγυπτο, αν θυμάμαι καλά, ήταν μια γυναίκα που την βγάλανε μετά από 12 μέρες.
0: Είναι αυτά τα μικρά θαύματα.
3: Στην Τουρκία
0: που
3: μετά από 10 μέρες. Αλλά τώρα μιλάμε, εάν έχεις 50.000 αγνοούμενους, και ας πούμε ότι αυτό το ποσοστό είναι, αυτός ο αριθμός είναι υπερβολικός, αν έχεις 30.000 αγνοούμενους, πόσο θα μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να, εάν είναι εν ζωή οι επιζώντες, να αντέξουν κάτω από τα συντρίμια χωρίς νερό, χωρίς φαΐ, χωρίς... Τέλος πάντων.
0: Ναι. Είναι ένας αγώνας τώρα και για τους διασώστες, αλλά με τέτοιον αριθμό και τέτοιο μέγεθος καταστροφής, πράγματι είναι πολύ δύσκολο να εντοπιστούν.
3: Και δεν είναι μια τραγωδία Βενεζουέλας, είναι μια παγκόσμια τραγωδία. Έχουμε υπηκόους νεκρούς από την Ιταλία, έχουμε υπηκόους Βραζιλίας, έχουμε από διάφορες χώρες του κόσμου που ήταν εκεί, ζούσανε, εργάζονταν κτλ. Έγινε και σε επίκεντρο που είναι λιμάνι, δηλαδή η Λαγκουάιρα είναι, θα λέγαμε, ένας διαμετακομιστικός κόμβος στη Βενεζουέλα.
0: Και δεν ξέρω κιόλας, γιατί μας είπες ότι υπάρχουν αρκετές χιλιάδες που μπαίνουν σε αυτή την πλατφόρμα και λένε ψάχνουμε τους δικούς μας ανθρώπους. Ναι, μεν υπάρχουν διπλογραφές. Από την άλλη όμως, όταν έχει καταρρεύσει ολόκληρη πολυκατοικία.
3: Είναι πολυκατοικία, ναι, όχι σαν τις δικές μας. Να το επισημάνουμε αυτό. Πολυκατοικία 20 ορόφων. Ναι. Όχι 5 ορόφων πολυκατοικία. Και τέτοια κτίρια είναι περίπου 100. Στην πολιτεία Λαγκουάιρα.
0: Γι' αυτό λέει ο κύριος Λέκας ότι μπορεί να φτάσει ο αριθμός σε 100.000. Αλλά λέω ότι εκεί έχουμε και περιπτώσεις όπου δεν. Πώς να το πω τώρα, μακάβριο θα ακούσει, αλλά δεν έχει μείνει και κανείς ζωντανός για να δηλώσει αγνοούμενος. Δηλαδή ναι, πρέπει να έχουν
3: επειδή μας είπες ολόκληρα μέλη οικογένειας.
0: Επειδή μας είπες ότι ήταν αργία.
3: Φαντάζομαι δεν είναι μόνο στα μέλη της οικογένειας. Φαντάζομαι
0: ήταν, μας είπες, ναι, ότι ήταν η μέρα αργίας.
3: Και ήταν όλοι μέσα στα σπίτια
0: τους. Δηλαδή, ναι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Φελίδης μας μίλησε για αυτόν τον αγώνα δρόμου που γίνεται. Όσοι τουλάχιστον άνθρωποι θα μπορέσουν να σωθούν, να απεγκλωβιστούν. Κάτοικος Καράκας, ο κύριος Κακαλάνος, είπε.
5: Οι διασώστες ακόμα πολεμάνε ανάμεσα στα συντρίμια να βρούνε κάποιον ζωντανό, ο κόσμος δηλαδή πάει και βοηθάει, για να βγάλουν τους γονείς τους από τα συντρίμια. Όλα τα σχολεία κλειστά, το μέτρο δεν δουλεύει, τα τρένα όλα είναι σταματημένα.
0: Αυτή είναι η κατάσταση, η τραγωδία αυτή στη Βενεζουέλα. Αυτή αφημίσει και επιστρέφουμε.
6: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Υποκράτους 33.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
8: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
9: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
10: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
11: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
10: Έχουν βάλει και καύσιμα.
11: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
12: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
14: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
13: Με πήραν άγνωστοι.
15: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
13: Και τελείως άγνωστοι.
16: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
13: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Επιστρέφουμε να δούμε τι γίνεται με αυτή την υπόθεση των κινητήρων για τα τουρκικά μαχητικά και τα σενάρια για τα F-35, για την πώληση των F-35. Στην Τουρκία καταρχάς βρίσκονται σε διαδικασία οργάνωσης προκειμένου να φιλοξενήσουν τους ηγέτες των χωρών μελών του ΝΑΤΟ, την ίδια στιγμή που ο Τραμπ μεταβαίνει εκεί, όπως γράφει και στο εγκυρότατο ρεπορτάζ του ο Βασίλης Νέδος στην Καθημερινή, προσφέροντας δώρα. Γράφει χαρακτηριστικά ότι έχει ανοίξει παράθυρο για επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 ή της πώλησης κινητήρων για το τουρκικό αεροσκάφος Καάν. Τμήμα του παζαριού είναι αυτό το πρόγραμμα των μαχητικών πέμπτης γενιάς. Επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 συνεπάγεται επιστροφή ή τέλος πάντων διευθέτηση των ρωσικών S-400. Η διαδικασία βεβαίως απαιτεί την έγκριση του Κογκρέσου. Ο Μιχάλης Ιγνατίου από τις ΗΠΑ μεταδίδει.
4: Το State Department ενημέρωσε επίσημα το Κογκρέσο για την πρόθεση της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ να εγκρίνει την πώληση των κινητήρων μαχητικών αεροσκαφών προς την Τουρκία σε μια συμφωνία που υπερβαίνει, όπως είπαμε, τα 700 εκατομμύρια. Και αυτό σημαίνει ότι αν μέσα σε 15 μέρες δεν αντιδράσουν πολλοί νομοθέτες, θα προχωρήσει. Μπορούν να το μπλοκάρουν αν έχουν τα 2/3 των ψήφων, αλλά και εκεί ο πρόεδρος έχει βέτο. Είναι πάρα πολύ παλιά. Χρησιμοποιούνται στα παλαιά F-16. Από εδώ και πέρα υπάρχει περίπτωση το πρωί να έχει κατατεθεί ένα διακομματικό ψήφισμα εναντίον της πώλησης αυτής. Θα δούμε πώς θα πάει και πόσοι θα το υποστηρίξουν. Εμείς το γνωρίζαμε ότι γινόταν η προσπάθεια. Είχαμε μάθει από το Πεντάγωνο ότι ο πρόεδρος ρώτησε τον Υπουργό Εξωτερικών και τον Υπουργό Άμυνας αν μπορεί να γίνει κάτι. Ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούπιο, του απάντησε ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Άλλωστε ο Ρούπιο το είπε και δημόσια. Όπως εξηγήσαμε πολλές φορές, πρέπει να ανατραπεί αυτός ο νόμος. Αυτή η τροπολογία καλύτερα, αυτή η τροπολογία του Μενέντες δεν είναι εύκολο. Εγώ δεν σας λέω ότι είναι αδύνατο, αλλά πρέπει να παρανομήσουν.
3: Ακούσατε και το παρασκήνιο που υπάρχει από τον Μιχάλη Ιγνατίου από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από την Κωνσταντινούπολη Μανώλης Κωστέρης.
5: Για το σε εισαγωγικά δώρο που έχει την πρόθεση να κάνει ο Τραμπ στον Ερντογάν, είναι ο κινητήρας για το Καάν. Το Καάν είναι το μαχητικό πέμπτης γενιάς, όπως λένε στην Τουρκία. Οι ίδιοι οι Τούρκοι λένε ότι θα έχουν κινητήρες, οι Αμερικάνοι κινητήρες είναι τέταρτης γενιάς. Αυτό που λένε όμως επίσης είναι ότι το τουρκικό αεροσκάφος, όταν θα είναι έτοιμο, δεν θα είναι αόρατο. Σημασία να έχει ένα μαχητικό, βεβαίως να ανταποκριθεί ως χώρα μέλος του ΝΑΤΟ στις ανάγκες της συμμαχίας, αλλά από την άλλη, επειδή η Ελλάδα του Μητσοτάκη και το Ισραήλ του Νετανιάχου θα διαθέτει το Ισραήλ ήδη και του χρόνου θα διαθέτει και η Ελλάδα F-35, έχει σημασία για την Τουρκία να έχει ένα ικανό αεροσκάφος που θα ανταποκριθεί στις ανάγκες. Πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της εφημερίδας Χουριέτ λέει: ο Τραμπ επιχειρεί να παρακάμψει το Κογκρέσο για να στηρίξει την Τουρκία. Όμως η κυρίως Κάτσα παραμένει για τα F-35 πρέπει να επιβεί το θέμα των S-400. Τώρα λέει: έρχεται ο Τραμπ να παρακάμψει ουσιαστικά αυτές τις κυρώσεις. Όμως η εφημερίδα Χουριέτ λέει: παραμένουν οι κυρώσεις για τα F-35. Όσο παραμένουν οι κυρώσεις, λέει, και ο νόμος ορίζει, οι σχέσεις Άγκυρας-Ουάσιγκτον ναι, μεν βελτιώνονται, αλλά υπάρχει αυτή η σημαντικότατη εκκρεμότητα, αναφέρει η εφημερίδα Χουριέτ. Άρα σε αυτά τα πλαίσια διαβάζουν τα πράγματα. Ναι, μεν οι κινητήρες ίσως έρθουν, γιατί οι S-400 παραμένουν εδώ.
3: Ακούσατε λοιπόν από τον Μιχάλη Γνατίου και τον Μανώλη Κωστίδη, από τους δύο ανταποκριτές μας, πώς έχει η κατάσταση και τα σενάρια που υπάρχουν στο τραπέζι αυτή τη στιγμή εν ώψη της Συνόδου των Ηγετών του ΝΑΤΟ, τα σενάρια που υπάρχουν για να πάρει η Τουρκία τους κινητήρες για τα μαχητικά της, και το δεύτερο, εδώ υπάρχουν δυσκολίες, είναι αλήθεια, για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35. Στην πολιτική επικαιρότητα με Γιώργο Παπακουσταντίνου στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
6: Καλό μεσημέρι.
3: Ήταν η μέρα προεκλογική σήμερα. Δηλαδή είχε αυτό το χαρακτήρα. Είδαμε τον Πρωθυπουργό να πηγαίνει στο Σταυροζνιάρχος, μετά σε μια εκδήλωση για τον Έλληνα αστροναύτη.
6: Είναι παρεμφερής, συγγενής αυτής της εκδηλώσης, ναι. Αλλά και ποια μέρα δεν είναι προεκλογική εδώ και κάμποσες εβδομάδες.
3: Μα είμαστε. Ουσιαστικά δεν είμαστε.
6: Μας τηγανίζει ο Πρωθυπουργός μάλλον.
3: Λοιπόν, τι είχαμε σήμερα από δραστηριότητα του Κυριάκου Μητσοτάκη?
6: Εντάξει, θα ξεκινήσουμε από την περιοδία του στη Νέα Σμύρνη, νομίζω. Παρότι η εκδήλωση για την διαστημική πολιτική της κυβέρνησης και το γεγονός ότι το 2035 θα έχουμε τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, ο κύριος Γολέμης είναι ήδη ιατρός εκπαιδευτής στον ΕΖΑ, τον διεθνή αυτόν οργανισμό. Θα εκπαιδευτεί και πρώτα ο Θεός το 2035 θα ταξιδεύει και θα εγκαθίσταται στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Έκανε μια ωραία σύνδεση εκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πώς η χώρα μας έχει καλύψει αυτή την απόσταση από την οικονομική κρίση, για να συζητάει ότι σε περίπου 9 χρόνια θα υπάρχει Έλληνας στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Και μετά από αυτά τα μεγαλεπίβολα πλάνα που αφορούν στο απότερο μέλλον της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης την πεζεί προεκλογική καθημερινότητα, θα μπορούσα να πω, διότι έκανε ακόμη μία περιοδία εντός Αττικής, στα νότια, όπου και εκεί έχει διάφορες μάχες και ζητήματα που θέλει να κλείσει, συνοδευόμενος και από τον γραμματέα του κόμματος, αλλά και από τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο, αλλά και τον Υφυπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Βασίλη Σπανάκη. Συνομίλησε με πολίτες, καταστηματάρχες, έπαιξε τάβλη.
3: Έλα.
6: Έπαιξε τάβλη. Μη με ρωτήσεις ποιος κέρδισε.
3: Αυτό πήγα.
6: Θα σου απαντήσω με τον ίδιο τρόπο που απάντησα και στον Σεπτό Ηχολήπτη. Να με ρωτήσεις ποιος έχασε. Εκεί όμως φρόντισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρότι δεν απίφθινε ομιλία, να στείλει δύο πολύ συγκεκριμένα μηνύματα που εντάσσονται, αν θέλεις, και στην προεκλογική συνθηματολογία της κυβέρνησης. Καταρχάς, τον πίεσε ο δημοσιογράφος του Live View και του είπε: «Γκαζώνουμε για εκλογές?» Και απάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης: «Εμείς γκαζώνουμε εδώ και 3 χρόνια. Είναι ένα σημείο στο οποίο επιμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι δηλαδή η προεκλογική εκστρατεία για το κυβερνών κόμμα ξεκινάει πάντα την επομένη των προηγούμενων εκλογών. Από την άλλη, άκουσε παράπονα για την ακρίβεια και για την ανάγκη ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος από μια πολίτη στη Νέα Σμύρνη. Εκεί απάντησε ότι δίνουμε όσα μπορούμε. Να το γνωρίζετε αυτό. Και αυτό εντάσσεται, αν θέλεις, και στην ευρύτερη συζήτηση και τον καυγά που γίνεται για την παροχολογία, για τις ακοστολόγητες υποσχέσεις και όλα όσα θα μας αποσχολήσουν μέχρι να μας πει πότε θα πατήσει το κουμπί ο Πρωθυπουργός.
3: Επειδή είπες «γκαζώνουμε», ήταν στο Ράλι Ακρόπολης. Το ρώτησαν εκεί ποιον θα επέλεγε συνοδηγό.
6: Νομίζω αυτό είναι χαλή για τον Αντώνη Ατζολέτο.
3: Για τον Αντώνη Ατζολέτο, αλλά και για σένα, γιατί νομίζω η απάντησή του έχει μια σημασία. Τι είπε?
7: Νομίζω θα έπαιρνα τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί έχει κάνει τόσες πιρουέτες που αν οδηγούσα εγώ αποκλείται να σε ζούσα.
3: Η αναφορά στον Αλέξη Τσίπρα σημαίνει και ότι για την κυβέρνηση βλέπει με ποιον θα πάει απέναντι στις εκλογές.
7: Είδηση είναι ότι δεν είπε τον Κουτσούμπο καταρχάς.
3: Ο Αντώνης Ατζολέτος.
6: Ναι, εντάξει, είχε πει και για την πείρα, ρε Αντώνη, ότι θα πήγαινε με τον Ανδρουλάκη.
7: Εντάξει, απλώς είναι η πιο εύκολη απάντηση. Πλέον όλοι τον Κουτσούμπο λένε, καταλαβαίνεις.
6: Ή πλέον όλοι λένε τον Τσίπρα. Ή δεν λένε τον Τσίπρα κατά περίοδους. Αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι βλέπουμε μπροστά μας και υπάρχει και ένα χτίσιμο προς αυτή την κατεύθυνση να αναβιώνει αυτό το δίπολο της προηγούμενης τετραετίας. Εκεί στοχεύουν και αν θέλεις όλες κάποιες στρατηγικές της κυβέρνησης.
3: Εδώ θα έπρεπε να πάω στον Αντώνη Ατζολέτο, γιατί έδωσε μια συνέντευξη χθες ο Τσίπρας. Σήμερα μίλησε στο Μεάρχες του, αλλά θέλω και κάτι άλλο από σένα που εντάσσεται σε αυτά που λέμε, στη μάχη της καθημερινότητας, γιατί ξέρει η κυβέρνηση, το βλέπει και στις δημοσκοπήσεις, το βλέπουμε και εμείς δηλαδή όλα τα νοικοκυριά, ότι το υπαριθμόν ένα πρόβλημα είναι η ακρίβεια. Οπότε τη Δευτέρα ετοιμάζει κάτι.
6: Ναι, το αποκάλυψε καταρχάς η Καθημερινή. Είναι μία από τις εκκρεμότητες που θέλει να κλείσει άμεσα. Υπάρχουν σχετικά σήματα προς αυτή την κατεύθυνση το τελευταίο διάστημα. Θα είναι μία σύσκεψη του Πρωθυπουργού με τους παράγοντες της αγοράς και τον ΣΕΒ. εκπροσώπους του ΣΕΒ, όπως επίσης και του Υπουργού Ανάπτυξης του κ. Θεοδωρικάκου, διότι εκπνέει σε λίγο το πλαφόν που έχει μπει στο μεικτό περιθώριο κέρδους και ζητούμενο είναι αυτή τη στιγμή να συγκρατηθούν οι τιμές. Ναι. Εκεί λοιπόν φαίνεται ότι επιδιώκεται από την κυβέρνηση να πάμε σε μια συμφωνία κυρίων. Ταυτοχρόνως την άλλη εβδομάδα η κυβέρνηση περιμένει και αποτελέσματα για τις τιμές στα καύσιμα. Θέλει να δει την αποκλιμάκωση να μεταφράζεται σε μείωση στην αντλία.
3: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Γιώργος Παπακοσταντίνου ήταν, και να περάσουμε τώρα στον Αντώνη Ατζολέτο. Καλώς ήρθες, Αντώνη.
8: Χαίρετε, καλώς σας βρήκα.
3: Χθες είχαμε Τσίπρα στον Α, σήμερα είχαμε Τσίπρα σε τομεάρχες.
8: Έχουμε πολύ Τσίπρα γενικά. Και αύριο θα έχει Τσίπρα, Εθνικό Συμβούλιο.
3: Τι έγινε, πήρε μπροστά, έβαλε μπροστά τις μηχανές.
8: Ναι, μήπως θα έρχονται εκλογές, δεν
3: ξέρω. Με αρκετά βέλη και προς την πλευρά της κυβέρνησης. Και σε πρώην συντρόφους του παντού.
8: Ναι, ναι, και στο Πασόκ. Και γιατί στο... όταν λέει υπήρχε κενό το οποίο δεν καλύφθηκε ποτέ. Στον ΣΥΡΙΖΑ που έκλεισε την πόρτα. Δεν συνεργάζομαι με άλλους σχηματισμούς. Ο Πολάκης μπορεί να τσακώνεται μόνος του με τον ΣΥΡΙΖΑ. Και βεβαίως στην κυβέρνηση σε σχέση με την πολιτική που ασκεί στην ακρίβεια και σε σχέση με αυτά που ο ίδιος θέλει να δώσει με την υπερφορολόγηση του μεγάλου πλούτου.
3: Θέλω να ακούσουμε μία τάκα αυτό που λέει για τον ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Τσίπρας από τη χθεσινή του συνέντευξη. Και βεβαίως το ερώτημα ήταν από τον Αντώνη Ρόιζερ, τι γίνεται με το πρώην κόμμα του.
9: Είναι ο όρος ο οποίος έθεσα. Ναι. Αν θέλουν να παραιτηθούν από τη Βουλή, βεβαίως θα είναι ευπρόσδεκτοι. Δεν κλείνουμε τις πόρτες σε κανένα. Ο δεύτερος όρος που έθεσα είναι ότι δεν έχουμε προκρατημένες θέσεις για κανένα.
3: Και εδώ ταυτόχρονα, γιατί λίγο μετά τελείωσε η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, έλεγε ο Παύλος Πολάκης.
10: Εγώ είπα πάρα πολύ καθαρά στον πρόεδρο Ξοκράτη το Φάμελο, μίλησα επισήμως με τον Αλέξη τον Τσίπρα να σου επιβεβαιώσει ότι ή δεν συνεργάζεται ή ότι συνεργάζεται. Γιατί αν δεν γίνει αυτό το πράγμα, δεν μπορούμε να παρατείνεται αυτή η κατάσταση απαξίωσης, αυτοεξευτελισμού και διάλυσης. Δεν γίνεται. Πρέπει να έχουμε, μας έχουν φτάσει τόσο χαμηλά εκεί που έχουν φτάσει την υποσκοπής. Κάποιοι έχουν την ευθύνη. Άρα πρέπει να υπάρξει συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής και να αλλάξει η απόφαση. Έχει. Δεν υπάρχει καμία άλλη λύση.
3: Αυτά είπε ο κύριος Πολάκης. Φαντάζομαι και συνεδρίες θα υπήρχαν έτσι φωνές από τη μια και από την άλλη πλευρά. Ο κύριος Τσίπρας έχει ένα ονοτικό χάρτη μπροστά του, έτσι. Όπως μας είπες, χθες η συνέντευξη, σήμερα το συνεδρίαση των τομεαρχών, αύριο Εθνικό Συμβούλιο.
8: Εθνικό Συμβούλιο.
3: Φαντάζομαι μέσα στο Σαββατοκύριακο ή από Δευτέρα θα έχει και ένα πρόγραμμα επισκέψεων σε διάφορες περιοχές ή όχι.
8: Ναι, σαφώς. Γιατί αυτό θέλει να κάνει, αυτή τη φόρμουλα που έχουμε δει με την συνομιλία με τους πολίτες.
3: Δίνει μικρόφωνο στους πολίτες,
8: να παρουσιάσει σιγά σιγά το πρόγραμμα του κόμματος και βεβαίως όλο να ολοκληρωθεί στη ΔΕΘ. Το λέει και ο ίδιος συνέχεια. Από την άλλη, στο ΣΥΡΙΖΑ, όπως.
3: Αυτό ήθελα να πω. Ο κύριος Τσίπρας έχει αυτό τον οδικό χάρτη και το ξεκαθαρίσει. Εγώ, παιδιά, δεν συνεργάζομαι με κόμματα, δεν συνεργάζομαι με βουλευτές. Και βλέπουμε τώρα ένα κόμμα να λέει ότι πώς θα συνεργαστούμε μαζί του.
8: Ναι, και μάλιστα αυτό το είπε λίγα λεπτά αφού τελείωσε η συνεδρίαση, με ένα Σοκράτη Φάμελο να εισηγείται να υλοποιηθεί η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής.
3: Μα ήδη την είχε απορρίψει ο Τσίπρας, δεν την είχε απορρίψει ο Τσίπρας αυτή την πρόταση.
8: Και όλοι απορούσαν, ακόμα και στελέχη από την πλειοψηφία. Πού πάμε, τι κάνουμε, δεν λέμε κάτι παραπάνω, δεν εξειδικεύουμε. Και πολλοί ουσιαστικά να λένε ότι έχει πιο πολύ δίκιο ο Παύλος Πολάκης, ακόμα και από την πλειοψηφία.
3: Ξέρεις, είναι και θέμα λογικής. Δηλαδή, ανεξάρτητα, εγώ δεν σου λέω αν είσαι με τον Πολάκη, με τον Φάμελ, με τον ένα με τον άλλο. Είναι ένας άνθρωπος που σου λέει: εγώ δεν συνεργάζομαι με κανέναν. Και είναι και ένα κόμμα που λέει: να δούμε πώς θα συνεργαστούμε.
8: Και λέει κιόλας ο Αλέξης Τσίπρας: όποιοι θέλετε, παραιτηθείτε, εγγραφείτε και το βλέπουμε. Θα αποφασίσουν τα όργανα αν θα είστε υποψήφοι. Δηλαδή, όλα τα αφήνει ανοιχτά.
3: Η εκτίμησή σου, Αντώνη, ποια είναι? Δηλαδή, ξέχωρα από το ρεπορτάζ, επειδή είναι ο χώρος αυτός γενικότερα ο ρεπορταζιακός σου, δηλαδή δεν καταλαβαίνω εγώ που πάει, ας πούμε.
8: Η εκτίμησή μου είναι ότι προσπαθούν από την πλειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ να κερδίσουν λίγο χρόνο, πιστεύοντας πως ενδεχομένως, αν προκηρυχθούν εκλογές τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, εκεί μπορεί να υπάρχει μία απόφαση, μία φόρμουλα μέσω της οποίας θα μπορούσε ένα κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο επιθυμεί και ο Αλέξης Τσίπρας, να συμπλέψει με την Ελλάς, χωρίς να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ με αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο. αυτή η φόρμουλα αναζητείται. Και κάπου εκεί νομίζω ότι γίνονται τα μπερδέματα και τα βραχυκλώματα, γιατί αυτό ουσιαστικά άλλοι στην Ελλάς, στην Αμαλίας, το θεωρούν συνεργασία, την οποία έχει ξεκόψει ο Αλέξ Τσίπρας. Άλλοι στην Κουμουνδούρου, όπως η μειοψηφία, ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Παπάς, η κυρία Δούρου, λένε όχι, από τη στιγμή που δεν υπάρχει συμφωνία με τον Αλέξ Τσίπρα, να δούμε τις συνεργασίες που μπορούμε να κάνουμε εμείς να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ κανονικά. Και ότι δεν σημαίνει ότι είπε η κυρία Δούρου ότι επειδή θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο με τον κύριο Τσίπρα. Είναι λίγο θολό αυτό. Αλλά.
3: Και εντωμεταξύ, δημοσκοπικά πια ο ΣΥΡΙΖΑ οδηγείται.
8: Πιστεύουν ορισμένοι ότι μπορούν να συγκρατήσουν κάποιες δυνάμεις, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα κοινό, έχει πρόγραμμα, έχει ιστορία, είναι χρήσιμος, έχει τα δικά του εργαλεία στα οποία μπορεί να κινηθεί. Να δούμε. Θα είναι και ο Ιούλιος, θα έχει εξελίξει νομίζω στην Κουμουνδούρου.
3: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Ο Αντώνης Ατζολέτος. Τώρα από την πλευρά του πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης, μίλησε στη Βουλή και συζητείται το νομοσχέδιο για την τοπική αυτοδιοίκηση. Και μάλιστα βγήκε και μια σημαντική είδηση από αυτό το νομοσχέδιο. Αλλάζουν τα δημοτικά τέλη. Πλέον τα δημοτικά τέλη δεν θα έρχονται με τους λογαριασμούς ρεύματος. Το προανήγγειλε ο Υπουργός Εσωτερικών στη Βουλή, που προωθεί το νομοσχέδιο. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει και άλλες διατάξεις, μεταξύ των οποίων αλλάζει και ο τρόπος που θα ψηφίζουμε στις δημοτικές εκλογές. Πάνε οι δύο Κυριακές. Από την πρώτη Κυριακή θα επιλέγουμε, αν θέλουμε, θα βάζουμε μια δεύτερη επιλογή, ούτως ώστε να υπάρχει και μια δεύτερη καταμέτρηση. Τέλος πάντων, από την πρώτη Κυριακή θα βγαίνει δήμαρχος. Αυτή είναι η ουσία. Και το δεύτερο σημαντικό είναι ότι στους λογαριασμούς ρεύματος δεν θα έρχονται τα δημοτικά τέλη. Πλέον ήταν ένα πάγιο αίτημα των παρόχων ρεύματος. Ο κύριος Ανδρουλάκης, λοιπόν, στη συζήτηση για αυτό το νομοσχέδιο, είπε:
11: Η δημοκρατία δεν λειτουργεί, κύριε Υπουργέ, με μαθηματικές πατέντες. Δεν λειτουργεί με αλγόριθμους που ελάχιστοι καταλαβαίνουν. Η δημοκρατία χρειάζεται καθαρή λαϊκή εντολή και δεσμεύομαι. Επειδή μεσολαβούν εθνικές εκλογές, το ΠΑΣΟΚ με τη στήριξη του λαού ως κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει να εφαρμοστεί αυτός ο κατάπτυστος εκλογικός νόμος.
3: Αυτά είπε ο κύριος Ανδρουλάκης στη Βούλη. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
12: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
13: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
14: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
15: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
16: Η K Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
17: Να ζήσετε!
18: Άσε εμένα πρώτα.
19: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρες την Αντριάννα Ποντάκη.
20: Πάρτε του το μικρόφωνο.

0: Καταλαβαίνουμε. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις. Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Να δω

0: Επιστροφή με Κωνσταντίνο Δαυλό στο στούντιο μαζί μας, γιατί φαίνεται πως έχουν μπει στο στόχαστρο διάφοροι τύποι που στο διαδίκτυο, στο Instagram ή στο TikTok, διαφημίζουν υπηρεσίες οι οποίες όμως δεν είναι και τόσο νόμιμες. Καλώς ήρθες, Κωνσταντίνο.
1: Είναι παράνομες. Δεν είναι τόσο νόμιμες. Ο λόγος για μία μήνυση που έχει καταθέσει η Επιτροπή Ελέγχου Παιγνίων στην εισαγγελία για 18 influencers, οι οποίοι έχουν συνολικά περί τα 3 εκατομμύρια ακόλουθους. Μάλιστα, ο πιο δυνατός, ο πρώτος, έχει περί τους 623.000 ακόλουθους και οι πρώτοι 5 φτάνουν μέχρι τις 337.000, οι οποίοι μέσα σε καθημερινά βίντεο,
0: ναι,
1: δικά τους που δείχνουν την ζωή τους ή κάτι,
0: ναι,
1: τέτοιο,
0: ναι, ναι, ναι,
1: περνούν μικρές προτάσεις, οι οποίες όμως είναι προτάσεις τις οποίες, όπως λέει η Επιτροπή, δεν μπορούν, για παράδειγμα, να χρησιμοποιήσουν οι νόμιμες επιχειρήσεις, όπως είναι σίγουρα κέρδη,
0: ναι,
1: εύκολο κέρδος, mm-hmm, εύκολη κέρδισα, τα κατάφερα, mm-hmm, λύνω το πρόβλημά μου, τα οποία δεν επιτρέπονται και θεωρούνται ακριβώς επειδή οθούν στην, ναι, στον τζόγο, και αυτές οι αναρτήσεις, οι οποίες πληρώνονται από 3.000 έως 5.000 ευρώ, έχουν τέτοιου είδους
0: είναι
1: μικρές...
0: Είναι 5.000 ευρώ για να ανεβάσει ένα βιντεάκι τέτοιο.
1: Κοίταξε, αν σκεφτείς...
0: Που δεν ξέρω κιόλας αν δηλώνεται, αλλά αυτό είναι η ιστορία του,
1: είναι,
0: του πιτσιλή να το
1: βρει. Αν σκεφτείς πόσος είναι ο τζίρος αυτών, υπολογίζεται ο τζίρος του παράνομου τζόγου, θα πω, υπολογίζεται ότι προσελκύει περίπου 800.000 παίκτες, οι οποίοι κάνουν μια μέση ετήσια δαπάνη της τάξης των 2.000 ευρώ, λίγο πάνω από 2.000 ευρώ, άρα μιλάμε για 1,6 δισεκατομμύρια και χάνει το κράτος περί τα 400 εκατομμύρια. Να πούμε βέβαια ότι εδώ, σαν χώρα πλέον, αυτό ίσως είναι και προσωπικό μου σχόλιο, έχουμε αρχίσει να τζογάρουμε πάρα πολύ. Ο νόμιμος τζόγος είναι περίπου λίγο κάτω από 47 δις το χρόνο, και μαζί με τον παράνομο του 1,6 δις είμαστε 48,5 δισεκατομμύρια, τα οποία παίζονται με διαφόρους
0: τρόπους. Αλλά το θέμα είναι να φορολογούνται, γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτών των εσόδων. Το είδαμε και πρόσφατα με την κρίση την ενεργειακή, διοχετεύεται σε διάφορα
1: θέματα. Για να τελειώσω, ότι για τους συγκεκριμένους influencers, αν όντως αποδειχθεί στην εισαγγελία, ναι, ότι όντως έκαναν τέτοιου είδους αναρτήσεις, υπολογίζεται ότι τα πρόστιμα είναι από 5 έως και 50.000 ευρώ. Οι περισσότερες αναρτήσεις βεβαίως έχουν κατέβει, είναι καθημερινές αναρτήσεις που εξαφανίζονται,
0: ναι,
1: στο,
0: ναι,
1: 24 ώρα, αλλά προφανώς η αρχή που επιβλέπει έχει κρατήσει αυτές τις αναρτήσεις.
0: Και φαντάζομαι ότι στο στόχαστρο, δεν ξέρω αν συνδέονται, ναι, κλείνουμε, δεν ξέρω αν συνδέονται με τη συγκεκριμένη υπόθεση, αλλά φαντάζομαι ότι γενικά τον τελευταίο καιρό αυτό το κομμάτι έχει μπει για τα καλά και στο στόχαστρο της εφορίας.
1: Αλήθεια.
0: Νομίζω ότι το ξεψάχνει.
1: Και κατά καιρούς.
0: Ναι. Σε ευχαριστώ, Κωνσταντίνε. Αμέσως τώρα Deutsche Welle Διεθνής Ειδήσεις.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
3: Έκτακτα μέτρα κατά του καύσωνα σε όλη την Ευρώπη. Στενότερη συνεργασία μεταξύ Γαλλίας, Ιταλίας και κοινή πρωτοβουλία για το Λίβανο. Η Volkswagen σχεδιάζει κατάργηση έως και 100.000 θέσεων εργασίας παγκοσμίως. Χαίρετε, κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Η Γερμανία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα από τα ισχυρότερα κύματα καύσωνα των τελευταίων ετών, με τη θερμοκρασία να αναμένεται να φτάσει ακόμη και τους 41 βαθμούς Κελσίου το Σαββατοκύριακο. Πολλές εκδηλώσεις ακυρώνονται, καταστήματα και δημόσιοι χώροι περιορίζουν το ωράριό τους.
0: Και επιστροφή στο στούντιο του Sky με Νίκο Σταματέλο. Καλώς τον.
4: Γεια σου, Σπύρο. Καλό μεσημέρι.
0: Τι έχεις?
4: Μουντιάλ. Παγκόσμιο κύπελο. Έχουμε μπει στην τρίτη αγωνιστική των ομίλων. Ξεκαθαρίζουν σιγά σιγά τα πράγματα για τους δύο πρώτους που έχουν το κεφάλι τους ήσυχο και ψάχνουμε και τους 8 από τους 12 τρίτους.
0: Καλύτερους τρίτους, ε.
4: Ακριβώς. Είχαμε χθες λοιπόν για τον τέταρτο όμιλο νίκη Γοήτρου για την Τουρκία 3-2 τις ΗΠΑ. Παραγουάη, Αυστραλία 0-0. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν περάσει με 6 βαθμούς. Η Αυστραλία είναι στη δεύτερη θέση με 4 βαθμούς. Η Παραγουάη τρίτη με 4 βαθμούς και λογικά θα βρει μια θέση στη συνέχεια. Η Τουρκία τερμάτισε τελευταία με 3 βαθμούς. Στον έκτο όμιλο, την Ισία, Ολλανδία 1-3, η Ιαπωνία, Σουηδία 1-1. Ολλανδία και η Ιαπωνία έχουν τις πρώτες δύο θέσεις. Η Σουηδία επίσης έχει 4 βαθμούς και ελπίζει για πρόκριση. Και έχουμε επίσης Και για τον πέμπτο όμιλο, η σημερινός Γερμανία 2-1, Κουρασάο, Ακτή Ελεφαντος του 0-2, Γερμανία και η σημερινός και Ακτή Ελεφαντος του. Η τριάδα που θα συνεχίσει. Απόψε έχουμε στις 10 στον ένατο όμιλο Νορβηγία-Γαλλία. Έχουν περάσει και οι δύο, απλά διεκδικούν την πρώτη θέση. Έχουν 6 βαθμούς σε Σενεγάλη και Ιράκ στο 0. Είναι το άλλο μάτς του ομίλου. Καταλαβαίνεις ότι ήδη βλέπεις την Νορβηγία-Γαλλία, βγαίνεις βόλτα απόψε. Στον 8ο όμιλο, στις 3 τα ξημερώματα, Ουρουγουάη, Ισπανία και Πράσινο Ακροτήρι, Σαουδική Αραβία. Η Ισπανία έχει 4, η Ουρουγουάη 2, το Πράσινο Ακροτήρι 2 και η Σαουδική Αραβία 1 βαθμό. Που σημαίνει ότι και το Πράσινο Ακροτήρι, Σαουδική Αραβία είναι αναμέτρηση που μπορεί να δώσει πρόκριση. Και στον 7ο όμιλο, 6 το πρωί, όταν γυρνάς από τη βόλτα σου, Αίγυπτος, Ιράν.
0: Αυτά πριν από 30 χρόνια.
4: Αίγυπτος, Ιράν και Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο. Η Αίγυπτος έχει 4 βαθμούς, το Ιράν 2, το Βέλγιο 2 και η Νέα Ζηλανδία 1. Τα πάντα ανοιχτά.
5: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο μου.
6: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
7: Αμέ.
6: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
7: Αμέ.
6: Θα έρθει από μένα.
7: Αμέ.
6: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
7: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Κάπου εδώ φτάσαμε στο μαγκαζίνο, στο τέλος του μαγκαζίνου της Παρασκευής, οπότε να σας ευχηθώ να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο και για να κλείσει όμορφα η εβδομάδα, το εργάσιμο κομμάτι της, έρχονται τα παιδιά της αλλαγής αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων, Αναστασοπούλου, Κολοκυθάς. Να είστε καλά!
8: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
9: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
8: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα. Για να είμαι σίγουρη.
9: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα. Για να είμαι ήσυχος.
8: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
10: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
11: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
12: Time out για Θράκων.
13: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
12: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
13: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
14: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
15: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
14: Ποιος μίλησε?
15: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
14: Στον δεύτερο.
15: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
14: Τι?
15: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
14: Μπήκα σωστά.
15: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
16: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
14: Όπου θέλω.
16: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε το κόσμο σου.
17: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
18: Τρουφαλντίνο!
17: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαια.
19: Η ώρα είναι 3.
20: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.
21: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
2: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
22: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
23: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
24: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Γαβαλιώτισσας, Έδεσσα. Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλείο του Φεξής. Καταράκτες τουριστικό περίπτωση. Και more.com.
25: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
26: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
27: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
26: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
27: Nissan Σιδηρόπουλος, 4 χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
28: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
29: Το Φεστιβάλ Επταπηδγείου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
30: Bella FM 103,3.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Bella FM.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
4: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
5: KGM. Σιδηρόπουλος, ΑΕ, 4ο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
6: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση, γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκίδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
7: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210.
1: Bella FM.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: FM.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
0: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
3: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
4: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
5: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
6: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Δασάκη Αριδαία. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλεία Συμβολή και Τοξίδου και more.com.
7: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στην Ισάν Σιδηρόπουλος.
8: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στην Ισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
7: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
8: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
0: Πέλα FM.

ίσως δεν είχα ιδέα τι θα πει. Πάντα εσύ τρεφόσουν απ' τη δική μου την πληγή.

Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις τα

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Yota Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
4: KGM. Σιδηρόπουλος, ΑΕ, 4ο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
5: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή. Αρωματοπωλείο Perfume Lab.
6: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
7: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
8: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Γαβαλιώτισσας, Έδεσσα. Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλείο του Φεξής. Καταράκτες, τουριστικό περίπτωση. Και more.com.
9: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
10: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκίδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
11: Bella FM.
12: Οι Γιάννη Τζαζ παρουσιάζουν το 14ο Open Air Party.
13: Ένα τρίμερο φεστιβάλ για μικρούς και μεγάλους.
14: Θεματική παιχνιδότοπη, εργαστήρια, δράσεις για το περιβάλλον, κυνήγι θησαυρού, παιδικές παραστάσεις, βραδινές συναυλίες.
15: 14ο Open Air Party.
14: 26, 27 και 28 Ιουνίου στο πάρκο του Άγιο Γιώργη στα Γιαννιτσά.
12: Είσοδος ελεύθερη.
13: Βρείτε τους Γιαννιτζάς σε Facebook και Instagram.
16: Και τώρα like στη μουσική, like στη μουσική, like στη μουσική, like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Γεια σας φιλαράκια μου, τι κάνετε? Παρασκευή σήμερα 26 Ιουνίου. Παίρνουμε μια μεγάλη ανάσα και πάμε να ακούσουμε τραγουδάρες. Like στη μουσική, ζέστη πολύ, έχουμε καύσωνα παιδιά. Λοιπόν, όμως με τα τραγούδια μας θα δροσιστούμε και σήμερα εδώ στην αγαπημένη μας παρέα. Ξεκινάμε.

0: υποτίθεται είπε παιδιά εκεί πέρα στο security ότι θέλει να της πάει γλυκά. Και ευτυχώς τον είδαν παιδιά, άνοιξαν το κουτί και αντί για γλυκά είχε μαχαίρι. Τι έχει πάθει ο κόσμος παιδιά.
1: Έλα,

Θοδωρής Αθερίδης, εξομολόγηση. Πάλι μίλησε για το αλκοόλ, παιδιά. Λέει ότι το 1999 κοιμόταν μία ώρα και έπινε τις άλλες 23 ώρες.

0: Ελάτε στην Nissan Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στην Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Nissan Σιδηρόπουλος, 4 χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι. Η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εφή Τασαριγιάννη.

τον ματιάσαν τον Elon Musk, παιδιά. Κατέρευση στη μετοχή της, απώλειες άνω των 520 δις ευρώ. Τον ματιάσαν τον Elon Musk και έτσι ήρθε η πτώση.

Τέλος εποχής στον Καναδά. Παρετείται ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος και ανοίγει η συζήτηση για την επόμενη ημέρα.

Αυτή η κοβέτσι, παιδιά, έχει μπει σε όλους το μάτι. Εγώ τη συμπαθώ πάντως. Ρήξη αρίου πάγου, κοβέτσι. Ανοίγει ο δρόμος για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

0: Η ώρα είναι 7. Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναεπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
2: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Δασάκη Αριδαία. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλεία Συμβολή και Τοξίδου και more.com.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
4: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2320-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
5: Bella FM.
6: Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Αγαπημένα ζώδια και τάκες, όταν θέλω κάτι πολύ, δεν περιμένω το σύμπαν να συνωμοτήσει, παλεύω για να το αποκτήσω και καλά κάνουν κρυός, λέων, σκορπιός, εγώ καιρός και υδροχός.

Αγαπημένα ζώδια και τάκες, λοιπόν, είμαι από αυτούς που τα θέλουν όλα, όλα για όλα. Κριός, Ταύρος, Λέων, Ζυγός και εγώ καιρός.

αγαπημένο τραγούδι του χθες, μεγάλη επιτυχία του σήμερα. Ας ακούσουμε λοιπόν Άτζη Σαμίου, παιδιά, τι φωνάρα, τι τραγουδάρες είχε βγάλει. Έτσι αυτό το τσαχπίνικο το τραγούδι, το αγοράκι μου. Ναι, πάμε να τα ακούσουμε παιδιά, αγαπάμε Άτζη Σαμίου.

διαβάζουμε εδώ, παιδιά, τέλος οι απλές αποδείξεις στα βενζινάδικα. Από 1η Γενάρη, μόνο τιμολόγια με αφημί πελάτη.

Μανώλης Μητσιάς. Σε ένα χρόνο, λέει, το πολύ θα έχω τελειώσει από τη δουλειά μου. Δεν θέλω να με λυπηθεί ο κόσμος. Αγαπημένος Μανώλης Μητσιάς, τον αγαπάμε. Σπουδαίος στο καλλιτεχνικό χώρο, σπουδαίος καλλιτέχνης. Λοιπόν, παιδιά, πέρασε η ώρα. Εύχομαι να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό. Και μαζί πρώτο ο Θεός θα τα πούμε τη Δευτέρα. Βάζω πάντα το πρώτο ο Θεός, γιατί μόνο ο Θεός ξέρει, παιδιά. Εμείς ευχόμαστε τα καλύτερα για σας, να περάσετε υπέροχα το Σαββατοκύριακο και μην ξεχνάτε το αγαπημένο σας ραδιόφωνο, που για σας πάντα έχει την καλύτερη μουσική. Όλο το 24ωρο. Από μένα τα φιλιά μου. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Y. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
2: KGM. Σιδηρόπουλος, ΑΕ, 4ο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
3: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γεννητσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γεννητσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
4: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
5: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
6: Στα Γεννητσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
7: Το Φεστιβάλ Επταπηγείου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Bella FM.
9: Οι Γιάννη Τζαζ παρουσιάζουν το 14ο Open Air Party.
10: Ένα τρίμερο φεστιβάλ για μικρούς και μεγάλους.
11: Θεματική παιχνιδότοπη, εργαστήρια, δράσεις για το περιβάλλον, κυνήγι θησαυρού, παιδικές παραστάσεις, βραδινές συναυλίες.
12: 14ο Open Air Party.
11: 26, 27 και 28 Ιουνίου στο πάρκο του Αγιώργη στα Γιάννητζα.
9: Είσοδος ελεύθερη.
13: Βρείτε τους Γιάννητζας σε Facebook και Instagram.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

FM.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
0: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στην Ισάν Σιδηρόπουλος.
3: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στην Ισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
3: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
4: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Πέλα FM.
7: Οι Γιάννη Τζάζ παρουσιάζουν το 14ο Open Air Party.
8: Ένα τρίμερο φεστιβάλ για μικρούς και μεγάλους.
9: Θεματική παιχνιδότοπη, εργαστήρια, δράσεις για το περιβάλλον, κυνήγι θησαυρού, παιδικές παραστάσεις, βραδινές συναυλίες.
10: 14ο Open Air Party.
9: 26, 27 και 28 Ιουνίου στο πάρκο του Βαϊγιώργη στα Γιαννιτσά.
7: Είσοδος ελεύθερη.
8: Βρείτε τους Γιαννιτζάς σε Facebook και Instagram.

ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του, ούτε ξέρουν πως πονάνε οι πληγές μες στην καρδιά του. Είναι

0: Η ώρα είναι 10.
1: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
2: KGM. Σιδηρόπουλος, ΑΕ, τέταρτο χιλιόμετρο, Σκύδρας Αριδέας.
3: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Γαβαλιώτισσας, Έδεσσα. Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλείο του Φεξής. Καταράχτες, τουριστικό περίπτωρο.
4: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
5: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
6: Bella FM

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

FM.

0: Η ώρα είναι 11. Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
2: Οι Γιάννη Τζαζ παρουσιάζουν το 14ο Open Air Party.
3: Ένα τρίμερο φεστιβάλ για μικρούς και μεγάλους.
4: Θεματική παιχνιδότοπη, εργαστήρια, δράσεις για το περιβάλλον, κυνήγι θησαυρού, παιδικές παραστάσεις, βραδινές συναυλίες.
5: 14ο Open Air Party.
4: 26, 27 και 28 Ιουνίου στο πάρκο του Άγιο Γιώργη στα Γιάννη Τζαζ.
2: Είσοδος ελεύθερη.
3: Βρείτε τους Γιάννη Τζαζ σε Facebook και Instagram.
6: Bella FM

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Οι Γιάννη Τζαζ παρουσιάζουν το 14ο Open Air Party.
1: Ένα τρίμερο φεστιβάλ για μικρούς και μεγάλους.
2: Θεματική παιχνιδότοπη, εργαστήρια, δράσεις για το περιβάλλον, κυνήγι θησαυρού, παιδικές παραστάσεις, βραδινές συναυλίες.
3: 14ο Open Air Party.
2: 26, 27 και 28 Ιουνίου στο πάρκο του Άγιου Γιώργη στα Γιάννη Τζαζ.
0: Είσοδος ελεύθερη.
1: Βρείτε τους Γιάννη Τζαζ σε Facebook και Instagram.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια όταν σε κοιτάω. Όλα, όλα, όλα γίνονται δικά μου κι όταν σε κρατάω

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.
2: Η ώρα είναι...